0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

γητιές καινούργιες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Στο λαβύρινθο της σκέψης πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκες. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Τα λιμάνια στου σταθμού, στα σύννεφα. Μανιά στου σταθμού, στα σύννεφα.

Νιώσε. Έστω.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Για πέμπτη ημέρα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν την καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική. Η ισχυρή άνεμη, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς και να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Αναζωπήρωση εκδηλώθηκε περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, νωρίτερα σήμερα, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές χερσαίες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον περιορισμό της, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Το βράδυ χθες η εικόνα στην Ψάθα, όπως μετέδιδαν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, ήταν αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε λίγες ώρες νωρίτερα. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, περιουσίες και καλλιέργειες τυλίχθηκαν στις φλόγες και μέχρι

0: στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνδρομή Γάλλων και Ρουμάνων συναδέλφων τους, ενώ διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική. Με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χτες σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Οι αρχές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα στην Ψάθα με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο μέλη του πληρώματος του ενός να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην αστυνομία. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς, το δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε μία συμφωνία. Μιλώντας στο Βαλγραφείο, ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται κατόπιν αιτήματος του Ιράν και χωρών του Ορμούς, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι οι επαφές περιορίζονται σε συνομιλίες με το Ομάν για την ασφαλή ναυση πλοίας στο στενό του Ορμούζ. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπένζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς μετά τις αντιρρήσεις του Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί αναμένεται να τελεστεί στις 12 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο. Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα στον 102 FM. Η πόλη ξύπνησε. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, χωρίς τον Νικολαδιανό αυτή την εβδομάδα, αλλά πάντοτε με το συλλοβάτι της εκπομπής, τη Σοφία Τσεκαλή, στην τεχνική επιμέλειά της. Και βέβαια με όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους ακροατές, με τους οποίους έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ δυνατή πρωινή παρέα στη συχνότητα του 102. Επτά και 13 πρώτα λεπτά. Το να ξεκινάς και 13, η αλήθεια είναι πως εγώ δεν το έχω και πολύ γουρλίδικο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Ήδη στον ουρανό της πόλης το φως έχει νικήσει το σκοτάδι. Ένας πανέμορφος ήλιος υπέρλαμπρος και σήμερα αρχίζει να μας δείχνει τη μεγαλοπρέπειά του. Και επειδή σας έχω πει ότι ακόμα και η μετάβαση από το σκοτάδι στο φως έχει ταξικό χαρακτήρα, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι ο ήλιος έχει πρώτα ρίξει τις ακτίνες του στα ρετυρέ εδώ του κέντρου, έχει φωτίσει τα ψηλά πατώματα των πολυκατοικιών στην οδό Αγγελάκη και σιγά σιγά τον βλέπω να κατεβαίνει γενναιόδωρος όπως είναι και μέχρι και τον δεύτερο όροφο των πολυκατοικιών, σε λίγο και στα ισόγεια. Στα ισόγεια, έτσι, όχι στα μεσόγεια, στα ισόγεια. Πέμπτη μέρα, συνεχούς μάχης με τις φλόγες στην Δυτική Αττική. Πάνω από 100 ώρες κατά τις οποίες επίγειες και εναέριες δυνάμεις, εθελοντές, το σύνολο των υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας δίνουν μάχη προκειμένου να ελέγξουν το μέτωπο, το οποίο έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους στην Βιωτία αλλά και στην Δυτική Αττική και συνεχίζει ακάθεκτο το καταστροφικό του έργο. Και ενώ περιμένουμε τα καλά νέα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που θα μας πούν πως έχουν κοπάσει άνεμοι και θα είναι πολύ πιο εύκολη η δουλειά των πυροσβεστών να νικήσουν αυτές τις θεόρατες γλώσσες της φωτιάς που από τη μια στιγμή στην άλλη κινούνται προς το ένα ή προς το άλλο μέτωπο, περνούν μέσα από οικισμούς και είναι δάση, περικυκλώνουν τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να την νικήσουν. Τα νέα και σήμερα, δυστυχώς για τους φίλους μας εκεί στην Αττική και στη Βιωτία, δεν είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου, η Αττικοβιωτία, αυτές ακριβώς οι περιοχές οι οποίες πλήττονται όλες τις προηγούμενες ημέρες από τις μεγάλες πυρκαγιές, θα παραμείνουν δυστυχώς σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου. Πράγμα που σημαίνει ότι τα μποφόρ θα είναι και σήμερα εκεί ενισχυμένα, πράγμα που σημαίνει ότι το έργο και των εναέριων αλλά και των επίγειων μέσων κατάσβεσης θα παραμείνει και σήμερα πολύ δύσκολο. Στην Αττική προβλέπεται έθριος ο καιρός, αλλά οι άνεμοι, όπως μπορώ να δω στην πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από τους 23 μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου, πράγμα που σημαίνει ότι και η Αττική σήμερα και η Βιωτία αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της νότιας Εύβοιας βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο γιατί διαμορφώνονται συνθήκες που ευνοούν την φωτιά να ξεσπάσει εκεί που δεν υπάρχει ή να ενισχυθεί και να συντηρηθεί εκεί που καίει ήδη. Από ό,τι βλέπω, σήμερα πολύ υψηλός ο κίνδυνος της πυρκαγιάς και στο νησί της Χίου. Όσον αφορά εμάς, ευτυχώς, τουλάχιστον για σήμερα, βρισκόμαστε σε μέσο κίνδυνο, στην κατηγορία 2 δηλαδή, στο μπλε, από αυτήν την κλίμακα του κινδύνου που καθημερινά μας προειδοποιεί για το τι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην τρέχουμε μετά να σβήνουμε φωτιές δεξιά και αριστερά. Σχεδόν όλη η Βόρεια Ελλάδα
υπάρχει ένα μικρό κομμάτι νοτίως του Εύρου μόνο που είναι σε υψηλό κίνδυνο, αλλά πέρα από αυτό, από τον Εύρο τουλάχιστον μέχρι και την Δυτική Μακεδονία, με την Θεσσαλία μέσα και την Μαγνησία και τον Ομό Μαγνησίας μέχρι και εκεί, είναι όλα στα μπλε. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι μέσος ο κίνδυνος. Αυτό δεν μας κάνει να επαναπαυόμαστε, αλλά μας κάνει να έχουμε λίγο μία ανακούφιση ότι τα πράγματα σήμερα μπορεί για εμάς να είναι περισσότερο καλά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί όλη η στερεά Ελλάδα, αλλά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας με την Ήπειρο, τον Ομό Θεσπρωτείας, τα νησιά εκεί της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, όλη η Πελοπόννησος, σχεδόν στο σύνολό της πέρα από το κεντρικό της κομμάτι, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι στην κατηγορία 3. Είναι με κίτρινο ζωγραφισμένα τα χρώματα της περιοχής της οποίας αναφέρομαι μέχρι τώρα. Μέσα σε αυτήν την ιστορία βάλτε και το νησί της Ρόδου, βάλτε και την πανέμορφη Μυτιλίνη. Στα μέτωπα της Αττικής και της Βιωτίας επιχειρούν όλη τη νύχτα περισσότεροι από 450 πυροσβέστες σε συνεργασία με 46 Γάλλους και Ρουμάνους που έχουν έρθει και έχουν επιχειρήσει να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό που τα βάζει με τη φωτιά, που έχουν επίσης μαζί τους και 8 οχήματα. Δεν μιλώ για τα ενιάρια μέσα τα οποία από νωρίς το πρωί έχουν σηκωθεί και πάλι και επιχειρούν να βοηθήσουν, αλλά όλα αυτά σε μια προσπάθεια η φωτιά να σταματήσει, αλλά κυρίως να μην φτάσει σε σημείο να απειλήσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Γιατί στο κομμάτι εκείνο που αφορά τα καμένα δάση, εκεί τα πράγματα πραγματικά είναι απογοητευτικά. Τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από συγκεκριμένο δορυφόρο που έχει την εικόνα της περιοχής, πέρασε από την περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας, έχει δείξει ξεκάθαρα πως έχουν καεί ήδη, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το καταστροφικό έργο της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς, πάνω από 130.000 στρέμματα δάσους. 130.000 στρέμματα δάσους, επαναλαμβάνω, χωρίς ακόμα να έχει ελεγχθεί η πυρκαγιά. Μιλάμε για απίστευτο μέγεθος της καταστροφής που συντελείται ακόμη σε μια περιοχή η οποία ήταν παραδομένη στα δάση, στο καταπράσινο. Και αντιλαμβάνομαστε όλοι να σβήσει με το καλό, να σταματήσουν οι άνθρωποι να αγχώνονται για τα σπίτια και για τις ζωές τους, αλλά και η καταστροφή η οποία έχει συμβεί εκεί στα δάση της περιοχής νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να συμμαζευτεί για αρκετά χρόνια. Για τα επόμενα χρόνια που έχουμε μπροστά μας τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν δυστυχώς καλύτερα. Και ερχόμαστε τώρα σε 4 συλλήψεις στις οποίες προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού για τις φωτιές σε Ραφίνα, σε Ήλιον, σε Νέα Κηφισιά, αλλά και εδώ στην δικιά μας, την Νέα Τρίγλια της Χαλκιδικής. Ακούστε τώρα, γιατί η αλήθεια είναι πως είμαστε και εμείς, δεν βάζουμε μυαλό. Στη Ραφίνα συνελήφθη την Κυριακή ένας 33χρονος, γιατί προχώρησε σε χρήση ψισταριάς σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Την Κυριακή που κεγότανε το σύμπαν και ήταν στα κόκκινα, στα πορτοκαλί και στους υψηλούς κινδύνους η πρόβλεψη για την περιοχή της Αττικής, ο 30χρονος είπε «Έλα μωρέ και τι έγινε». Δεν βάζουμε καμιά μπριζολίτσα στο μπάρμπεκιου έτσι να γουστάρουμε, δεν ανάβουμε τα κάρβουνα. Και είναι σε απόσταση αναπνοής το δάσος και ας ξέρουμε ότι μια σπίθα και μόνο αρκεί για να τρέχουμε μετά και να μην προλαβαίνουμε. Οδηγήθηκε ενώπιον
της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στην ίδια λογική και ένας 59χρονος που συνελήφθη στο Ήλιον Αττικής κοντά στο πάρκο Τρίτσι, καθώς και αυτός προχώρησε σε άναμα μιας ψισταριάς με κάρβουνα, ούτε καν αυτές της υγραερίου, όταν θα πάρει, να πάρει, να μπουμπουνίσει ρε παιδάκι μου, να έχουμε και το σεσουάρ δίπλα, το πιστολάκι για να δίνει στη φωτιά όταν την ανάβουμε και τα λοιπά, να της δώσει αέρα για να ανάψουν τα κάρβουνα, για να μπορεί μετά το λουκάνικο να γίνει πεντανόστιμο, να το γουστάρουμε με τους φίλους. Και ερχόμαστε και στον δικό μας εδώ, τον 66χρονο, τα λέω δικό μας, ενώ στις περιοχές μας, στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στη Νέα Προποντίδα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τον 66χρονο, ο οποίος εκτελούσε εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων. Τι λέμε κάθε μέρα? Λέμε, παιδιά, μην μπείτε τώρα σε μια διαδικασία και πάρετε αυτά τα πριόνια και αρχίσετε και κόβετε μεταλλικά κομμάτια τέτοιες ημέρες που οι σπίθες από εδώ πετάγονται και πετυχαίνουν τον άνω στα 3-4 μέτρα, γιατί μπορεί να γίνει καμία στραβή. Εσύ πες τα και εμείς θα κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Αυτή είναι η λογική, την οποία κάποια στιγμή κάποιοι προφανώς έχουν στο κεφάλι τους, γιατί το ξαναλέω, η φωτιά η οποία προκλήθηκε στην περιοχή προήλθε από τις εργασίες, από σπίθες που έρεκυψαν, από εργασίες που πραγματοποιούσε ο 66χρονος με τροχόκοπης μετάλλων. Κάηκαν περίπου 6 στρέμματα από τη συγκεκριμένη φωτιά. Υποσημείωση, ξέρετε τι ώρα ξεκίνησε η φωτιά, γύρω στις 2:20. Δηλαδή, 2:20 το μεσημέρι, ο άλλος πήρε τον τροχό και έκοβε μεταλλικές επιφάνειες. Προέκυψε η φωτιά. Κινήθηκαν οι δικοί μας, ευτυχώς εμείς δεν ήμασταν εκείνη την ημέρα σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Δεν είχε ανέμους, δεν θα ήθελα να σκεφτώ αν είχε ανέμους, ότι μπορεί ακόμα και σήμερα να δίναμε μάχη για να τη σβήσουμε. 1.687 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον 66χρονο. Και κλείνουμε την λίστα των ανθρώπων οι οποίοι προφανώς ζουν σε ένα δικό τους διαφορετικό σύμπαν και όχι σε αυτό που ζούμε όλοι οι υπόλοιποι. Ένας 49χρονος Πολωνός σε καταγωγή συνελήφθη στη Νέα Κηφισιά. Αυτός εκτελούσε θερμές εργασίες με φλόγιστρο για μόνωση ταράτσας οικοδομής σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από δασική έκταση. Πιτσιρίκος, 2 εβδομάδες έχω δουλέψει ένα καλοκαίρι σε μόνωση ταράτσας, Σοφία. Μπαίνεις στο φλόγιστρο, έχει ένα υλικό σαν πίσα σε ένα βαρέλι, το απλώνεις κάτω με το φλόγιστρο μαλακώνει και βάζεις πάνω, κολλάς αυτές τις επιφάνειες οι οποίες σου δίνουν την μόνωση ουσιαστικά της ταράτσας και από το νερό για να μην υπάρχει καμιά διαρροή, αλλά υποτίθεται ότι κρατούν και την δροσιά αποτρέποντας να τη ζέστη από τον ήλιο. Αλλά πρέπει το φλόγιστρο να δουλέψει, έτσι. Δηλαδή για να λιώσει αυτό το πράγμα πρέπει να δώσεις πόνο. 3.000 ευρώ στον συγκεκριμένο. Και βέβαια έχουμε και την δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, όλη αυτή την περίοδο της αναταραχής με τις πυρκαγιές, σύλληψη ακόμα ενός δημάρχου. Πρέπει να είναι η δεύτερη σύλληψη δημάρχου, αυτή τη φορά για την φωτιά στη Βιωτία. Ο προηγούμενος δήμαρχος, για τον οποίο είμαι σίγουρος, ήταν ο δήμαρχος Πάρου, γιατί μέσα στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είχε αφήσει να λειτουργήσει, ουσιαστικά να φτιαχτεί μια αυτόνομη χωματερία από την οποία ξεκίνησε και η φωτιά στο νησί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε νέα σύλληψη δημάρχου, αυτή τη φορά για τη φωτιά στη Βιωτία. Και ακούστε τώρα, οι αρχές συνέλαβαν τον ίδιο αλλά και τον εργολάβο που κατασκεύασε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Το λέγαμε χθες ότι στη Βιωτία φαίνεται πως η φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες που προκλήθηκαν από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Και θα το ξαναπώ,
Δηλαδή εκεί, φίλοι μου, υπήρχαν ανεμογεννήτριες. Δεν χρειάστηκε αυτό το story το οποίο σας βολεύει ότι καίγονται δάση για να μπουν πάνω γεννήτριες. Προϋπήρχαν γεννήτριες εκεί. Προέκυψαν σπιθήρες από τα λάδωση αγωγών μεταφοράς. Προκλήθηκε η φωτιά, ακόμα τρέχουμε και δεν σβήνει. Οι αρχές λοιπόν συνέλαβαν τον εργολάβο που κατασκεύασε το δίκτυο, αλλά και τον δήμαρχο Στυλίδας. Γιατί όμως τον δήμαρχο Στυλίδας? Γιατί ο δήμαρχος, λέει, Στυλίδας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, γιατί αυτό είναι το επάγγελμά του, είχε υπογράψει την μελέτη και η εταιρεία του είχε κατασκευάσει και μέρος αυτού του έργου, το οποίο προφανώς είχε ατέλειες που οδήγησαν στην πυρκαγιά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βγήκε βέβαια ο συνήγορος υπεράσπισης του δημάρχου και είπε ότι εντάξει, δεν έχουμε καμία ευθύνη, η δικογραφία είναι λιπέστατη. Αυτά λένε τουλάχιστον στο ξεκίνημα μιας ιστορίας πάντοτε οι συνήγοροι. Εμείς προφανώς και δεν θα τον καταδικάσουμε τον δήμαρχο, αλλά αναφέρουμε τα γεγονότα έτσι όπως ακριβώς μας τα δίνουν. Ο δικηγόρος υπεράσπισης λέει πως υπάρχουν στην ελιπέστατη σχηματιστήσα δικογραφία, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν έστω και με κατικασία, έτσι τα λένε οι δικηγόροι, και με κατικασία σε ευθύνη του εντολέα μας δημάρχου Στυλίδας του Γιάννη του Αποστόλου. Στην ελληνική δικαιοσύνη, ακούστε το αυτό, δεν χωρούν, ούτε πρέπει να χωρούν, ηφηγένειες στο βωμό των όποιων συμφερόντων και επιδιώξεων.

0: Αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, που καταδεικνύουν βέβαια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποια πράγματα και μας οδηγούν στις καταστροφές. Ξεκινάνε τα πάντα, και γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και ενασχόλησης σε αυτόν τον χώρο της δημοσιογραφίας, ξεκινούν όλα πρώτα σε πρώτο επίπεδο, στο επίπεδο της ατομικής ευθύνης του καθενός από εμάς, ο οποίος πρέπει να αναλάβει κάποια στιγμή την ευθύνη του, και στη συνέχεια, μέσα από τις ελλείψεις, τα λάθη και τις αστοχίες ενός μηχανισμού που έχει και αυτός προφανώς τεράστια προβλήματα στην συγκρότηση και στην λειτουργία του, μιλάμε για τον κρατικό μηχανισμό, στη συνέχεια γιγαντώνονται τα πράγματα και οδηγούμαστε στις κατά περίοδο καταστροφές, είτε στο ένα επίπεδο είτε στο άλλο. Και βέβαια αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκινώ την εκπομπή και καταδεικνύει το κατά πόσο και το πρόβατο, δηλαδή εμείς ξυνόμαστε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Θα σας πάω τώρα σε μια είδηση που μου έκανε φοβερή εντύπωση και νομίζω ότι δείχνει ότι έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε μέσα στην ελληνική κοινωνία, κυρίως στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της παιδείας. Πρέπει κάποια στιγμή πραγματικά να επιχειρήσουμε να ανεβούμε όλοι συλλογικά ένα επίπεδο λίγο προς τα πάνω, αδερφέ, γιατί τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας είναι απογοητευτικά. Σου δίνουν την αίσθηση ότι δεν πάμε στο σωστό δρόμο, πρέπει κάποια στιγμή να στρίψουμε. Βλέπω τις εικόνες από την Μαγούλα. Σε ένα πάρκινγκ χωμάτινο, πυροσβέστες οι οποίοι κλήθηκαν να πάνε να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Για δες Γιώργο, έχω σήμερα εδώ στο πλευρό μου το άλλο μέρος της οικογένειας, τον Γιώργο τον Τζιομπάνογλου, που του αρέσουν και τα αυτοκίνητα. Δες Γιώργο, στη φωτογραφία, αυτοκίνητα από τα οποία λείπουν ρόδες και ζάντες. Παλιά λέγαμε βρήκε αστειευόμενη το αυτοκίνητό του πάνω σε τάκους. Τέσσερις τάκοι δεξιά και αριστερά σου παίρνουν την ρόδα, γιατί κρατούν ανυψωμένο το αυτοκίνητο, και το βρίσκεις το πρωί χωρίς ρόδες και ζάντες. Έτσι βρήκανε πυροσβέστες που μετά από τον κόπο και την προσπάθεια πολλών ωρών στα μέτωπα της φωτιάς επέστρεψαν στο χώρο να πάρουν 2-3 προσωπικά τους αντικείμενα από το αυτοκίνητο, ή εν πάση περιπτώσει αν άλλαξε και καμιά βάρδια και έπρεπε να πάνε να ξεκουραστούν στα σπίτια τους, πήγαν να πάρουν το αυτοκίνητό τους να πάνε σπίτι. Και εκεί λοιπόν στην Μαγούλα κάποιοι κάνανε πλιάτσικο. Την ώρα που οι πυροσβέστες δίναν τη μάχη στα μέτωπα, σπασμένα βλέπω αυτοκίνητα σε τζάμια για να τους αρπάξουν το σταυρουδάκι από τον καθρέφτη, να ψάξουν στο ντουλαπάκι μήπως βρουν κανένα ξεχασμένο εικοσάρικο. Κάνανε πλιάτσικο, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις ζάντες και τις ρόδες τους πήρανε, τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Βλέπω εδώ ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πραγματικά αφημένο κάτω, ούτε καν σε τάκο. Ούτε καν σε τάκους. Εξαρτήματα από τα αυτοκίνητα λείπανε. Εκτεταμένες ζημίες είχαν συμβεί. Σπασμένα παράθυρα και πράγματα τα οποία λείπανε μέσα από το χώρο του αυτοκινήτου. Ακόμα και τις ζάντες, φίλες και φίλοι, από τους πυροσβέστες, το ξαναλέω, οι οποίοι είχαν παρκάρει εκεί τα αυτοκίνητά τους για να πάνε να δώσουν μάχη, να μας γλιτώσουν εμάς τους υπόλοιπους, τα σπίτια μας, τις ζωές μας. Και ανάμεσά τους και πάρα πολλοί εθελοντές και πάρα πολλοί δασοκομάντος. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Την ώρα της αυτοθυσίας κάποιων, κάποιοι άλλοι τους κλέβανε τα πράγματα, τους χαλούσαν τα αυτοκίνητα. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, φίλες και φίλοι, για να στρίψουμε. Το βλέπετε έτσι, το διακρίνουμε καθημερινά. Πάμε 35 λεπτά μετά τις 7, έτσι για να κατανοήσουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, για να τα δουλέψουμε λίγο στο μυαλό μας, να πάρουμε μια μουσική ανάσα με τη βοήθεια της Σοφίας Ακαλή, αφού πρώτα υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, μέσω Viber, φίλες και φίλοι. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 6930, 6930, δηλαδή, 078-228. Το ξαναλέω, 6930-078-228. You're not there?
1: All right, let's get this thing moving.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο το Γιώργο που μας ακούει και σήμερα. Γεια σου Γιώργο, καλό δρόμο. Καλημέρα και στη φίλη την Σοφία. Μου λέει Μπάμπη πέστα, δεν έχουμε γλιτωμό σε καμία των περιπτώσεων. Σόφη μου, το θέμα είναι ότι τα λέμε και τα λέμε, τα ακούμε και τα ακούμε, τα επεξεργαζόμαστε και τα επεξεργαζόμαστε, το λέω δύο φορές για να έχουμε το χρόνο, αλλά δυστυχώς πολύ δύσκολα αλλάζουμε νοοτροπία. Πολύ δύσκολα αλλάζουμε νοοτροπία. Μακάρι οι νέες γενιές οι οποίες ακολουθούν και έρχονται με το σφρίγος της νεότητας, αλλά κυρίως μέσα από τη γνώση και την μάθηση καινούριων πραγμάτων, να αλλάξουν την ελληνική κοινωνία, γιατί εμείς δεν τα καταφέραμε στον βαθμό που θα έπρεπε. Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρι. Καλημέρα, λέει, ακόμα εδώ είμαστε περιμένοντας να πάρουμε την άδεια. Τα φιλιά μου στους απόντες, στον Νίκο, τον Λαδιανό, αλλά και στον θείο Τάσο. Δεν θέλω να ανοίξω αυτό το κομμάτι της κουβέντας, Κατερίνα, γιατί αναρωτιέμαι αν ο θείος Τάσος λείπει εξ επιτούτου με τον έναν ανιψιό, τον εξαίματος, και τα άλλα του δύο ανίψια, δηλαδή εγώ και η Σοφία Ισακαλή, επειδή είμαστε ανίψια εξαρχιστίας, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα. Αυτό που θα υπενθυμίσω είναι πως αυτό το καλοκαιράκι, μήνα Αύγουστο, πιθανότατα εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο, λίγο πριν, λίγο μετά, οι πληροφορίες λένε ότι ο θείος Τάσος θα είναι εδώ, θα έρθει ταξίδι στην πατρίδα. Και ακόμα κι αν δεν μας πει ο Νίκος Λαδιανός την ακριβή ημέρα άφηξής του, θα κάνω, θα δώσω μάχη, μήπως και τον φέρουμε εδώ στο στούντιο για να τον ακούσουμε όλοι διαζώσεις, τον θείο Τάσο εξ Αμερικής. Θα στηθούμε όλοι, φίλοι ακροατές του πρωινού που τον έχετε αγαπήσει, σε μια σειρά και θα περνάει, φαντάζομαι, ο θείος ο Τάσος και θα δίνει από ένα δόλαρ στον καθένα. Από έναν δόλαρ. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, με τη Σοφία της Σοφίας, με τη βοήθεια της Σοφίας Ακαλή. Έχω στο στούντιο ακόμη έναν Τζιομπάνογλου της οικογένειας, και ας μην τον ακούτε, τον πιο όμορφο της οικογένειας, το ομολογώ, τον Γιώργο τον Τζιομπάνογλου. Καλημέρα Γιώργο μου. Χαμογελάει. Καλημέρα και στη φίλη την Ευαγγελία, που μας ακούει και σήμερα από τη Λάρισα. Δυστυχώς τα ναι και σήμερα δεν είναι καλά. Ευαγγελία μου, είναι καλύτερα σε σχέση με χθες, σε σχέση με το γεγονός ότι τα μέτωπα της φωτιάς, επειδή έχουν κοπάσει λίγο τα μποφόρ σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, είναι καλύτερα τα μέτωπα, γίνεται μια προσπάθεια να ελεγχθούν, τώρα που βελτιώνονται λίγο οι συνθήκες. Πάντως ο κίνδυνος για την εξάπλωση της πυρκαγιάς και στην Αττική και στη Βιωτία παραμένει μεγάλος. Κουράγιο, λέει, σε όλους που αγωνίζονται και την προσοχή όλων μας. Καλημέρα και στο Γιώργο. Λοιπόν, Ευαγγελία, θα σου το αποκαλύψω. Σήμερα το μεσημέρι, μαζί με τον Γιώργο, θα πάρουμε το τρενάκι και θα έρθουμε μέχρι την Λάρισα. Θα παραμείνουμε στην πόλη σας για κανένα δυο ρίτσες και στη συνέχεια θα ξαναπάρουμε το τρένο και θα επιστρέψουμε στην Θεσσαλονίκη. Ελπίζω ο καιρός να είναι καλό στην περιοχή σας. Για κάτσε να δούμε, Γιώργο μου, που θα πάμε προς τα εκεί σήμερα. Α, η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά θα είναι έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και προς το απόγευμα. Α, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι και 6 μποφόρ. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος. Για την Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, ο καιρός που έτσι κι αλλιώς είναι ηλιόλουστος και το γνωρίζετε όσοι έχετε βγει ήδη από τα σπίτια και κατευθύνεστε προς τις δουλειές σας, θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις επίσης μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω Ρήνα. Εμείς εδώ δεν θα έχουμε άνεμο. Μεταβλητή άνεμη το πολύ μέχρι 3 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα και στη φίλη τη Μαρία. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στο φίλο τον Μάκη. Πάμε φίλες και φίλοι σε αυτό το σημείο να αναγνώσουμε μαζί τους κυριότερους στήλους επικαιρότητας, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή την ώρα περίπου. Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική μετά τις ολονύκτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ανασωπηρώσεων μεταξύ των περιοχών Ψάθας και Λούμπας, όπου καίγεται Πευκοδάσος. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα και υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς εκεί των Μεγάρων, Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Νωρίτερα στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπίος, δήλωσε χαρακτηριστικά πως πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, μας υπερβαίνουν και ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Και αυτό πρέπει, φίλες και φίλοι, να το συνειδητοποιήσουμε, ότι οι συνθήκες αλλάζουν, οι κλιματικές, ότι τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα από ό,τι στο παρελθόν και ότι πλέον οι άνδρες της πυροσβεστικής και τα μέσα τα οποία διαθέτουμε πολλές φορές δεν επαρκούν για να τα βάλουν με το μέγεθος της φωτιάς, του αέρα ή της καταστροφής. Αυτό να το ξέρουμε, όχι για να δώσουμε άλοθη για το γεγονός ότι δεν τα καταφέρνουμε στο βαθμό που θα θέλαμε, αλλά αυτό για το οποίο εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος είναι πως τα στελέχη της πυροσβεστικής αλλά και οι υπόλοιπες αρχές της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα έχουν και την εμπειρία και τη γνώση για να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους κινδύνους. Όταν δεν τα καταφέρνουν, δεν οφείλεται κάθε φορά σε κάποιο λάθος, αλλά ενδεχομένως και στο γεγονός ότι πλέον τα βάζουμε με υπέρτερες δυνάμεις. Αυτά για τους συλληφθέντες, για τον Δήμαρχο της Βιωτίας και για τους ανθρώπους οι οποίοι παρά τις όποιες προειδοποιήσεις ανάβουν τα μπάρμπεκιου ή προχωρούν σε οξυγονοκολλήσεις ή σε κοπές μετάλλων, τα είπαμε και πριν, δεν θα μπω στη διαδικασία να τα επαναλάβω, θα πω ότι και σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική, στη Χίο και κυρίως στην Νότια Εύβοια. Τώρα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσυσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Δηλαδή, κάει και το σπίτι σου ρε παιδί μου εξ ολοκλήρου, θα το φτιάξεις και 100%, έτσι τουλάχιστον λένε, θα πάρεις το βοήθημα για την ανακατασκευή του. Κάει και ένα μέρος και είναι 3.000 η ζημιά, πήρες την απόδειξη και τα λοιπά, τα λεφτά θα τα πάρεις στο 100% της ζημιάς που έχεις υποστεί. Όσον αφορά τα άλλα θέματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως αυτήν φαντάζομαι που διαμορφώθηκε με την ισπανική αυτή πόλη, στην οποία εισέβαλαν χιλιάδες Μαροκινοί και Αφρικανοί μετανάστες, σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να ανάγκες, για να μην έχουν προφανώς το κίνητρο για να περνούν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν επαρκούν για την διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Θυμάστε τι είχε γίνει και στον Εύρο,
Θυμάστε τότε που ο Ερντογάν, εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό ή και το προσφυγικό, γιατί τότε είχαμε ακόμη τον πόλεμο στην Συρία, επιχείρησε να σμπρώξει προς την ελληνική πλευρά χιλιάδες μετανάστες και τη μάχη που δίνανε οι ελληνικές αρχές για να καταφέρουν να τον κρατήσουν τον Εύρο κλειστό. Συνεχίζονται το μεταξύ στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής οι συνομιλίες με το Ιράν. Ξεχαστήκαμε λίγο αυτές τις ημέρες. Δεν είχε έτσι κι αλλιώς και καμία σοβαρή εξέλιξη. Για να σας υπενθυμίζουμε κάθε μέρα τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μία λέει και μία ξελέει. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, και γελάμε πάντοτε με τα λεκτικά σχήματα τα οποία χρησιμοποιεί για να δώσει έμφαση σε αυτό το οποίο υποστηρίζει, Γιώργο μου. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούς. Την ίδια ώρα φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Και εξαιτίας και αυτού του γεγονότος, τη συνολική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί εκεί στη Μέση Ανατολή, υπήρξε μικρή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.

6930-078-228, ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε περίπου 10 λεπτά, για να είμαστε ακριβείς 9 λεπτά πριν από τις 8 και το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει με τη Βούλα Σαΐτη, να πάρουμε μια μουσική ανάσα με τη βοήθεια της Σοφίας Ακαλή και πανερχόμαστε. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, στον 102 FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είμαστε και πάλι εδώ, στον αέρα του 102. Παρακολουθώ, φίλες και φίλοι, την εξέλιξη της κυκλοφορίας στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Τον Αύγουστο μπήκαμε με το δεξί, θα έλεγε κάποιος, χωρίς να αφήνει κάποιο πολιτικό υπονοούμενο. Για εσάς που δεν ευχαριστιέστε με τα δεξιά και θέλετε τα πιο αριστερά πράγματα, αλλά με το δεξί μπήκαμε όσον αφορά το κυκλοφοριακό, γιατί να πήγε 8 η ώρα και αλήθεια είναι ότι στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, όπου τέτοια ώρα γινόταν ο χαμός και σας τον μεταφέραμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά σε σχέση με την εξέλιξη της κυκλοφορίας. Ακόμα και στην περιφερειακή, πέρα από ένα κομμάτι το οποίο εντοπίζω στην κίνηση των οχημάτων από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εξέλιξη της κυκλοφορίας. Ακόμα και στην περιφερειακή,

την κάθοδό τους προς την περιφερειακή. Τι να πω τώρα, για την Τσιμισκή να πω, για την Εγνατία να πω. Ακόμα και για το τρίγωνο του διαβόλου εισαγωγικά, που σχηματίζεται καθημερινά με την λεωφόρο Στρατού, τη Μανώλη Ανδρώνικου και τη λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου, εκεί λίγο πριν από την πλατεία της Χάνθ, τα πράγματα είναι απολύτως διαχειρίσιμα, δεν υπάρχει κάτι σοβαρό σε επίπεδο κυκλοφοριακού προβλήματος αυτή την ώρα στην πόλη. Και πηγαίνω και στα πιο hot σημεία, δηλαδή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί από την 25η Μαρτίου κυρίως, μέχρι και την έξοδο στην Βούλγαρη. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, τις οποίες δεν αξίζουν καν τον κόπο να τις αναφέρουμε. Αυτή την ώρα λοιπόν όλα βαίνουν καλό σε σχέση με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εγώ θα υπενθυμίσω πως σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί, σήμερα το βράδυ, την Τρίτη δηλαδή από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί, θα υπάρξει αποκλεισμός της περιφερειακής για άλλη μια φορά από τον ανισόπεδο κόμβο από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι τον κόμβο εκεί της Τούμπας. Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Κάτι που θα επαναληφθεί και αύριο Τετάρτη από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, αλλά στο κομμάτι που αφορά και τα διορεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων όμως Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ας το έχουμε υπόψη μας. Σε αυτό το σημείο εγώ θα κάνω χώρο, θα παραμερίσω προκειμένου να εισέλθει στο στούντιο του 102 η πολύ καλή συνάδελφος Βούλα Σαΐτη για ένα δελτίο ειδήσεων με τις κυριότερες ειδήσεις που μέχρι και αυτή την ώρα απασχολούν την επικαιρότητα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζουν για πέμπτη ημέρα να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν την καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική. Η ισχυρή άνεμη, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς και να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Νωρίτερα σήμερα εκδηλώθηκε αναζωπήρωση περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές χερσαίες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Αναζωπυρώσεις σημειώνονται στην περιοχή της Ψάθας, όπου το βράδυ η κατάσταση ήταν αρκετά βελτιωμένη, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, περιουσίες και καλλιέργειες τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς.

0: 450 πυροσβέστες επιχειρούν με τη συνδρομή Γάλλων και Ρουμάνων συναδέλφων τους, ενώ διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στην Αττική. Με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Ένας εκ των δύο συλληφθέντων, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αεολικού πάρκου. 4 συλλήψεις έγιναν χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα στην Ψάθα με 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και 2 μέλη του πληρώματος να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα έχει ανατεθεί στην αστυνομία. Το ελικόπτερο με τους 2 νεκρούς, το δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από Κρύο Πηγάδι προς Ψάθα. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Μήνυμα ότι η Ευρώπη χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει μια ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε αρθρογνώμη στο Πολίτικο με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ. Τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover ειδικότερα θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα. Η διακοπή θα ισχύσει στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία από τις οδούς Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχονται στην εσωτερική περιφερειακή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε μία συμφωνία. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχου τη Νέα Δημοκρατία, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο και θα ακολουθήσει ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από το πρώτο νεκροταφείο. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητίως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me in.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 4 Αυγούστου. Σιγά σιγά αρχίζουμε και τρώμε και τα τελευταία μας καλοκαιρινά εφόδια. Τον τελευταίο, τον πιο γλυκό μήνα του καλοκαιριού. 4 Αυγούστου. Ας φρενάρει λίγο ο τελευταίος μήνας να τα απολαύσουμε περισσότερο το καλοκαιράκι μας. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι. Η πόλη ξύπνησε. Το διατρανώνουμε και το διαλαλούμε από νωρίς το πρωί, από τις 6 καθημερινά μαζί με τον Νίκο τον Λαδιανό, στην καλοκαιρινή μας έκδοση από τις 7 και μερικές φορές χωρίς τον Νίκο. Ο Νίκος ο Λαδιανός λείπει στην καλοκαιρινή του άδεια. Χρειάζεται, φίλες και φίλοι, να παίρνουμε αυτές τις ανάσες για να μπορούμε να τα καταφέρουμε τα δύσκολα ξημερώματα του χειμώνα. Γιατί οι καλοί εσείς αγαπημένοι φίλοι ακροατές αυτής της πρωινής εκπομπής ξέρετε πολύ καλά ότι ξυπνάμε από τα ξημέρωτα μέσα στο χειμώνα για να είμαστε εδώ κατά τις 6 ώρα το πρωί να ξυπνάμε μαζί σας, να μοιραζόμαστε μαζί τα πρωινά ξυπνήματα όλης της χρονιάς. Οπότε είναι καλό να παίρνουμε τις ανάσες όταν μπορούμε για να έχουμε τις δυνάμεις που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου μια χρονιά η οποία αναμένεται να έχει πάρα πολλές εξελίξεις ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο. Λείπει ο Βασίλης ο Πεκλάρης και ο Βασίλης στις διακοπές του και έτσι δεν έχουμε την πολιτική εκείνη η ανάλυση την οποία επιχειρούμε καθημερινά στα σημαντικότερα θέματα της πολιτικής σκηνής περίπου αυτή την ώρα, γύρω στις 8 και 10 συνομιλούμε με τον Βασίλη. Και έχει διάφορα πράγματα σε εξέλιξη. Για μένα τα κυριότερα που συμβαίνουν αυτή την εποχή συμβαίνουν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Με την αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού, για τον οποίο άφησε εχμές η κυρία Καριστιανού, στην οποία απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός πως μωραίνει ο κύριος και για τον οποίο επανήλθε και πάλι με ανακοίνωσή της η κυρία Καριστιανού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποια στιγμή δημιουργούσε ζήτημα με το κίνημα. Τα νούμερα πέφτουν, η απήχηση στην ελληνική κοινωνία δεν είναι αυτή την οποία ανέμενε η κυρία Καριστιανού. Έχω την αίσθηση πως η τρίπλα, η επικοινωνιακή και η στρατηγική του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να δημιουργήσει εκείνες τις υπόνοιες ότι μπορεί να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβρη προκειμένου όποιος ετοίμαζε πολιτική κίνηση να βγει μπροστά, να εκτεθεί και να υποστεί και εκείνος την φθορά, πέτυχε. Και για την περίπτωση μιλάμε της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που έτρεξε να προλάβει τις εξελίξεις και ανακοίνωσε άρον-άρον τις προθέσεις του, αλλά και κυρίως στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, όπου εκεί έχουμε και άλλους και άλλα στελέχη να αποχωρούν, έχουν υποστεί τη φθορά, δεν έρχονται ως κάτι καινούριο, ως κάτι άμωμο και αμόλυντο για να απευθυνθούν στον ελληνικό λαό λίγες ημέρες πριν από μια προεκλογική μάχη. Εκείνος που είναι παλιά καραβάνα και δεν τζίμπησε στον ελιγμό, γιατί αφού κάνανε την κίνησή τους και βγήκανε μπροστά και το κόμμα του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, γιατί έτσι μας έλεγε πάντοτε από την αρχή. Αυτός που δεν τζίμπησε ήταν και είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Θα δούμε βέβαια αν θα προχωρήσει στο εγχείρημά του. Όλο αυτό δείχνουν και προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν τα πάντα. Αλλά θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι είτε το κάνει είτε δεν το κάνει, δεν τσίμπησε πάντως να βγει μπροστά από τόσο νωρίς προκειμένου να αφθαρίσει αυτόν τον μαραθώνιο, όπως φαίνεται, μιας προεκλογικής μάχης η οποία θα δοθεί τελικά την Άνοιξη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Όλγα. Έτσι είναι, μου λέει η Μπάμπη, για τις διακοπές, τις χρειαζόμαστε άπαντες. Έτσι κι αλλιώς αυτό σημαίνει. Διακοπές σημαίνει διακόπτω απ' όλα. Εγώ νομίζω σημαίνει κατεβάζω τον διακόπτη. Είτε δώσουμε αυτό, είτε όποια άλλη ερμηνεία. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι κάποιες ημέρες, ακόμα και αν δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε όπως κάναμε στο παρελθόν και να περάσουμε ένα δεκαήμερο κάπου σε έναν ελληνικό προορισμό. Ακόμα και αν σταματήσουμε όμως από την καθημερινή μας τη ρουτίνα και τις συνήθειες, νομίζω ότι παίρνουμε όλοι μια ανάσα την οποία τη χρειαζόμαστε άπαντες.
Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι οι ελληνικοί προορισμοί, έτσι κι αλλιώς Όλγα, φίλες και φίλοι, έχουν γίνει απλησίαστοι για τους περισσότερους από εμάς. Απευθύνονται πλέον οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες σε όλα τα μεγάλα ελληνικά τουριστικά θέρετρα στα ξένα βαλάντια, στοχεύουν στον ξένο τουρίστα και οι τιμές έτσι κι αλλιώς, τις οποίες έχουν τα καταλύματα ή τα πιάτα για να, τα οποία πρέπει να πληρώσουμε κατ' άτομο στις ταβέρνες, έχουν γίνει απαγορευτικά για τον Έλληνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι, βάλτε και εμένα ανάμεσα σε αυτούς, τις περισσότερες φορές πλέον τα καλοκαίρια επιλέγουμε 4 ή 5 μέρες να ταξιδέψουμε κάπου στο εξωτερικό με αυτές τις φτηνές πτήσεις που δίνουν τη δυνατότητα με χαμηλό κόστος να βρεθεί σε μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη και να κάνεις εκεί τις διακοπές σου των 4, των 5 ημερών. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε όμως της καθημερινότητάς μας, ξανακοιτώ τον χάρτη με την κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης μας, αυτή τη φορά 18 λεπτά μετά τις 8, και διαπιστώνω με χαρά πως δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το χειρότερο, ενώ θα έπρεπε τέτοια ώρα. Το μόνο σημείο στο οποίο θα αντιμετωπίσετε κάποιες καθυστερήσεις εξακολουθεί να είναι αυτό το οποίο είχαμε προαναφέρει και στις προηγούμενες μας αναφορές, δηλαδή πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι λίγο πριν από τα Κωνσταντινουπολίτικα. Δεν είναι μεγάλο το κομμάτι για εσάς που από τα δυτικά της πόλης μέσω της περιφερειακής κατευθύνεστε προς τα ανατολικότερα. Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία, ακόμα και κεντρικότερα, Τσιμισκή, Εγνατία, στην πλατεία της Χάνθ, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη Βασιλίση Όλγας, παντού τα πράγματα ρέουν έτσι όπως ακριβώς θα θέλαμε να ρέουν και τις περισσότερες ημέρες του χειμώνα. Δηλαδή, αν αυτή ήταν εικόνα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης σε μια κανονικότητα και όχι τώρα το καλοκαίρι που λείπει πάρα πολύ κόσμος, τότε θα λέγαμε ότι ζούμε σε μια υπέροχη κυκλοφοριακά πόλη. Ακόμα και αν δεν είχαμε νερό για 3 ώρες, όπως θα συμβεί σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι και την 1 το μεσημέρι, στα ανατολικά, σε περιοχή σήμερα του Δήμου Καλαμαριάς, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης ενός νέου αγωγού επί της οδού Αταλάντης 20, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή για 3 ολόκληρες ώρες στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δημοκρίτου, Στρατηγού Σαράφη, Γιώργου Γεννήματα και Βιοπούλου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς της συγκεκριμένης περιοχής του Αγίου Ιωάννη, το ξαναλέω, στην περιοχή γύρω από τις οδούς Δημοκρίτου, Στρατηγού Σαράφη, Γιώργου Γεννήματα και Βιοπούλου, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 10 το πρωί μέχρι και την 1 το μεσημέρι. Έχετε μπροστά σας, εάν δεν το γνωρίσατε και μας ακούτε τώρα, 1,5 περίπου ώρα για να γεμίσετε 2 κατσαρόλες με νερό ή την μπανιέρα για τις ανάγκες. Γιατί το 3ωρο, εντάξει, δεν είναι και σπουδαίος χρόνος, αλλά δεν είναι και λίγο.

4 Αυγούστου και πάμε να θυμηθούμε μαζί ποια σημαντικά γεγονότα έχουν συμβεί στο βάθος του χρόνου μια τέτοια μέρα στην ιστορία. 1809, φίλες και φίλοι, 4 Αυγούστου της συγκεκριμένης χρονιάς, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για περίπου 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Ήταν από αυτούς που δεν συμπαθούσαν την Ελληνική Επανάσταση, ήταν από αυτούς που δεν ήθελε αλλαγές συνόρων και επαναστάσεις στη Γυραιά Ήπειρο, και αλήθεια είναι ότι μας πολέμησε πολύ στο ξεκίνημα της προσπάθειας που κάναμε τότε για να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για την Επανάσταση κατά των Οθωμανών. Και έτσι ως απάντηση, έτσι ως εκδίκηση της ιστορίας, κύριε Μέτερνιχ, μια τέτοια μέρα, αλλά αρκετά χρόνια αργότερα, το 1865, ο Διονύσιος, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της ελεύθερης και ανεξάρτητης Ελλάδας. Το 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλέα Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία. Θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 1960, παρεμβαίνει μια τέτοια μέρα η ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι και ζητά από τους Γάλλους να απαλείψουν από το γνωστό γαλλικό λεξικό το Λαρούς, θυμάσαι Λαρούς, Μπριτάνικα και κάτι τέτοιες εγκυκλοπαίδες που μας πουλούσαν στα σπίτια κάτι dealers. Να απαλληφθεί, λέει, από το γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, δηλαδή Έλληνας, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Δηλαδή μέχρι το 1960 στο λεξικό, στο γαλλικό λεξικό Λαρούς, ο Έλληνας σήμαινε ταυτόχρονα απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Μουσική 1984, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γεια σου ρε Τάσο, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήσουν το 1984. Εγώ ήμουνα, φίλες και φίλοι, 12 χρονών. Ήμουνα 12 χρονών γιατί το θυμάμαι πολύ καλά ότι εκείνη την ημέρα παρακολουθούσαμε τον Δημήτρη Θανόπουλο, τον Παλαιστή τον Έλληνα, να κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες στην κατηγορία των 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης. Το θυμάμαι, φίλες και φίλοι, να σαν χθες, να τον παρακολουθούμε να αγωνίζεται με τη λαχτάρα να κερδίσει ο Έλληνας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, δεν τα κατάφερε, πήρε το αργυρό. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτούσε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Και πολλά χρόνια αργότερα, αλλά την ίδια μέρα, την 4η Αυγούστου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο τέικβοντο. Τώρα, πηγαίνοντας στις γεννήσεις, μια τέτοια μέρα το 1792 γεννιέται ο Πέρσι Σέλεϊ, ένας Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1821 γεννιέται κάποιος Γάλλος επιχειρηματίας, ο οποίος συζητείται ακόμα και σήμερα στις τάσεις της μόδας, και το όνομά του σημαίνει την καταξίωση. Αν κουβαλάς δηλαδή κάτι που έφτιαξε ο συγκεκριμένος Γάλλος επιχειρηματίας, σημαίνει ότι έχει την δυνατότητα, την οικονομική άνεση, καθώς για να κουβαλάς κάτι δικό του πρέπει το βάθος της τσέπης σου να έχει πάρα πολλά χρήματα. Αναφέρομαι στον Λουί Βιτόν, τον Γάλλο επιχειρηματία, ιδρυτή της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδίου και γυναικείων αξεσουάρ, κυρίως για τις τσάντες μιλάμε, της Λουί Βιτόν, από το 1821 που γεννήθηκε ο συγκεκριμένος, τον ακούμε μέχρι και σήμερα, και αν κουβαλάς την τζαντούλα του σημαίνει ότι, ρε παιδάκι μου, είσαι
σε άλλη κατηγορία σε σχέση με τους απλούς θνητούς. 1901 γεννιέται ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, τον ακούσαμε νωρίτερα να παίζει την τρομπέτα του κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όσον αφορά τους θανάτους, το 1875 μια τέτοια μέρα άφησε την τελευταία του πνοή ένας δανός παραμυθάς που μας έχει φτιάξει τα παιδικά μας χρόνια με τις ιστορίες του, ο Hans Christian Andersen. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ένας Ιταλός επιχειρηματίας ο οποίος ομόρφινε την ζωή όσον αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα, φίλε Γιώργο. Ο Ettore Maserati, ο Ιταλός επιχειρηματίας που μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του ίδρυσαν τη γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία Maserati που φέρει το επώνυμό τους και την οποία πατάς τον γκάζι εδώ και βρίσκεσαι στα επόμενα δευτερόλεπτα λίγο έξω από τη λαχαναγορά. Και θα κλείσουμε με τον Νικηφόρο Βρετάκο. Μια τέτοια μέρα το 1991 φεύγει από τη ζωή ο πολύ γνωστός και αγαπημένος Έλληνας ποιητής.

Για τον Ντέμι Ρούσο δεν έχει καμία αναφορά η σημερινή ανασκόπηση, η ματιά προς το χθες, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Ντέμις παραμένει και αγαπημένος και επίκαιρος. Σε αυτόν θα πάμε με τη βοήθεια του Δάσου Τριανταφύλου, προκειμένου να πάρουμε μια μουσική ανάσα, πριν επιστρέψουμε με κάποιες από τις ειδήσεις της ελληνικής περιφέρειας που θα μας μεταφέρει η πολύ καλή συνάδελφος η Μαρίνα Ιμάντσου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι, στον 102 FM και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε για τα καλά. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα το διατυμπανίζει από τις 7, γιατί από τις 7 ξεκινάμε στην καλοκαιρινή μας έκδοση την εκπομπή, με τη βοήθεια του Τάσου Τερνταφύλου την τελευταία ώρα, γιατί ξεκινήσαμε με Σοφία Σακαλή την εκπομπή, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και βέβαια, 33 λεπτά μετά τις 8, τι σας έχουμε κάθε μέρα, την ενημέρωση από την περιφέρεια, με την πολύ καλή συνάδελφο τη Μαρίνα Μάτζου να μας μεταφέρει κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις που προέρχονται από την ευρύτερη γειτονιά μας. Καλημέρα Μαρίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μπάμπη. Πάντως θα ήθελα να ήμουν εμφάνιση έκπληξη που λένε.
0: Κίντερ έκπληξη.
1: Ναι, γιατί έχω πιάσει στασίδι τα τελευταία χρόνια αυτές τις ώρες. Έτσι, στην εκπομπή που όντως με μεγάλη έτσι, ικανοποίηση μπορώ να πω Μπάμπη, διαπιστώνω από τους ακροατές εδώ στη Θεσσαλονίκη και όπου φτάνει το σήμα του σταθμού ότι έχει ακροαματικότητα και ότι θέλουν να επιλέγουν τον 102 FM για την ενημέρωσή τους. Και ξέρω ότι τη συγκεκριμένη εκπομπή την ακούν πολύ. Πάμε λοιπόν να ενημερώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας για κάποιες από τις ειδήσεις, τα θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα της ελληνικής περιφέρειας, αρκετές περιοχές τις οποίες προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν μετά τα πολλαπλά πλήγματα που έχουν υποστεί από πυρκαγιές. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή ενημέρωση από το στοιχείο ότι από προχθές το απόγευμα και μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 30 νέες αγροδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ και σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4, εκτός από την Αττική, σε Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα την Εύβοια, όπως και τυχείο στο Βόρειο Αιγαίο. Τώρα, από τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες πέφτουν βροχή τα πρόστιμα έτσι, σε όσους επιχειρούν θερμές εργασίες σε υπαίθριους χώρους. Γίνονται και συλλήψεις, όπως στα Χανιά, όπου συνελήφθη υπάλληλος του ΔΔΕ για πρόκληση της πυρκαγιάς, που ευτυχώς αυτή δεν έλαβε διαστάσεις στους ακόνες φακίων το περασμένο Σάββατο. Να θυμίσουμε ότι σήμερα απολογείται και ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε αυτή τη φορά στην κρύα βρύση Ερεθύμνου και η οποία, εκτός από τις μεγάλες καταστροφές, κόστισε και τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Αυτές τις μέρες έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά και των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαντικό προκειμένου τέλος πάντων να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Σημαντικό είναι να πούμε στο σημείο αυτό, Μπάμπη, πως έχουμε την προαναγγελία από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ότι περίπου σε ένα μήνα θα έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση προκειμένου κάθε πυρόκληπτος να μπορεί να κάνει αίτηση και να λάβει αποζημίωση για επισκευή ή ανακατασκευή του σπιτιού του, που θα φτάνει μάλιστα στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Εφόσον κάτι τέτοιο ισχύσει και υλοποιηθεί, θα μιλάμε για διαδικασίες εξπρές. Ελπίζουμε να υλοποιηθεί αυτή η προαναγγελία από τον κύριο Κατσαφάδο και να μην είναι έτσι μέσα στο πλαίσιο μιας προεκλογικού τύπου έτσι δέσμευση.
0: Δεν μπορεί τώρα να είναι προεκλογικού τύπου για κάτω Σαββαρά Μαρίνα. Θέλω να πω δηλαδή όταν έχουν καεί σπίτια και έχουν καταστραφεί περιουσίες, το να βγαίνει κάποιος και μετά να το παίρνει πίσω δεν είναι σύνηθες.
1: Μπάμπη, μιλάμε για τις διαδικασίες εξπρές, γιατί ξέρουμε πάρα πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα μετά από σεισμούς και πυρκαγιές, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις στο χρονικό διάστημα στο οποίο είχε ανακοινωθεί αρχικά. Γι' αυτό το λέμε, μην αναφερθούμε τώρα σε περιπτώσεις, μένουν σε κοντέινερ χρόνια και χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Είχαμε δύο τραγωδίες εχθές να καταγράφονται σε δύο διαφορετικές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, τραγική κατάληξη είχε πεζοπορία δύο νεαρών τουριστών από την Χιλή στα ελληνοαλβανικά σύνορα, όταν ο ένας εξ αυτών, ένας 20χρονος, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη χαράδρα κοντά στο χωριό Μαυρομάτι της Πρωτείας. Οι δύο φίλοι είχαν παίζει στην Ελλάδα από την Αλβανία, όπως δήλωσε σοκαρισμένος, η αλήθεια είναι, ο 22χρονος φίλος του θύματος. Επέλεξαν τη συγκεκριμένη διαδρομή με τα πόδια λόγω οικονομικής αδυναμίας και ότι ύστερα από αρκετές ώρες πεζοπορίας και κάτω από πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ο 20χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρευσε. Μετά το περιστατικό, ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα, κλήθηκαν οι διασώστες, οπότε άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που έλειψε με ανάσεση του νεκρού από τον κρεμό, μεταφέρθηκε σπευσμένα χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωνίνων, όπου εκεί τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Είναι μια υπόθεση που διερευνάται, αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση για να διαλευκανθούν τα ακριβή αιτία θανάτου. Τώρα, νωρίτερα χθες το μεσημέρι, άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε στον Όλυμπο αυτή τη φορά, όταν ένας 32χρονος άντρας ανασύρθηκε νεκρός από το ρέμα ορλιά στη θέση Κόκκινος Βράχος, ο οποίος είχε πάει για εκδρομή και αναρρίχηση μαζί με τρεις φίλους του στην περιοχή, όπου εκεί στα 650 μέτρα υπάρχει ένας από τους πιο, η αλήθεια είναι, από τους πιο ωραίους φυσικούς καταράκτες του Ολύμπου. Ο άτυχος άνδρας λοιπόν
0: βούτυξε. Με πολύ παγωμένα νερά, έτσι, Μαρίνα, πολύ παγωμένα νερά.
1: Βέβαια, μα είχε χιόνια μέχρι πριν, την προηγούμενη εβδομάδα δεν το καταγράφαμε αυτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είχαμε και χιόνια. Λοιπόν, ο άτυχος άνδρας βούτυξε στα παγωμένα νερά, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Δυστυχώς, Μπάμπη, και θα πρέπει να το λέμε συνέχεια, με νεκρούς εκδρομής και ορειβάτες έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές. Έτσι, στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, για παράδειγμα τον Ιούλιο, είχαμε τον 64χρονο ορειβάτη, ο οποίος υπέστη ανακοπή και έχασε τις αισθήσεις του σε ένα μονοπάτι κοντά σε καταφύγιο του βουνού, αλλά και τον Μάιο. Είχαμε και τον νεαρό Ισπανό ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρό στην περιοχή Ζωνάρια έπειτα από πολυήμερη αναζήτηση. Έχουμε δώσει αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους λόγους που τα τελευταία χρόνια έχουμε τέτοια τραγικά περιστατικά και τα οποία καθιστούν τον Όλυμπο ως το πιο επικίνδυνο βουνό της χώρας όσον αφορά τον αριθμό των ατυχημάτων. Και θυμάμαι ότι και με την ευκαιρία της πρόσφατης ένταξής του στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αυξήσει περαιτέρω το ενδιαφέρον για εκδρομές, είχαμε πει, Μπάμπη, πως θα πρέπει να υπάρξει μια πιο οργανωμένη πλέον συνθήκη για την ασφαλή επίσκεψη στο συγκεκριμένο κατά τα λοιπά πανέμορφο βουνό.
0: Και τώρα, πριν μου φύγεις από τον Όλυμπο, να
1: φεύγω.
0: Πω ότι... Α, δεν φεύγεις. Θα μείνεις μήπως στον καθαρισμό?
1: Όχι.
0: Για πες. Παρέμεινε δηλαδή στον Όλυμπο. Υπήρξε μια επιχείρηση εθελοντών. Νεαροί και νεαρές συμμετείχαν σε μια δράση για τον καθαρισμό του υψηλότερου σημείου του Ολύμπου. Μιλάμε για το θρόνο του Δία, όπου εκεί μάζεψαν απομεινάρια και σκουπίδια τα οποία έχουν αφήσει για δεκαετίες ολόκληρες όσοι έχουν κατορθώσει να φτάσουν στο υψηλότερο σημείο, και ανάμεσα σε λαμαρίνες, σε κομμάτια από παλιές γεννήτριες, σε καρότσια μεταφοράς εφοδίων, εντόπισαν ακόμα και ένα κουτάκι αναψυκτικού με το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος είχε ανέβει εκείνη την χρονιά στο ψηλότερο σημείο και φτάνοντας εκεί ήπιε το αναψυκτικό για να το απολαύσει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984. Και επίσης το δεύτερο που μας λέει αυτή η ιστορία είναι πόσο μπορεί να παραμείνει ένα κουτάκι αναψυκτικού χωρίς να αλλοιωθεί, δηλαδή χωρίς να απορροφηθεί, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, και να επιβαρύνει περιβαλλοντολογικά ένα τέτοιο σημείο φυσικού κάλους όπως είναι ο Όλυμπος.
1: Κέρια σημασία η παρατήρησή σου, Μπάμπη, γιατί η αλήθεια είναι πως πολλοί εκδρομείς δηλώνουν φυσιολάτρες γενικά, είτε πάνε στα βουνά είτε πάνε στις θάλασσες, και τελικά πράττουν τα τελείως αντίθετα, δηλαδή στρέφονται εναντίον της φύσης με τη συμπεριφορά τους και με όλα όσα κάνουν. Όντως αυτό το περιστατικό με το αναψυκτικό που ανέφερες, δηλαδή 30 τόσα χρόνια μετά, όποιος πήγε εκεί, περίπου 30 τόσα χρόνια μετά, άφησε το στίγμα του. Το άφησε ανεξίτηλο, δυστυχώς, έτσι, της παρουσίας του σε αυτή την κορυφή του Ολύμπου. Λοιπόν, πάμε, κλείνουμε, Μπάμπη, τώρα και με κάποιες σημαντικές ειδήσεις από το αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ. Πάμε μέχρι την Αργολίδα. Όπως στον Άφπλιο εντοπίστηκε η σωρός του 59χρονου ψυχολόγου, ο οποίος αγνοούνταν περίπου από τις 24 Ιουλίου. Είχαμε τη σύλληψη δύο νεαρών αλλοδαπών, οι οποίοι φέρεται ότι ομολόγησαν το έγκλημα, αποκαλύπτοντας πως αφού τον χτύπησαν στο κεφάλι, του έκλεψαν χρήματα, κινητό και αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν στο σημείο. Κατηγορούνται λοιπόν για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και αναμένεται να απολογηθούν. Σήμερα όμως αναμένεται να απολογηθεί, Μπάμπη, και ο κατηγορούμενος στην πολύ πρώτη υπόθεση του θανάτου της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Να θυμίσουμε ότι ο 41 ετών άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται πως ενήλθε σε κατάσταση άμυνας αφού η διασώστρια μπήκε στο σπίτι του όπου βρισκόταν ο ίδιος με την σύζυγό του κρατώντας μαχαίρι. Η οικογένεια του θύματος από την πλευρά της υποστηρίζει ότι υπάρχουν αντιφάσεις στα λεγόμενά του. Μέχρι σήμερα ο άνδρας βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ μετά τη σημερινή απολογία του θα αποφασιστεί αν θα οδηγηθεί στη φυλακή. Μπάμπη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα, και για τη σημερινή μας επικοινωνία με κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις της περιφέρειας της ελληνικής. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, φίλες και φίλοι, θα κάνω πάσα για ένα από τα πιο αγαπημένα μου μουσικά κομμάτια. Τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου και του Διονύση Καρατζά. «Ξερή καημή», λέει, «και νερό θαλασσινό, το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Άγιος ο έρωτας», νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα ως το τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής, πριν περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στον Αύγουστο.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάδι.

0: Άγιος ο Έρωτας. Τι να πούμε για τον Ανδρέου, τον δημιουργό. Εξαιρών, αν δεν κάνω λάθος, από τις Σέρες. Ένας από τους πιο αγαπημένους και ένα τραγούδι πραγματικά ύμνος, νομίζω, στον έρωτα και στο καλοκαίρι. Πάμε να γυρίσουμε στα πιο πεζά, στα ποδοσφαιρικά, στα δικά μας. Έχω τον Θοδωρή Χατζηπαντελή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει τις πληροφορίες σε σχέση με τις εξελίξεις, τις σημαντικότερες στα θέματα του αθλητισμού, ξεκινώντας από ποδόσφαιρο. Καλημέρα, φίλε μου Θόδωρε.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, αν ήταν Ολλανδιανός, θα ξεκινούσα με τένις. Γιατί παίζει σήμερα ο Τσιτσιπάς.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν θα το κάνεις, φαντάζομαι, έτσι.
1: Όχι, δεν θα το κάνω.
0: Και για να δείξω ότι εμείς μπορεί να μην είμαστε, ότι εμείς παρακολουθούσαμε τένις από τα μικράτα μας, δηλαδή ακόμα με την Κρίσε Βερτιλόιτ και την Αβρατίλοβα, με το Λέλι, τον Μπιόν Μπόργκ και τον Μακενρόι τώρα. Αν κάποιοι ανακάλυψαν. Μπράβο, αν κάποιοι ανακάλυψαν τώρα το τένις εξαιτίας του Τσιτσιπά, εμείς είμαστε γενιές πιο πριν. Τι θες να σου πω, ότι ξέρω ότι σήμερα είναι η πρεμιέρα του απέναντι στον Μάρτιν Ντάμν, επειδή δεν μιλάμε για το National Bank Open στο Μόντρεαλ.
1: Α, σας μην κάνω
0: τώρα. Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
1: Με άφησες άγαλμα.
0: Πάμε εμείς στο ποδόσφαιρο που το αγαπάμε. Τι να κάνουμε περισσότερο από το τένις.
1: Ήξερες όμως ότι χτες αναβλήθηκε ο αγώνας του λόγω βροχής και σήμερα θα γίνει στις 6, δηλαδή πρωινές ώρες για εκεί.
0: Δεν το ήξερα, αλλά κοίταξε.
1: Να συμπληρώσω κι εγώ κάτι.
0: Ναι, φυσικά, ρε φίλε, αφού ξέρω ότι το έχεις. Το κατέχεις καλύτερα από όλους μας. Για πες.
1: Πάμε στο ποδόσφαιρο εκεί όπου από σήμερα μπαίνει στη μάχη των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων και ο Ολυμπιακός στα play-off στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την IMESIM στις 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Ένα παιχνίδι στο οποίο βεβαίως, εντάξει, καλή ομάδα είναι η IMESIM, αλλά ο Ολυμπιακός αφέστατα είναι το φαβορί, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και στα play-off που θα πω μετά, νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες είναι τα φαβορί. Και για μένα θα είναι έκπληξη αν κάποια δεν καταφέρει, ακόμη και όφη, να περάσει σε link face είτε του Champions League, είτε του Europa, είτε του Conference League. Και θα είναι και κρίμα πραγματικά, γιατί υπάρχουν αυτές οι προοπτικές. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είπαμε είναι έτοιμος, δεν έχει προβλήματα. Το τι εντεκάδα θα παρουσιάσουμε τη Λίμπαρ θα το δούμε το βράδυ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν 2-3 προστίκες στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, από μεταγραφές εννοώ, αλλά θα στηριχτεί και πάλι στην ομάδα την περσίνη, όπως άλλωστε έκαναν και οι άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που έπαιξαν μέχρι τώρα. Αλλά μπορώ να πω ότι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησαν αρκετούς παίκτες από μεταγραφές, κάτι που δεν συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τα play-off, έγινε χθες η κλήρωση για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων για τους τρεις, εφόσον προκριθούν, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ και ΟΦΗ είναι ακατευθείαν στα play-off, οπότε η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που μία εκ των δύο θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Ο πρώτος αγώνας 18-19 Αυγούστου, η ρεβάνς 25-26 Αυγούστου. Ολυμπιακός τώρα με τη δική του σειρά θα αντιμετωπίσει τον εκείνο του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μπόντο Γκλιμ.
0: Όπως είπαμε και είναι
1: στον Ολυμπιακό,
0: η Μπόντο Γκλιμ είναι λίγο δύσκολη, δεν είναι εύκολη η Μπόντο Γκλιμ.
1: Δεν είναι εύκολη, όχι, αλλά σε σχέση με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός, έτσι τουλάχιστον αυτό εκτιμώ. Αλλά δεν είναι εύκολος αντίπαλος, όχι, σίγουρα δεν είναι.
0: Με αυτά που έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έχει όμως τη δυνατότητα να μπει στη link phase του Europa Link, έτσι, με μία νίκη. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τελειώνει εκεί η προοπτική του Ολυμπιακού, όπως και της ΑΕΚ, όπως και του ΟΦΗ, όπως και του ΠΑΟΚ. Γιατί έχουν τη δυνατότητα να κατέβουν κατηγορία και να παίξουν στην πιο κάτω. Μόνο ο Παναθηναϊκός, εάν αποκλειστεί σε οποιοδήποτε παιχνίδι, δεν μπορεί να συνεχίσει στην Ευρώπη, αποκλείεται παντελώς. Γι' αυτό λέω ότι.
0: Και ήδη σκηνοβάτησε μια φορά, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο προσεκτικός από εδώ και πέρα.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ τώρα,
0: ναι,
1: που θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Άντερλεχτ, εφόσον κερδίσει, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι. Τον ιτημένο,
0: έτσι. Τον ιτημένο. Α, τον έχουμε. Τον έχουμε. Φέρτε το να το σκίσουμε. Φτάνε, περάσουμε από την Άντερλεχτ.
1: Οπότε και για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι η προοπτική, εφόσον περάσει την Άντερλεχτ, για μένα είναι πιο δύσκολη από τις άλλες δύο. Έτσι, Λεύσκη, Σόφια και Καερά Ταλμάτη. Και ο ιτημένος αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη αναμέτρηση στις 20 Αυγούστου. Η ρεβάνς στην Τούμπα στις 27 Αυγούστου. Τώρα, όσον αφορά τον Όφη, κληρώθηκε με τον εγκριτή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Πρόσεξε okay. Τώρα εδώ, δεν είναι η ΤΣΕΚΑ αυτή που θα παίξει ο Παναθηναϊκός αύριο.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: Είναι η ΤΣΕΚΑ Σόφιας 1948, η παλιά ομάδα του στρατού που ξαναιδρύθηκε πριν 10 χρόνια. Και η ΤΣΕΚΑ Σόφιας είναι αυτή η κανονική ομάδα, ας το πούμε έτσι, της πόλης που αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Δεν είναι εύκολη κλήρωση για τον Όφη, αλλά δεν είναι απαγορευτικό να καταφέρει να περάσει με διπλούς αγώνες με τις αναμετρήσεις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός τώρα, εφόσον περάσει αυτή την ομάδα που είπαμε, την ΤΣΕΚΑ 1948 Σόφιας, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός στις 9.30, την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Εδώ λοιπόν μάλλον αυτή η ομάδα, η Χράντετς Κράλοβε, θα είναι Μπεσίκτας, θεωρώ ότι είναι το φαβορί. Άρα και για τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, νομίζω ότι είναι βατή η κλήρωση για να μπορέσει να μπει στη link phase του conference link. Αυτά όσον αφορά όπως είπαμε, τις link phase των διοργανώσεων των οποίων συμμετέχουν. Αλλά για τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να προκριθεί απέναντι στην Άντερλεκτ, υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο. Θα αντιμετωπίσει τον εγκριτή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού, διεκδικώντας την παρουσία του στη link phase του conference link. Άρα αυτό είπα, ο ΠΑΟΚ έχει και μία ακόμα ευκαιρία για να μπει σε μία link phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τους αγώνες εκεί 20 και 27 Αυγούστου. Αυτά όσον αφορά και τους πιθανούς αντιπάλους.
0: Από αυτά που μου λες, για να συνοψίσουμε, φίλε Θοδωρή, εγώ πιστεύω και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι στο χέρι των ελληνικών ομάδων. Δηλαδή, εάν βρεθούν σε μια καλή τους μέρα, δεν θα έχουν πρόβλημα με τους αντιπάλους αυτούς. Το μόνο που κρατώ μία δεύτερη σκέψη, επιφύλαξη, είναι για την Bodo Glimt με όλα αυτά που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, που έγραψε ιστορία πέρυσι στο Champions League, με προκρίσεις σε βάρος της Ίντερ, με τον αποκλεισμό της στους 16 κτλ. Νομίζω ότι η Bodo Glimt είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος σχέση με αυτούς που ακούσαμε από την ανάλυση σου. Θα δούμε βέβαια στην πράξη όλα αυτά, θα τα δούμε, να επιβεβαίνονται ή όχι μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, αλλάζουν πολύ τα ρόστερ τους από χρονιά σε χρονιά και παρουσιάζονται διαφορετικές.
0: Okay.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είναι πολύ καλή κατάσταση αγωνιστική. Αυτό γινόταν παλιά, όταν δεν άλλαζαν οι εντεκάδες. Τώρα, από τις εντεκάδες οι μισοί παίκτες φεύγουν. Οπότε μπορεί να είναι μία άλλη ποντογκλίμ. Πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Έτσι. Σωστά όμως, έκανες αυτή όλη την επισήμανση ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η καλύτερη από όλες που ανέφερα μέχρι τώρα. Και για να κλείσουμε, να σου πω και να πω και στον κόσμο ότι ο Ιφαντίνο έχει προβλήματα, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη από το Μουντιάλ ανέλθαν στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, πρόσεξε, δισεκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη

0: τίτλους, αλλά νομίζω ότι γενικότερα η Ευρώπη πάει σε ένα μποϊκοτάζ όλων των παγκόσμιων διοργανώσεων της FIFA, και με δεδομένο ότι η Πορτογαλία και η Ισπανία διοργανώνουν το 2030 μαζί με το Μαρόκο το Μουντιάλ. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Δεν το πιστεύω, δεν το θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα βρεθεί λύση μέσα στην τετραετία, αλλά από την άλλη πλευρά ο Ιφαντίνο προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί πλέον και με τη στήριξη όχι της Ευρώπης, της πιο οργανωμένης και μεγαλύτερης ομοσπονδίας,
1: ναι.
0: Ωστόσο, της UEFA δηλαδή, ωστόσο προσπαθεί τώρα με τη βοήθεια του Τραμπ, του Ντόναλτ Τραμπ, δεν ξέρω βέβαια ο Ντόναλτ Τραμπ τι μπορεί να πετύχει, αλλά από την άλλη πλευρά ζητά τη στήριξή του, έμαθα ότι θα έχει και επικοινωνία μαζί του, για να βρεθούν και να τα πούνε.
1: Σώθηκε
0: για
1: και ο Ιφαντίνο. Σώθηκε.
0: Γιατί όπως είναι γνωστό, ο Ιφαντίνο στήριξε τον Τραμπ με τη γνωστή υπόθεση του ποδοσφαιριστή, και έτσι αυτά τα πράγματα είναι μου δίνει, σου δίνω. Κάπως έτσι ο Ιφαντίνο θα προσπαθήσει να κερδίσει τη στήριξη.
1: Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να κλείσουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξετρελαίνει κανέναν η παραμονή του Ιφαντίνο στην θέση του, και ο Τραμπ δεν νομίζω ότι μπορεί μόνος του να τον σώσει. Πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι σε σχέση με το κυκλοφοριακό, αυτή την ώρα αρχίζουν και δημιουργούνται ζητήματα καθυστερήσεων μόνο στην Τσιμισκή και στο κομμάτι μάλιστα μετά την πλατεία Αριστοτέλους και μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη. Εκεί στα δεξιά του δρόμου, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε εξέλιξη κάποια έργα οδοποιίας που δημιουργούν αυτά τα ζητήματα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Ακολουθεί η Μαρία Τσακίρη αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων της Βούλα Σαΐτη. Εμείς καλώς εγώ των πραγμάτων θα ανταμώσουμε και αύριο εκεί γύρω στις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, να έχετε μια πανέμορφη ημέρα. Γεια σας.

Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αδιάκοπα για 5ο 24ωρο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν την καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική. Η πυρκαγιά έχει μεγάλη περίμετρο και δεν θα τελειώσει εύκολα. Θέλουμε να κρατήσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση, είπε πριν από λίγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός. Οι ισχυροί άνεμοι, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα για να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Αυτήν την ώρα το πιο ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, είναι αυτό στην περιοχή της Λούμπας, μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου πραγματοποιούνται στοχευμένες ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Στην περιοχή της Ψάθας, χθες οι φλόγες είχαν φτάσει στην κατοικημένη περιοχή παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Περιουσίες και καλλιέργειες τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς. 526 πυροσβέστες επιχειρούν στο πεδίο, μεταξύ των οποίων Γάλλοι και Ρουμάνοι διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, περισσότερα από 400

0: Και 80.000 στρέμματα έχουν καεί από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου. 4 συλλήψεις έγιναν χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Έρευνες διεξάγουν οι αρχές για να εντοπίσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το δυστύχημα στην Ψάθα, με 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και 2 μέλη του πληρώματος, τον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα έχει ανατεθεί στην αστυνομία. Προσωρινά κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Ήβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρευσης ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Με ανακοίνωση, ο Δήμος Κασάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους της Ήβηρης ότι ο Δήμος προχωρά άμεσα σε απολίμανση, χλωρίωση του δικτύου ίδρευσης, στη διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων και στη διερεύνηση των αιτιών της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Μέχρι τα νέα αποτελέσματα, οι κάτοικοι καλούνται για προληπτικούς λόγους να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση μαγείρεμα και βούρτσισμα δοντιών. Συστήνεται επίσης να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό ή νερό που προηγουμένως έχει βράσει επαρκώς. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, ενώ θα επιχειρηθεί και να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών. Μήνυμα ότι η Ευρώπη χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει μια ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο γνώμη στο Πολίτικο με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στον Ισπανικό θύλακα. Κλειστό θα μείνει το βράδυ σήμερα τμήμα της Περιφερειακή Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, Τρίτη, 4 Αυγούστου, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙ, ακούτε την εκπομπή ΟΜΕΝ και ΙΔΕ, χωρίς το ΜΕΝ αυτές τις ημέρες, λόγω καλοκαιρινών αδειών. Τον ήχο ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228. Την καλημέρα μας και στην κυρία Γεωργία. Η Θεσσαλονίκη κινείται και σήμερα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η επικαιρότητα πάλι όχι. Για πέμπτη μέρα στις φλόγες η Δυτική Αττική, η φωτιά έχει ήδη κάψει 132.000 στρέμματα και συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί στη συγκεκριμένη περιοχή πάνω από 480.000 στρέμματα δάσους. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Είναι και φρέσκια η μνήμη για τη μεγάλη φωτιά στον Εύρο τον Αύγουστο του 2023. Είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη στην Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι είχε κατακάψει πάνω από 940.000 στρέμματα. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τι συμβαίνει και με τις επιπτώσεις στην υγεία. Να πούμε για όσους μας ακούν από τη Χαλκιδική ότι κρίθηκε προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας. Έχουν ανιχνευτεί μικροβιολογικές τιμές επικίνδυνες για την υγεία. Ο Δήμος προχωρά στη χλωρίωση του δικτύου ίδρευσης και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και τις νέες μετρήσεις που θα επιβεβαιώνουν την ασφάλεια του νερού, θα υπάρξει ενημέρωση για την ασφαλή κατανάλωση. Εδώ στη Θεσσαλονίκη χωρίς νερό θα μείνει για 3 ώρες, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δημοκρίτου, Σαράφη και Γεννηματά, καθώς και τις παρακείμενες οδούς της περιοχής Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά, είναι προγραμματισμένη αυτή η διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Να επισημάνουμε για τους οδηγούς ότι θα διακοπεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω νυχτερινών εργασιών από τις 11 απόψε έως τις 5 αύριο το πρωί. Θα είναι στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 στην Τούμπα. Θα υπάρχει σήμανση για διαδρομή μέσω της Σταγερίτης. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό τώρα, έχουμε έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τη Θέουτα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πολίτικο επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει έκτακτο μηχανισμό απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διεθνή επικαιρότητα, συνεχίζονται οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, αντίστοιχα τελεσίγραφα έχουμε ακούσει πολλά για τη Μέση Ανατολή από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα δούμε πώς αντιδράσουν και οι αγορές. Πάντως, φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Πολλά και ενδιαφέροντα θα δούμε και σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής, στις επόμενες 2 ώρες. Λίγες νότες για να πάρουμε φόρα και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.

0: θα έχετε ακούσει στα δελτία ειδήσεων και στις έκτακτες συνδέσεις που γίνονται αυτές τις ημέρες για τις πυρκαγιές, διάφορα ζητήματα που αφορούν τη φωτιά, και συχνά είναι υποτιμημένος ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τον καπνό των πυρκαγιών. Αυτόν τον αναδεικνύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί έχει βγάλει έτσι μια σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνει δηλαδή ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στις περιοχές όπου μένονται οι φλόγες. Και αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Στέλιο Λουκίδη. Είναι καθηγητής ιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι η αλήθεια ότι τα τελευταία καλοκαίρια είναι πολύ δύσκολα για τη χώρα μας, για πολλές περιοχές. Τώρα βάλετε περισσότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον το τελευταίο πενταήμερο, η Δυτική Αττική και οι περιοχές της Βιωτίας αντιστοίχως. Ένα θέμα που απασχολεί είναι τι θα γίνει με τη δημόσια υγεία. Το 112 στέλνει συνέχεια μηνύματα στους πολίτες να φυλαχθούν, να κλείσουν παράθυρα κτλ. Είναι τόσο σοβαρός ο κίνδυνος που ελοχεύει?
1: Θα σας πω δύο αριθμητικά παραδείγματα για να το καταλάβετε. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο προστίθεται 6 εκατομμύρια περιπτώσεις χρονίων αναπνευστικών νοσημάτων. Αυτά τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα έχουν, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, την οποία έχουμε συνυπογράψει και εμείς σαν Ελληνική, αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι συνιστώσεις που προκαλούν τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα είναι 5. Και μία από τις κυριότερες είναι το περιβάλλον. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο είναι ότι πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπήρχαν πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, ο αριθμός των ατόμων που πήγε στα νοσοκομεία εξαιτίας των αναπνευστικών προβλημάτων από τις πυρκαγιές ήταν πολύ μεγαλύτερος από τη δύσκολη περίοδο που τη λέμε στην ιατρική Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου, που είναι η περίοδος στην οποία υπάρχει μεγάλη έξαρση αναπνευστικών νοσημάτων λόγω των λοιμόξεων. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι το περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία στην αποτύπωση αυτής της επίδρασης που έχει στα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα.
0: Είναι εντυπωσιακή αριθμή που αναφέρατε. Στη χώρα μας υπάρχουν έτσι κάποια μετρήσιμα στοιχεία που μπορούμε να πούμε?
1: Υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι σε κάποιες περιόδους στις οποίες υπάρχει έντονη περιβαλλοντολογική επιβάρυνση σίγουρα υπάρχει και μία ζήτηση των δομών υγείας. Αυτό όμως είναι πολλές φορές επειδή η χώρα μας, παρόλο που δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της δημόσιας πρωτοβάθμιας υγείας, υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας υγείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί μπορεί να μην αποτυπώνονται τόσο αριθμητικά, γιατί απευθύνονται στο γιατρό τους, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτή την επαφή του γιατρού με τον ασθενή, ακόμα και μέσω τηλεφώνου, για να μπορεί να υπάρχουν συμβουλές και λύσεις ζητημάτων τα οποία προκύπτουν σε θέματα υγείας. Και να πω και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Πολλοί βασίζονται, σήμερα ας πούμε τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, στην Αττικοβιωτία ήταν 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπτό όριο. Αυτό όμως δεν είναι, είναι αποτέλεσμα της οξείας έκθεσης. Τώρα που θα σβήσει η φωτιά, που σήμερα, αύριο σίγουρα θα σβήσει, θα μείνει από κάτω όλη αυτή η στάχτη, η οποία θα καθαρίσει κανένας, σίγουρα θα πάνε στις περιουσίες ο κόσμος, είναι 100% σίγουρο. Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει σε μια πιο μεγαλύτερη έκθεση σε σχέση με την βραχυχρόνια έκθεση την οποία κάνει στην οξία έκθεση, μάλλον στον καπνό. Άρα ας το σκεφτούμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όπως ας σκεφτούμε και αυτό που έχει γραφτεί χρόνια τώρα για τα δάση, ότι δεν είναι μόνο μια πηγή οξυγόνου, είναι μια πηγή πιο χαλαρής αναπνοής. Σκεφτείτε ότι όταν περπατάμε σε ένα περιβάλλον ωραίο, πάντα το αναπνευστικό μας δεν στρεσάρεται. Δηλαδή δεν έχει την ίδια αναπνοή που έχει αν περπατάμε σε μια δύσκολη περιβαλλοντολογική κατάσταση. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που υποστηρίζουν ότι ακόμα και κάποιες ουσίες που βγαίνουν από τα δέντρα βοηθάνε, το λέω όσο πιο απλά μπορώ, στην καταπολέμηση των μικροβίων. Δηλαδή των βακτηρίων τα οποία υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς όχι μόνο την άμεση επίδραση αυτής της περιβαλλοντολογικής έκθεσης, αλλά και τις έμεσες επιδράσεις μακροχρόνια από την καταστροφή.
0: Και εκτός από τις δασικές πυρκαγιές, σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και σε περιπτώσεις που καίγονται, για παράδειγμα, σε ημιαστικές περιοχές, που καίγονται εργοστάσια, μονάδες που έχουν και χημικά υλικά, εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και στον υδροφόρο ορίζοντα. Είχαμε ένα παράδειγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη που πήρε φωτιά στο Ωραιόκαστρο, υπήρχε και μια μονάδα ανακύκλωσης. Και η πιο επιβαρημένη έτσι, περιοχή που καταγράφηκε τις επόμενες ημέρες από άποψη ρήπανσης ήταν μόλυνσης, μάλλον ήταν στην Καλαμαριά που είναι ανατολικά της Θεσσαλονίκης, ενώ το Ωραιόκαστρο είναι δυτικά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή όπου εκδηλώνεται μια πυρκαγιά. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γενικότερα.
1: Μην ξεχνάτε, το λέτε πολύ σωστά, το είπατε, το διάβασα και εγώ και το κατάλαβα γιατί είμαι Θεσσαλονικός και ξέρω την τοπογραφία της πόλης. Το κατάλαβα και πέρσι στην Αλεξανδρούπολη στις μεγάλες φωτιές. Μην ξεχνάτε ότι αιωρούμενα σωματίδια σιγά σιγά άρχισαν να αναπτύσσονται σε περιοχές όπως της κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα είχαν εμφανιστεί και στο νομό Κοζάνης αυξημένη παρουσία σωματιδίων από τις πυρκαγιές της Αλεξανδρούπολης τότε στον Εύρο, ήταν πριν ένα ή δύο χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς καλά.
0: Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις πώς μπορεί να φυλαχθεί ο πολίτης, τι πρέπει να κάνει?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει πρώτα να καταλάβει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αλλά αυτό σίγουρα, η περιουσία είναι πάντα ένα πράγμα το οποίο ο κάθε ένας προστατεύει, γιατί είναι κάτι το οποίο μόχθησε για να το φτιάξει, έκανε αγώνα, το έχει για την οικογένειά του, το καταλαβαίνω κανείς. Αλλά σκεφτείτε ότι η οξία έκθεση σε αυτή τη θερμική μάζα δεν είναι πάντα πολύ εύκολο, γιατί πολλοί νομίζουν ότι απομακρύνουμε από τη φωτιά αλλά είμαι λίγο πιο δίπλα. Αυτό πολλές φορές η εισπνοή αυτού του καπνού μπορεί να κάνει ακόμα και εσωτερικό θερμικό έγκαυμα, δηλαδή εμείς που το έχουμε δει αυτό, μπορεί να καεί μέσα η τραχεία, το πνεύμονάς μας, χωρίς όμως να έχει την εικόνα του εγκάβματος όπως πιστεύουμε, αλλά να έχει μια επίδραση σε πολύ οξία έκθεση. Άρα η απομάκρυνση είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτό που βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους να επιχειρούν με χειρουργικές μάσκες είναι εντελώς ανώφελο, δεν υπάρχει καμία προστασία από τα σωματίδια. Μόνο οι υψηλής προστασίας μάσκες μπορούν να βοηθήσουν. Οι λεγόμενες FFP2 που τις μάθαμε από τον COVID, που μπορούν να βοηθήσουν στην συγκράτηση μέρους των σωματιδιών και πάλι όχι όλα. Και το τρίτο είναι σίγουρα αυτό που πολλές φορές λέμε, θα μείνω στο σπίτι με κλειστά παράθυρα, αλλά ο κλιματισμός που θα βάλω πρέπει να έχει εσωτερική ανακύκλωση και όχι εξωτερική. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει τα σωματίδια μέσα στο σπίτι. Και πάρα πολύ προσοχή μετά τη φωτιά, γιατί καταλαβαίνουμε και εγώ το καταλαβαίνω πλήρως ότι ο καθένας θα πρέπει να πάει να δει την περιουσία του, τις βλάβες, όλα αυτά που του συνέβησαν. Ο καθαρισμός της τάχτης πάλι θέλει σημαντική προστασία, γιατί μπορεί να έχει σβήσει φωτιά, αλλά τα σωματίδια που παράγονται από τη στάχτη μπορεί να είναι για αρκετό χρονικό διάστημα, μια και εκεί θα έχει καταλαγιάσει και θα βρίσκεται στο έδαφος.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αν κάποιος έχει κάποια καρδιακά νοσήματα ή αν υπάρχει μια γυναίκα σε εγκυμοσύνη, θα πρέπει να απομακρυνθεί τελείως από μια τέτοια περιοχή, έτσι.
1: Εννοείται. Κυρίως η πρώτη κατηγορία είναι τα χρόνια αναπνευστικά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η οδός του αναπνευστικού είναι η κύρια οδός με την οποία εισπνέεται όλη αυτή η περιβαλλοντολογική επιβάρηση. Κατά δεύτερο λόγο είναι τα καρδιαγγειακά, γιατί και εκεί εισπνέονται, αλλά μπορούν να μπουν ακόμα και στη συστηματική κυκλοφορία, δηλαδή στο αίμα μας, και να επηρεάσουν την καρδιά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, όπως το είπατε και εσείς, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και κυρίως παιδιά. Τα παιδιά είναι πάντα ένας πληθυσμός, ο οποίος το περιβάλλον μπορεί να τους οδηγήσει πολλές φορές σε ανάπτυξη νοσημάτων. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει αποδειχθεί πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, ειδικά σε περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγάλη περιβαλλοντολογική επιβάρηση.
0: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή να πάμε αμέσως σε κάποιο νοσοκομείο αν μας συμβεί κάτι?
1: Πολλές φορές είναι ο ακατάσχετος βήχας, είναι το τσούξιμο, αυτό που νιώθει στα μάτια ή η ρινίτιδα, αλλά κυρίως αυτό το οποίο μπορεί να βγάλει το συναγερμό είναι η δύσπνοια, γιατί μπορεί πρακτικά να δείχνει ότι έχει επιβαρυθεί το αναπνευστικό ή έχει επιβαρυθεί και το καρδιαγγειακό, ή σε ανθρώπους με χρόνια υποκείμενα νοσήματα που καταλαβαίνει κανένας ότι είναι το πολύ οδηγό σύμπτωμα.
0: Μάλιστα. Άρα να μην περιμένει κάποιος να βελτιωθεί η κατάστασή του στο σπίτι, αν έχει κάτι από όλα αυτά
1: καλό
0: που μας είπατε, κατευθείαν πάμε νοσοκομείο.
1: Όταν έχει δυσκολία στην αναπνοή, να επικοινωνεί με κάποια δομή υγείας, είτε ακόμα και με τον προσωπικό του γιατρό, για να μιλήσει μαζί του και να πάρει κάποιες συμβουλές που μπορεί να είναι βοηθητικές σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα. Κύριε Λουκίδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής ιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Πριν από λίγο μίλησε στο Earth News ο κύριος Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Μεταξύ άλλων είπε ότι τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Πυρκαγιάς, μιλάμε τώρα για την Αττικοβιωτία, έτσι όπως λέγεται αυτή η περιοχή, παρατηρείται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής με ένα πέπλο ομίχλης να καλύπτει την περιοχή, καθώς τα θερμότερα στρώματα αέρα εγκλωβίζουν την ομίχλη πάνω από το μέτωπο. Είπε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Υπενθύμησε ότι κατά τις πρώτες ημέρες της επιχείρησης, γιατί εδώ παρένθεση είναι η πέμπτη μέρα αυτή που διανύουμε, έτσι που είναι σε εξέλιξη αυτή η φωτιά. Τις πρώτες λοιπόν ημέρες της επιχείρησης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν είχαν στη διάθεσή τους ένα αέρια μέσα για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ώρες, γεγονός που δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στην κατάσβεση, γιατί επιχείρουσαν μόνο χερσαίες δυνάμεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το πεδίο των επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις επιχειρησιακούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη βορειοανατολική πλευρά της Πυρκαγιάς, στις περιοχές Κρυοπηγάδη, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, προς τα Βίλια. Ο δεύτερος, που αποτελεί και το πιο ενεργό μέτωπο, αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Ο τρίτος άξονας καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Σκανδύλη και Αγία Σκέπη. Στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, επικεντρώνονται οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων, κυρίως των ελικοπτέρων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Επισήμανε βέβαια ότι η εικόνα της πυρκαγιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με την επιχείρηση πυρόσβεστης, γιατί πραγματικά και οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες που επιχειρούν στην περιοχή περνούν πολύ δύσκολες ώρες. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες δασοκομάντος, 141 πυροσβεστικά οχήματα και περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
1: Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα

0: Τι μου σφακαλή είναι τώρα μαζί μας, γιατί έχει πλούσιο ρεπορτάζ και για το νερό στη Χαλκιδική που είναι κατάλληλο για πόζες στη Σίβηρη συγκεκριμένα και για τη σύλληψη ενός 66χρονου για τη φωτιά στη Δρύκλια. Καλημέρα Τίμου και άλλα θεματάκια βεβαίως θα τα δούμε.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χθες μετά τη λήψη, το προβλήμα τα λειψιδίες που αντιμετωπίζει ευρύτερα η Χαλκιδική, χθες η Σίβηρη έγινε η τρίτη περιοχή της Χαλκιδικής που απαγορεύεται η κατανάλωση του πόσιμου νερού. Είχαμε το πρώτο διάστημα την απαγόρευση στην Τρανία Μούδα, μετά στη Μόλα Καλύβα. Τώρα πλέον και στη Σίβηρη προηγήθηκε καταγγελία σε ξενοδοχείο της περιοχής από τουρίστα ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα με το νερό. Έγιναν αναλύσεις και μετρήσεις από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και τις υπηρεσίες της, όπου διαπιστώθηκε κάποιος αριθμός αυξημένης δείκτες σε κολοβακτηρίδια, με αποτέλεσμα να θέσει να ανακοινωθεί η απαγόρευση και η κατανάλωση νερού. Οπότε περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τις νέες μετρήσεις. Μέχρι τότε οι κάτοικοι και οι τουρίστες θα πρέπει να καταναλώνουν μόνο αφιαλωμένο νερό.
0: Ναι, αν δεν ειδοποιούσε δηλαδή ο τουρίστας, ακόμη δεν ξέρουμε τι θα πίναν, τι νερό θα πίναν εκεί οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, έχουμε σύλληψη για τη φωτιά στη Τρίγλια.
1: Στην Τρίγλια έχουμε, για τη φωτιά στην Τρίγλια έχουμε σύλληψη, όπου εκεί ήταν ένας ασυνείδητος 66χρονος, ο οποίος εξελούσε εργασίες μέσα στο χωράφι με τροχό, έκοβε σίδερα, αποτέλεσμα να αποκτούν τους πυθύρες. Από τους πυθύρες δημιουργήθηκε η φωτιά, έκαψε 6 στρέμματα εκεί στην περιοχή. Ευτυχώς ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και είχαμε τη σύλληψή του, αλλά και την επιβολή διοικητικού προστίμου 1.600 ευρώ.
0: Μάλιστα. Και αυτό το τελευταίο ότι βρέθηκαν χελώνες λέει που ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, τι είναι, πραγματικά ασύλληπτη είδηση, δεν καταλαβαίνω.
1: Από συνείδητους χελώνες οι οποίοι έβαψαν με λαδομπογιά πορτοκαλί στην περιοχή της Ευκαρπίας, τους εντόπισαν μετά από καταγγελία η ομάδα άγριας ζωής της Θεσσαλονίκης, ένταξης και διάσωσης άγριων ζώων, ειδοποίησαν τώρα στο αρχείο. Έχουν μεταφερθεί χελώνες στο κέντρο περίθαλψης προκειμένου να καθαριστούν και συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το δάσος του Σέιξου, ενώ έχει ενημερωθεί και εισαγγελέας για τα περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Τίμος, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Σε νέα φάση εισέρχεται το σκάνδαλο με τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, στο οποίο εμπλέκεται και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε προμηθευτεί και εδώ στο Δήμο μας. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε εξελίξεις, γιατί ερευνάται η υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήδη όμως έχουμε και τη διενέργεια έρευνας και από το ΣΔΟΕ. Και μάλιστα αυτή η έρευνα και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του ΣΔΟΕ ουσιαστικά δικαιώνει τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Σίμου Δανιλίδη, του Δημάρχου Νεάπολης Οικαιών, για σκάνδαλο μεγατόνων. Ο κύριος Δανιλίδης είναι μαζί μας και θα συζητήσουμε. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους φίλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί εσείς είχατε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου
1: πριν
0: για το,
1: από χρόνια,
0: για το ζήτημα.
1: Από το 2016-2017 και πιο μπροστά και μετά. Είχα προειδοποιήσει, είχα ενημερώσει τους συναδέλφους, νιώθοντας την υποχρέωση και το καθήκον ως παλαιότερος, να ενημερώσω και να προστατεύσω τους καινούριους δημάρχους, αντιδημάρχους, έτσι ώστε να μην πέσουν στην παγίδα. Μάλιστα, πολλές φορές χρησιμοποιούσα την εξής φράση: προσέξτε, μην βλέπετε μόνο το τυράκι της επιπλέον χρηματοδότησης, δέστε και τη φάκα που είναι κρυμμένη πίσω από το τυράκι. Γιατί το τυράκι ήταν ότι κάντε αίτηση να πάρετε χρήματα επιπλέον από αυτά που δικαιούστε, αλλά με τη δέσμευση ότι θα πάνε με συγκεκριμένο τρόπο στη συγκεκριμένη αγορά, με τις τιμές οι οποίες ήταν 7, 8 και 10 φορές παραπάνω από το κανονικό. Όσοι με ακούσανε...
0: Μισό λεπτά, και ποιος την έκανε αυτή την προσφορά, κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβουμε?
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσα από το Αντώνη Στρίτσης, παλαιότερα με άλλα προγράμματα, με εθνικούς πόρους που δεν ακούγεται αυτό πολύ. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το σκάνδαλο, δεν αφορά μόνο ευρωπαϊκούς πόρους, αφορά και εθνικούς πόρους. Είναι ακόμη μεγαλύτερο δηλαδή από αυτό που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Για να καταλάβουμε το μέγεθος, για τι κόστος μιλάμε, δηλαδή για το κάθε σπιτάκι που έχει προμηθευτεί, όχι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και άλλοι δήμοι είναι.
1: Ναι, και δήμοι και περιφέρειες και ΦΟΣΔΑ, φορείς διαχείρισης, φορείς διαχείρισης
0: απορριμμάτων.
1: Ναι, το συνολικό κόστος νομίζω ότι θα ξεπερνάει τα 450 εκατομμύρια. Ίσως εκπλαγούμε με ακόμη μεγαλύτερο ποσό. Τα μισά περίπου είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τα άλλα μισά είναι εθνικά. Ψάχνοντας μαζί με τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο της Θέρμης, οι δυο μας το αναδείξαμε, καλό θα ήταν να πάρετε και τη γνώμη του, ψάχνοντας εκεί στη δεκαετία του 2010 και μετά, αυτά τα σπιτάκια και καλύτερα από αυτά τα βρίσκαμε στην ευρωπαϊκή αγορά με 70, 80, 85.000 ευρώ το καθένα. Ενώ στην ελληνική αγορά με το συγκεκριμένο σκάνδαλο πουλιότανε 360-380, νομίζω ο Δήμος Θεσσαλονίκης τα αγόρασε 385.
0: Άρα μιλάμε για τουλάχιστον 300.000 ευρώ καπέλο στο κάθε σπιτάκι, έτσι.
1: Ναι, ένα διαμέρισμα ολόκληρο το κάθε σπιτάκι επιπλέον. Παρακαλώ, προσέξτε και κάτι ακόμα, ότι το σύστημα που λεγόταν ανταποδοτική ανακύκλωση, η εταιρεία η οποία διαχειριζόταν τα σπιτάκια παράνομα λειτουργούσε, δεν είχε άδεια, δεν είχε πιστοποίηση, δεν μπορούσε να περάσει από τα τεστ που προβλέπονται από τα ευρωπαϊκά όργανα και είχαν γίνει καταγγελίες από τότε το 2015, 2016, 2017, 2018. Αν θυμάμαι καλά, το 2018 παρανόμως δόθηκε μια προσωρινή άδεια που δεν νοείται προσωρινή άδεια. Έπρεπε να έχει μπει λουκέτο, να σφραγιστεί, διότι δεν πληρούσε καμία από τις προϋποθέσεις. Το λειτουργικό της δεν ήταν εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δεν κάλυπτε την ελληνική νομοθεσία. Παρόλα αυτά όμως λειτουργούσε και της δίνει άδεια.
0: Μάλιστα. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι, επειδή μιλήσαμε και για το Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι η προμήθεια είχε γίνει με την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και, αλλά από την άλλη, από τη στιγμή που έχουν προμηθευτεί ο Δήμος αυτά τα σπιτάκια, επειδή εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Ζαχαριάδη, αλλά μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε εντοπίσει, πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια συνεργασία με τις αρχές, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις στους Δήμους.
1: Ναι, από αυτά που έχουμε ενημερωθεί, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν από ένα μήνα περίπου έκανε ευνηδιαστική έφοδο στα γραφεία της εταιρείας με τα σπιτάκια και της εταιρείας ανακύκλωσης, κατέσχεσε υπολογιστές, λογιστήριο, τιμολόγια, έγγραφα, δεν ξέρω τι προλάβανε και βρήκανε, γιατί επί τόσο καιρό σίγουρα οι αρμόδιοι της εταιρείας, γνωρίζοντας ότι είναι στο μικροσκόπιο του ελέγχου, που μπορεί να εξαφανίσανε κάποια πράγματα. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει ολοκληρωμένα τη δουλειά της και να βρει όλα τα στοιχεία, έτσι ώστε να παραπεμφθούν εκεί που πρέπει να παραπεμφθούν.
0: Και από την άλλη, κύριε Δημαρχέ, η Τεχάν,
1: από ό,τι μαθαίνουμε, τελευταία έχει μπει επιτέλους και έχουν μπει και κάποιες ελληνικές αρχές, γιατί όπως σας είπα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αυτή που κατασπαταλήθηκε.
0: Βέβαια. Και έχουμε και ανακοίνωση της ΤΕΧΑΝ, χαρακτηρίζει ψευδή και συκοφαντικά όσα γράφονται για τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς.
1: Ναι, και κάνει και διάφορα εξώδικα όπως έκανε και στο παρελθόν και απειλητικά και μηνύσεις.
0: Ναι, και τα αποδίδει αυτά, λέει, σε επιχειρηματικό πόλεμο, επειδή φέρεται να είναι ανάδοχος σε δύο διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού για ένα νέο σύστημα ανακύκλωσης.
1: Τώρα... Ναι, αν θέλετε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, το οποίο νέο σύστημα ανακύκλωσης ήδη από την πρώτη περίοδο έχει εμπλακεί σε διάφορα σημεία. Μπλοκαρίστηκε νταλίκα που έφερνε από την Νορβηγία και αυτό είδε το φως της δημοσιότητας την προπερασμένη Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής. Μπλοκάρανε την νταλίκα που έφερνε τα δείγματα που έπρεπε να τα παρουσιάσει σε συγκεκριμένο χρόνο, την μπλοκάρανε στα διόδια στην Κατερίνη και την είχανε αποκλεισμένη επί μία και πλέον μέρα για να μην προλάβει, και τελικά δεν πρόλαβε να πάρει μέρος στο διαγωνισμό και έκανε καταγγελία και στα ευρωπαϊκά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στις ελληνικές αρχές. Το σύστημα της αιγιοδοσίας δεν το απορρίπτουμε, είναι ένα θετικό, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Επίσης μια παρανομία που υπήρξε χοδροειδέστατη από την πρώτη στιγμή ήταν ότι ενώ οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει, αποκλείει οποιαδήποτε χρηματοδότηση των συστημάτων ανακύκλωσης είτε με ευρωπαϊκούς είτε με εθνικούς είτε με δημοτικούς πόρους και επιβάλλει το σύστημα το ότι πρέπει να καλύπτεται το 100% του λειτουργικού κόστους οποιασδήποτε ανακύκλωσης, οποιασδήποτε ανακύκλωση μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας, μέσα από το σύστημα της καταβολής του τέλους ανακύκλωσης, του τέλους συσκευασίας. Δηλαδή εσείς όταν παίρνετε το ποτό σας, το αναψυκτικό σας, το γάλα σας, το γιαούρτι σας, τον καφέ σας σε μια συσκευασία, μέσα σε αυτή την τιμή την οποία πληρώνετε υπάρχουν και τα 5, 10, 15, 20 λεπτά ανάλογα με κάποιες προϋποθέσεις, τα οποία πληρώνεται και αυτό μαζί με κάποια εισφορά του επιχειρηματία που παράγει το αναψυκτικό, το γάλα, το γιαούρτι και άλλα πράγματα που είναι σε συσκευασία, είναι το τέλος ανακύκλωσης, το τέλος συσκευασίας. Mm-hmm. Με αυτά τα χρήματα έπρεπε και πρέπει να λειτουργούν τα συστήματα. Παράδειγμα, το άλλο σύστημα το οποίο είναι νομιμοποιημένο, αδειοδοτημένο και είναι μη κερδοσκοπικό, του μπλε κάδου, με αυτό το σύστημα λειτουργεί, δεν υπάρχει μία χρηματοδότηση και όλος ο εξοπλισμός, δηλαδή η μπλε κάδη και τα απορριμματοφόρα για τους μπλε κάδους, μας διατίθεται από την ΕΕΑΑ, που τη λέμε εταιρεία του μπλε κάδου, μας διατίθεται δωρεάν. Τα χιλιάδες δηλαδή απορριμματοφόρα σε όλη την Ελλάδα και οι εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και εκατομμύριο και πάνω, μπλε κάδη έχουν διατεθεί από αυτό το μη κερδοσκοπικό σύστημα μέσα από αυτή τη διαδικασία του τέλους συσκευασίας. Και αυτό κιόλας, αυτό με τα σπιτάκια, από όπου κι αν το πιάσεις, είναι ένα σκάνδαλο, το οποίο το καταγγέλαμε κάποιοι, προειδοποιούσαμε εδώ και 10 και πλέον χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν οι ανάλογες αντιδράσεις από την πλευρά της πολιτείας, γιατί εμπλέκονταν διάφοροι που ασχολούνταν και ασχολούνται με την πολιτική, με τις κυβερνήσεις.
0: Τώρα ξέρετε, μας ακούν και οι ακροατές μας. Και σκέφτονται δηλαδή τι θυσίες έχουν κάνει για το περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια, που πίνουν καφέ με χάρτινο καλαμάκι για παράδειγμα. Για να έρχεται μια εταιρεία και με πρόσχημα τώρα την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση να βγάζει τέτοια κέρδη, τα οποία είναι, όπως είπατε και εσείς, σκανδαλώδη. Είναι δηλαδή...
1: και επαναλαμβάνω, πριν φτάσουμε...
0: Αλλά τώρα με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε, και εμείς οι πολίτες, οι δημότες κάθε δήμου δεν κάνουν αυτές που λέμε τις συμφάσεις με αυτές τις εταιρείες. Δηλαδή έχουν και την απέτηση ο δήμαρχος ή τέλος πάντων όποιος είναι σε κάποια θέση ευθύνης να τους προστατεύει.
1: Ναι. Εμείς κάναμε το καθήκον μας, κάποιοι δήμαρχοι, και προειδοποιήσαμε. Πρέπει να κλείσω όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα έχουμε και συνέχεια. Πάρτε και το Θόδωρο, το δήμαρχο της Θέρμης, που ξέρει εξίσου καλά και καλύτερα ίσως και από μένα. Και μαζί
0: ναι, ναι, είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε και το μέγεθος του. Έτσι, ναι, το
1: εγώ είμαι ευχαριστημένος, γιατί προστάτευσα με την ενημέρωση και τις προειδοποιήσεις, προστάτευσα αρκετούς συναδέλφους.
0: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Νέαπολης Οικαιών, ο κύριος Σίμος Δανιηλίδης.

Βλέπω ζεσταίνεται το πληκτρολόγιο, γράφετε πολύ στα μήνυματά σας για αυτή την υπόθεση. Εμείς να θυμίσουμε το Viber που μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας 69 30 078 228. Έχετε τα δίκια σας.

Τώρα, από τον χώρο της οικονομίας, ουσιαστικά η πρόσφατη αποκάλυψη κυκλώματος φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, εταιρείες φαντάσματα και ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο, έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οργανωμένα δίκτυα, προκειμένου να αποκρύπτουν κέρδη και να μην αποδίδουν φόρους και ΦΠΑ. Ενδεικτική είναι η περίπτωση γυναίκας που, αν και εμφανιζόταν ως άστεγη, φέρεται να διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων, με πισίνα, παρακαλώ, στα βόρεια προάστια. Η υπόθεση εντάσσεται σε έρευνα της ΑΔΕ για εικονικές συναλλαγές ύψους άνω των 98 εκατομμυρίων ευρώ και διαπιστωμένη φοροδιαφυγή περίπου 17,9 εκατομμύρια ευρώ. Οι εταιρείες αυτές ξεκινούν συνήθως με μια απολύτως νομότυπη εικόνα, προτού αρχίσει να ξετυλίγεται ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών συναλλαγών. Το πρώτο βήμα δηλαδή είναι η ίδρυση μιας εταιρείας με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Λαμβάνει κανονικά φημή, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, εμφανίζεται να ασκεί νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια όμως αρχίζει η έκδοση ή η λήψη εικονικών τιμολογίων. Με αυτόν τον τρόπο οι εμπλεκόμενοι μπορούν να εμφανίζουν διωγγωμένα έξοδα, μειωμένα κέρδη και κατά συνέπεια να καταβάλουν μικρότερο φόρο εισοδήματος. Παράλληλα, σε άλλες περιπτώσεις, εισπράττουν το ΦΠΑ από τους πελάτες τους χωρίς να τον αποδίδουν ποτέ στο δημόσιο. Όταν οι υπεύθυνοι αντιληφθούν ότι πλησιάζει φορολογικός έλεγχος, η εταιρεία διακόπτει τη λειτουργία της ή εγκαταλείπεται, αφήνοντας πίσω της συσσωρευμένα χρέη. Λίγο αργότερα εμφανίζεται μια νέα επιχείρηση με διαφορετικό αφημί, αλλά συχνά με την ίδια δραστηριότητα, το ίδιο προσωπικό, την ίδια διεύθυνση, τον ίδιο λογιστή, τους ίδιους προφανώς δικαιούχους. Χαρακτηριστικό είναι το υποθετικό παράδειγμα μιας εταιρείας που χρωστά 1,3 εκατομμύρια ευρώ, λέμε τώρα, κλείνει λίγο πριν από τον έλεγχο, στη θέση της ιδρύεται μια δεύτερη εταιρεία, η οποία συνεχίζει ουσιαστικά την ίδια λειτουργία, αφήνει τα παλιά χρέη στο δημόσιο.

Δηλαδή δεν καταλάβαμε πώς πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10. Να πούμε την καλημέρα μας στη Φωτεινή. Τώρα διαβάζω το μήνυμα, να πω ότι έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο, Φωτεινή. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας γενικότερα. Περνάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πυρκαγιά έχει μεγάλη περίμετρο και δεν θα τελειώσει εύκολα. Θέλουμε να κρατήσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση, είπε πριν από λίγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπίος, αναφερόμενος στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο πεδίο επιχειρούν για 5ο 24ωρο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν την καταστροφική πορεία της. Η ισχυρή άνεμη, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα για να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις. Αυτήν την ώρα, το πιο ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, είναι αυτό στην περιοχή της Λούμπας, μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου πραγματοποιούνται στοχευμένες ρήψεις νερού από εναέρια μέσα. Μέχρι στιγμής και για την περιοχή της Ψάθας δεν υπάρχει εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς. Επί του πεδίου επιχειρούν 526 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων Γάλλοι και Ρουμάνοι, διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες και μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς συνδράμουν στην κατάσταση. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αεολικού πάρκου. 4 συλλήψεις έγιναν χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα στην Ψάθα, με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα και δύο μέλη του πληρώματος να χάνουν τη ζωή του. Πρόκειται για τον δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή του ενός ελικοπτέρου. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην αστυνομία. Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Ήβυρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την υγειονομική

0: και αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Με ανακοίνωση, ο Δήμος Κασάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους της Ήβυρης ότι ο Δήμος προχωρά άμεσα σε απολίμανση, χλωρίωση του δικτύου ίδρευσης, στη διενέργεια επαναληπτικών εργαστηριακών ελέγχων και στη διερεύνηση των αιτίων της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Οι κάτοικοι καλούνται μέχρι τα νέα αποτελέσματα για προληπτικούς λόγους να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση μαγείρεμα και βούρτσισμα δοντιών, ενώ συστήνεται να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο ή νερό που έχει προηγουμένως βράσει επαρκώς. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Μήνυμα ότι η Ευρώπη χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει μια ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο γνώμη στο Πολίτικο, με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στον Ισπανικό φύλακα. Ένας άνδρας 51 ετών, για τον οποίο εκκρεμούσε απόφαση του μενομελούς εφετείου κακοργημάτων Θεσσαλονίκη, συνελήφθη χθες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την απόφαση είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 6 ετών και 1 μήνα για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, και για οδήγηση χωρίς τη σχετική άδεια ικανότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θανατηφόρο τροχαίο έγινε τον Ιούλιο του 2020 στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Καβάλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε μία συμφωνία. Την ίδια ώρα το Ιράν διαψεύδει ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι οι επαφές περιορίζονται σε συνομιλίες με το Ομάν για την ασφαλή ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθίας στη Μητρόπολη Αθηνών για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα προβλέπεται έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Παρόμοιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 19 λεπτά. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Τσακίρη. Υπενθυμίζω τον αριθμό στο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι το 6930 078 228. Από την έναρξη της εκπομπής είδαμε θέματα της επικαιρότητας και θα συνεχίσουμε έτσι με τον ίδιο ρυθμό. Έχουμε έτσι πολλά και σημαντικά να πούμε. Πρώτα όμως θα πάρουμε έτσι μια μεγάλη μουσική ανάσα.

0: Κανονικά τώρα, Σοφία, δεν έπρεπε να παίξουμε σαν Ντάνα, αλλά υπήρχε ένα παλιό τραγουδάκι αυτό που έλεγε «Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά». Το θυμάσαι? Αυτός ο φίλος λοιπόν είναι ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα. Εγώ είμαι ο φίλος από τα παλιά. Λείπεις περισσότερο καιρό.
0: Τώρα λόγω... εντάξει, τώρα χθες όμως ήρθα, κατάλαβες, έδωσα την παρουσία μου εδώ πέρα. Κοίταξε, πολιτική επικαιρότητα και Αύγουστος συνήθως δεν συμβαδίζουν, αλλά αυτός ο Αύγουστος είναι διαφορετικός.
1: Δεν είναι διαφορετικός. Όλοι οι τελευταίοι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει, Μαρία, τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι από τότε που ξεκίνησε, που μπήκαμε στην κρίση, από το 9 και μετά, κανένα καλοκαίρι δεν είναι αδιάφορο.
0: Κανένα καλοκαίρι ακόμα δεν σέβεται τα μπάνια του λαού. Αυτό έχω να πω. Κανένα καλοκαίρι.
1: Πριν από μερικά χρόνια, Αύγουστο μήνα, είχαμε παρετήσεις, απομακρύνσεις, ξέσπασε ένα ολόκληρο σκάνδαλο το οποίο μας απασχολεί μέχρι και σήμερα, αυτό των υποκλοπών. Σου θυμίζω ότι τέτοιες μέρες ήταν, αρχές Αυγούστου του 2021.
0: Ναι, και τώρα έχει σκάσει το άλλο σκάνδαλο με το οποίο συζητούσαμε για την ΤΕΧΑΝ, για τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Αυτό έχει μέρες.
0: Ναι.
1: Που μας απασχολεί, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που μπορεί να τη βρίζουμε εδώ στην Ελλάδα για διάφορους λόγους, να μην μας είναι πάντα έτσι τόσο ευχάριστη, αλλά έβαλε κάποια ζητήματα, δέχτηκε κάποιες καταγγελίες και τις ερεύνησε. Γιατί αυτά έρχονται από καταγγελίες που γίνανε και στον ΠΚΠ, κάπως έτσι ξεκίνησε και τα ερεύνησε και φτάνει σε κάποια αποτελέσματα. Τώρα, όταν μας συμφέρουν τα αποτελέσματα, ξέρεις, αυτό συμβαίνει πάντοτε με την πολιτική και μιλάω για όλο το φάσμα της πολιτικής, όλων των κομμάτων, όλων των χρωμάτων. Όταν μας συμφέρουν κάποια αποτελέσματα, όλα καλά. Όταν δεν μας συμφέρουν, είναι κακοί, προσπαθεί να προκαλέσει κρίση και όλα τα σχετικά τρακελαφικά και γραφικά που ακούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν το διερευνά, έχει κάποια στοιχεία. Ξέρουμε όλοι, τα βλέπουμε αυτά που χάσκουν έτσι σαν... μεταλλικά κτίρια, σπιτάκια φαντάσματα, έτσι, λίγο απειλητικά σε διάφορες γειτονιές. Τα βλέπουμε και στα πεζοδρόμια, εγκατελειμμένα, παρατημένα, βρώμικα.
0: Εντάξει, εγώ έχω δει και ουρές όμως πολιτών που σε κάποιες περιπτώσεις τα αξιοποιούν. Δεν είναι το θέμα αν πρέπει να υπάρχουν ή όχι αυτά τα σπιτάκια. Καλώς υπάρχουν, γιατί γίνεται και δουλειά. Δηλαδή, πολλοί κόσμος πάει τα μπουκαλάκια. Ναι, υπάρχει και ένα κίνητρο. Τους δίνουν κάποιες δωροεπιταγές με τον αριθμό των μπουκαλιών που θα καταθέσουν για το σούπερ μάρκετ κτλ. Και μπαίνουν σε μια διαδικασία. Οπότε γίνεται συνήθεια η ανακύκλωση. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το κόστος του κάθε σπιτιού. Δηλαδή, αντί να το αγοράσει κανείς με 80.000 ευρώ, το αγόρασε με 380.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? 300.000 ευρώ αγοράζει πολυτελές διαμέρισμα.
1: Ναι, είναι πολλά πολλά τα χρήματα που ήταν πίσω από αυτή την υπόθεση. Αλλά βέβαια αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Δεν θα είναι το μοναδικό και μάλλον δεν θα είναι και το κυρίαρχο. Θα είναι βασικό βέβαια. Και ανάλογα με το τι θα προκύψει και τι έτσι θα έρθει με τις δικογραφίες και τα στοιχεία για το συγκεκριμένο, γιατί περιμένουμε ακόμα και άλλα στοιχεία από τον ΟΠΚΕΠ, γιατί περιμένουμε έτσι και άλλα στοιχεία και δεδομένα να προκύψουν από τα υπόλοιπα ζητήματα. Βέβαια θα δούμε πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση και για τις παρακολουθήσεις, για τις υποκλοπές. Γιατί φαίνεται ότι η υπόθεση και με τα νέα δεδομένα προέκυψαν δεν θα μας δεχομένως να πάει και αυτή στο αρχείο, να μην ανασυρθεί δηλαδή από εκεί, που έχει μπει από την εισαγγελία του Αριουπάγου. Θα δούμε, γιατί βέβαια υπάρχει και το θέμα της εισαγγελικής πρότασης για τη δίκη Τριαντόπουλου, για τα ΤΕΠ. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και δικαστικά και όλα αυτά, ενώ πλέον είναι η λυμένη απόφαση, Μαρία, να πάμε σε εκλογές. Πλέον όλα τα σενάρια και οι διαρροές από το Μαξίμου δείχνουν μάλιστα το τέλος, δηλαδή το Μάιο, έτσι, Απρίλιο-Μάιο μου, μετά το Πάσχα δηλαδή, εκλογές. Που το Πάσχα του 2027, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα 9 μήνο σχεδόν.
0: Καλά, όπως και να έχει, όμως είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι προεκλογική. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα ακουστεί. Εν τω μεταξύ όμως, επειδή έχουμε και τις πυρκαγιές και μεγάλες καταστροφές από τις φωτιές για άλλη μια χρονιά στη χώρα μας, υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και για αυτό το ζήτημα.
1: Πάντοτε έχουμε για τις πυρκαγιές αντιπαράθεση, όσο με θυμάμαι και όσο θυμάμαι να έχουμε πυρκαγιές στη χώρα μας, και ειδικά όταν είναι αυτού του μεγέθους, τόσων ημερών, μεγάλων καταστροφών περιβαλλοντικών αλλά και ανθρώπινων, καταστροφών περιουσιών αλλά και ανθρώπινων ζώων που χάθηκαν. 5 πυροσβέστες, μην ξεχνάμε, την τελευταία εβδομάδα έφυγαν από τη ζωή, 2 εκεί στο αυτοκίνητο.
0: Στο Γήθιο, ένας από αναπνευστικό, που είχε εισπνεύσει καπνό.
1: Και δύο
0: με τη συντριβή των ελικοπτέρων, ναι. Και είχαμε και πολίτες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή, πατέρα και γιο, και μία γυναίκα που την πρόδωσε η καρδιά της στη φωτιά, μία 50χρονη.
1: Γιατί πολίτες εγκαλεί την κυβέρνηση για λοιπή προετοιμασία και για μέτρα πρόληψης, αλλά βέβαια και για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία, ένα ζήτημα το οποίο θα βρεθεί και αυτό, είναι και αυτό στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης σχέση με τον αριθμό των πυροσβεστών, την κατάλληλη προετοιμασία. Απ' την άλλη μεριά προβάλλονται τα καιρικά φαινόμενα, οι μέγα πιχαριές όπως τις ονομάζουμε τώρα, και οι καταστάσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Γίνεται αντιπαραβολή με το παρελθόν, καταλαβαίνεις, το μάτι, το τι έγινε το 2007 στη Μεσσηνία και στην Ηλία, στην Πελοπόννησο, και όλα αυτά που από τότε περίπου έχουμε τώρα μια 20ετία με τις πολύ μεγάλες καταστροφές, και πριν είχαμε, αλλά πριν, ξέρεις, Μαρία, και η οργάνωση δεν υπήρχε. Δηλαδή εγώ θυμάμαι παλιά μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές, δεν θα πω εδώ πέρα για τις δικές μας, αλλά με ανθρώπινες απώλειες σε περιοχές όπως η Σάμος, η Καρία, έτσι η Εύβοια ξανά. Περιοχές δηλαδή που είχαν πληγεί και είχαν χαθεί άνθρωποι, πυροσβέστες κυρίως, αλλά και πολίτες απλοί. Και γενικότερα τα πράγματα θεωρώ ότι ήταν πιο ήπια. Την τελευταία 20ετία, νομίζω από το 2007, είχαν τις πυρκαγιές με τους πολλούς νεκρούς στην Πελοπόννησο, κάπου 67, αν θυμάμαι καλά. Και με τα όσα ακολούθησαν, και βέβαια το μάτι το 2018, έχουν γίνει θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίως από το 2018 και μετά. Οπότε εκεί βρισκόμαστε και εκεί θα συνεχίσουμε. Είχαμε δηλώσεις τις τελευταίες μέρες και καταγγελικές και από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, σε αντιπολίτευση για την κυβέρνηση και τα μέτρα που δεν λαμβάνει, όπως λένε, προληπτικά. Αλλά βέβαια πολιτικά σήμερα, έτσι να μην το λησμονήσουμε, να το πούμε, πέρα από την για του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, και νόμιζα όταν με υποδέχτηκες με το ένας φίλος ήρθα απόψε από τα παλιά, επειδή ήταν και το αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του παλιού, έτσι, μια γνωριμία με τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έτσι ξαναδιάβαζα και εγώ αυτές τις μέρες, που μετρά έτσι από το 1960. Που γνωρίστηκαν και βέβαια ήταν μετά μαζί στο πλάι του, και αυτός ακριβώς θα έχει χαρακτηριστικά έτσι και πολιτικά ο Επικίδιος από τον Πρωθυπουργό.
0: Η εξόδιος ακολουθεί 1:12 το μεσημέρι, ναι, στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών.
1: Ναι, και θα τον εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλαδή, και θα έλεγα ότι είναι έτσι, από την κατηγορία εκείνη των καραμαλικών, τέλος πάντων, και σε αυτό το πνεύμα θα κινηθεί, φαντάζομαι, έτσι, και θα είναι και σήμερα η παρουσία, γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης και γενικότερα η οικογένεια Βαρβιτσιώτη ήταν από αυτούς, θα θυμάμαι, ότι πρωτοστάτησε ως βαρόνος, ιστορικός τέλεχος, το 1997, έτσι, στην ανάδειξη του Κώστα Καραμαλή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και από τότε, έτσι, στη διαδρομή που ακολούθησε ο Κώστας Καραμαλής, θα δούμε, φαντάζομαι, έτσι, και μια συνάντηση, θα έχει ενδιαφέρον σε δύο ώρες και σε αυτό το επίπεδο, πέρα έτσι, από την τιμή βέβαια στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη με την πολύχρονη παρουσία του στην πολιτική ζωή, θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον, γιατί θα είναι βέβαια όλες οι πλευρές της Νέας Δημοκρατίας ιστορικές, σίγουρα ο Κώστας Καραμαλής, φαντάζομαι, και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι. Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, έτσι, και τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ των δύο, αλλά και βέβαια ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, και όλη η κυβέρνηση η σημερινή Νέα Δημοκρατία που θα βρίσκεται εκεί. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός, είδες και με την παρέμβασή του σε πολιτικό, αναδεικνύει την πολιτική που ασχοληθεί η Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε το μεταναστευτικό, έτσι, το οποίο αναδείχθηκε και πάλι ως μείζον θέμα με τη Θέουτα στην Ισπανία, εκεί όπου θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν όλοι μας, έτσι, και δημοσιογράφοι και πολιτικοί και όλοι που μιλάμε και έχουμε δημόσιο λόγο, ανοίγαμε ένα χάρτη. Απλά και βλέπαμε πού βρίσκεται αυτή η περιοχή, αυτή η πόλη, έτσι, στο χάρτη. Θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Θα βλέπαμε ότι είναι στην Αφρική. Έτσι, είναι από αυτά τα εδάφη που εξακολουθεί να διατηρεί η Ισπανία μια γωνιά, έτσι, στην μύτη της Βόρειας Αφρικής. Εκεί λοιπόν όπου σημειώθηκε αυτό το επεισόδιο με τους θανάτους, έτσι, εγώ θα έλεγα με το χαμό δεκάδων μεταναστών που προσπάθησαν να περάσουν σε ισπανικό έδαφος καταρχήν και να ζητήσουν άσυλο, εκμεταλλευόμενοι μια πολιτική, τέλος πάντων πιο φιλική προς την χορήγηση ασύλου που είχε η Ισπανία, και εκεί βέβαια αντιμετωπίστηκαν σχεδόν στο σύνολό τους, με εξαίρεση 2-3 χιλιάδες νομίζω, που είναι και ανήλικοι ανάμεσά τους και τα λοιπά και χρήζουν άλλης προστασίας, επέστρεψαν πίσω, αλλά προκάλεσαν μια θύελλα ευρωπαϊκή, και μάλιστα όχι μόνο την αντίδραση Μελώνη που είπε ότι αναστέλλει τη συνθήκη Σέγγεν, κάτι που σήμερα δεν πιστεύω ότι θα μπει στο τραπέζι της συζήτησης, σε αυτή την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρώπης, η άρση δηλαδή της Σέγγεν ως μια μόνιμη κατάσταση που ο καθένας θα αποφασίζει και θα την καταργεί τη συνθήκη όπως έκανε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Αλλά βέβαια και αυτό το μέτωπο που άνοιξαν 22, έτσι, απέναντι στο Σάντσες και την Ισπανία, 22 Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αλλά βέβαια και η Γερμανία και η Ιταλία, όχι η Γαλλία, όχι η Ιρλανδία, όχι η Πορτογαλία φυσικά.
0: Μεταξύ, η Ελλάδα έχει βρεθεί στη θέση της Ισπανίας, έτσι, γιατί έχουμε μια συγκεκριμένη γειτονική χώρα που κατά καιρούς έχει εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό εις βάρος της χώρας μας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό προβάλλει ο Πρωθυπουργός και στο άρθρο του στο πολιτικό, αλλά και αυτό θα πει και ο Υπουργός ο κ. Πλεύρης εκεί στη τηλεδιάσκεψη, ότι η Ελλάδα το έχει αντιμετωπίσει και αυτός είναι ο τρόπος, αυτό είναι το know-how, τέλος πάντων, που θα δώσουμε στην Ευρώπη, το αντικλείδι, δηλαδή ο Εύρος, ο φράχτης, η σκληρή μεταναστευτική πολιτική που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, η αντιμετώπιση αυτό είναι το μήνυμα, αυτή είναι η πρόταση της Ελλάδας προς την Ευρώπη και προς την Ισπανία, με την οποία βέβαια είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό δεν έχουμε και πολύ καλές σχέσεις, πολιτικά θα έλεγα, με την ιβηρική χώρα, και βέβαια θα δούμε και πώς θα αντιμετωπίσουν και οι Ισπανοί, έτσι, αυτή την επίθεση που δέχτηκαν από τις 22 ευρωπαϊκές χώρες για την πλημελή αντιμετώπιση του ζητήματος και κυρίως από την Ιταλία. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει, γιατί βέβαια δεν είναι κάτι που τελειώνει εδώ, ούτε σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη, ούτε σε οποιαδήποτε μέτρα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια κατάσταση που δεν πρόκειται να αλλάξει σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ίσα-ίσα με τους πολέμους και τις καταστροφές που έχουμε, την κλιματική κρίση, την ξηρασία που έχουμε και εμείς εδώ, φαντάζομαι ότι γίνεται νοτιότερα στην Αφρική, το νερό που δεν υπάρχει πουθενά σε αυτές τις περιοχές. Γενικότερα οι συνθήκες που επικρατούν είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε αναζήτηση μια καλύτερη ζωή αλλού, μια ζωή μάλλον, όχι καλύτερη ζωή.
0: Ναι, θα ήταν πιο χρήσιμο νομίζω οι εκπρόσωποι των χωρών να βρίσκουν λύσεις και για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την περιβαλλοντική καταστροφή που έχει φέρει την κλιματική κρίση, γιατί οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης μπορεί να είναι καταστροφικότερες, όχι μπορεί, θα είναι καταστροφικότερες από έναν εξωγενή, τέλος πάντων, όπως εντός εισαγωγικών εχθρό, όπως τον βλέπουν κάποιοι παράγοντες στις Βρυξέλλες. Θα πρέπει δηλαδή να δουν πιο ζεστά και άλλα ζητήματα και κυρίως αυτά που θα μας αφήσουν κάποιες έγνοιες τις επόμενες δεκαετίες, όχι τα επόμενα χρόνια.
1: Βέβαια είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων που δημιουργούν τις μεταναστευτικές ροές, δηλαδή ουσιαστικά η ενίσχυση οικονομική και πολιτική ενίσχυση των χωρών προέλευσης, έτσι. Mm-hmm. Η δυνατότητα οι άνθρωποι να μην χρειάζονται από αυτές τις χώρες, από αυτές τις γωνίες του πλανήτη να φεύγουν και να ζητούν. Αλλά αυτό νομίζω ότι το αντίθετο κάνουμε, έτσι, παρά να προσπαθούμε να. Συνολικά λέω, ως δυτικός κόσμος, έτσι. Δεν γίνεται μόνο από την Ελλάδα αυτό, δεν γίνεται μόνο από την Ευρώπη. Πρέπει να γίνει συνολικά, αναγκαστικά. Κάτι τέτοιο μάλλον δεν γίνεται. Τέλος πάντων, πολλά θα δούμε. Mm-hmm. Δεν είναι σήμερα τόσο σημαντική.
0: Θα τα δούμε, Βασίλη, αλλά είμαι περίεργη, θα τα δούμε μαζί μετά το 15 Αύγουστο. Θα τα ξαναδούμε μαζί.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Καλά. Γενικότερα εδώ πέρα πηγαίνουμε, ερχόμαστε αυτές τις μέρες. Είμαστε σε μια κίνηση. Και ελπίζω ότι εσύ θα είσαι εδώ πέρα σταθερή στο μικρόφωνο, θα σας απολαμβάνουν οι ακροατές μας. Και εμείς κάποιες φορές θα τα λέμε και μαζί.
0: Απολαμβάνω και εγώ τη δροσιά στο στούντιο, έχει air condition εδώ να ξέρεις. Οπότε είναι και όποιος θέλει είναι πρόσδεκτος.
1: Α, είναι πρόσκληση αυτό.
0: Τώρα υπάρχει μια μοναξιά στο στούντιο, πώς να το κάνουμε, λείπει και ο Χρήστος.
1: Θα τη λάβω υπόψη μου λοιπόν μέχρι τις επόμενες μέρες.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Τώρα αυτό το που είσαι τώρα μπορεί να το βάλεις σε οποιαδήποτε βάση αυτό το ερώτημα. Γιατί κάποιοι αναζητούν από προχθές που βγήκε η είδηση με το τσακάλι στην Πολύχνη, ψάχνουν να βρούνε αγέλες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αγγέλες, πάντως είχαμε μια παρουσία άγριου ζώου όπως φαίνεται σε αστική περιοχή και αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε τώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιάσον Μπαντιός, δημοσιογράφος, συνάδελφος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της οργάνωσης Καλλιστό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα την είδηση εσείς πώς την είδατε, έχετε συνειδητοποιήσει, έχετε ταυτοποιήσει αν είναι όντως τσακάλι κάτι άλλο αυτό το ζώο που εντοπίστηκε?
1: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Βεβαιότητα. Πρέπει δηλαδή να επιβεβαιώσουμε για το είδος άγριου ζώου ήταν αυτό που έκανε την τραυμάτισε το μικρό κοριτσάκι στην περιοχή της Πολύχνης. Τώρα είναι κάτι που μας ανησυχεί, διότι αυτό που πάντα λέμε είναι ότι τα είδη της άγριας ζωής φοβούνται και αποφεύγουν τον άνθρωπο. Άρα εδώ φαίνεται να έχουμε ένα συγκεκριμένο άτομο ζώου, το οποίο έχει σταματήσει να φοβάται στο βαθμό που θα έπρεπε τον άνθρωπο. Πρέπει να σας πω ότι σε συνεννόηση με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προσπαθούμε να διερευνήσουμε το περιστατικό. Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης είναι αυτό που έχει την ευθύνη την διαχείριση και του περιστατικού και γενικά της άγριας πανίδας. Μάλιστα αύριο προγραμματίζεται και μια σχετική σύσκεψη υπό το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Την μεγάλη εικόνα είναι σαφές ότι οι είδη της άγριας πανίδας προσεγγίζουν όλο και περισσότερο κατοικημένες περιοχές όπως και η Θεσσαλονίκη. Έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή σας κατά το παρελθόν και για την αγέρι λύκων που κινούνταν κατά τη διάρκεια του χειμώνα στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης και του Πανοράματος. Τοποθετούμε κάμερες όπου χρειάζεται στο περιστατικό δάσος του Σεϊχσού και στις περιοχές που έχουμε αναφορές για παρουσία λύκων και άλλων άγριων ζώων και σίγουρα δίνουμε τις απαραίτητες οδηγίες στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στους κατοίκους της κάθε περιοχής.
0: Πάντως, αυτό που έχουμε συγκρατήσει από προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ανοιχτούς κάδους, σκουπίδια, φαγητά, να μην βρίσκουν δηλαδή τροφή κοντά σε κατοικημένη περιοχή, σε γειτονιές, για να μην κατεβαίνουν τα ζώα για να τρώνε.
1: Ακριβώς. Η βασική αιτία που ένα άγριο ζώο όπως ο λύκος προσεγγίζει κατοικημένη περιοχή είναι η εύκολη εξέβρεση τροφής, που σε συνδυασμό ενδεχομένως με την απουσία τροφής στη φύση. Η παρουσία πάρα πολλών αδέσποτων, για παράδειγμα σκύλων και γατιών, δεν είναι ένα θετικό δείγμα, αποτελούν προσελκυστής για τους λύκους και για άλλα άγρια ζώα. Αντίστοιχα, οι ξεχυλισμένοι κάδοι σκουπιδιών, τα νεκρά κτηνοτροφικά ή άλλα ζώα, οι παράνομες χωματερές, όλα αυτά είναι αιτίες που μπορούν να προσελκύουν την άγρια ζωή προς την ανθρώπινη δραστηριότητα. Άρα και κάτοικοι και τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα απορρίμματά τους, αλλά και η μεγάλη συζήτηση για τα πάρα πολλά δυστυχώς αδέσποτα που έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Mm-hmm. Τώρα, μια που σας έχουμε, επειδή είχαμε και τις πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι στη Δυτική Αττική το πρόβλημα κυρίως, εκεί εντοπίζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας κάτοικος ημιαστικής περιοχής, που είναι κοντά δηλαδή σε πυρόπληκτη περιοχή μάλλον, και θέλει να βοηθήσει την άγριο ζωή, αν υπάρχει δηλαδή, ό,τι έχει απομείνει. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να εξοικειωθεί το ζώο με τον ανθρώπινο παράγοντα? Δηλαδή, θα βάλει διακριτικά, θα αφήσει τροφή και θα εξαφανιστεί για να μην εξοικειωθεί με τον άνθρωπο το ζώο? Δεν θα το ταΐσει καθόλου, δεν θα του βάλει καθόλου νερό? Τι πρέπει να κάνει?
1: Ναι, σε μια τέτοια κρίσιμη συνθήκη με καταστροφή στην ουσία του οποίου και του περιβάλλοντος σε μια μεγάλη έκταση, διότι κοιτάξτε, τα είδη της άγριας πανίδας διανύουν πάρα πολλές μεγάλες αποστάσεις. Εξαρτάται λοιπόν από την έκταση που είχε αυτή η φωτιά και η πυρκαγιά. Αν διαπιστώνουμε ότι για όλα τα είδη της άγριας πανίδας δεν υπάρχει καμία πηγή νερού ενώ πριν υπήρξε, ενδεχομένως να χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια προσπάθεια με νερό, αλλά σε σχέση με την τροφή σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουμε ούτε και σε αυτή την έκτακτη συνθήκη. Βέβαια υπάρχουν σοβάδες, ιδιαίτερα για τα οικόστατα ζώα, για τα δέσποτα, αλλά και για σκυλιά που δυστυχώς εγκαταλείπονται πίσω, που προσπαθούν να τα διασώσουν. Ωστόσο για την άγρια πανίδα δεν ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι οι ίδιοι κανόνες. Πρέπει να είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη, με πάρα πολύ μεγάλη καμένη έκταση, όπου να χρειάζεται πραγματικά και ανθρώπινη παρέμβαση, κυρίως σε σχέση με την πρόσβαση σε νερό.
0: Ναι, και καλά το επισημάνατε. Τα δέσποτα τα βοηθάμε, δεν το συζητάμε. Ή τα σκυλιά που έχουν μείνει πίσω και οι γάτες. Γενικώς τα οικόσιτα ζώα, όχι μόνο τα κατοικίδια. Εκεί βοηθάμε. Την άγρια ζωή λίγο την αφήνουμε έτσι να προσαρμοστεί η ίδια στις νέες συνθήκες.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι και η λογική που πρέπει να ακολουθείτε συνολικά, όχι μόνο σε έκτακτες συνθήκες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ θετικά συναισθήματα για την άγρια πανίδα και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να την υποβοηθήσουμε, δημιουργώντας την ουσία πρόβλημα και εξοικειώνοντάς τα με την παρουσία μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα, για χαρά.
0: Ήταν μαζί μας ο Ιάσον Μπαντιός, υπεύθυνος επικοινωνίας της οργάνωσης Καλιστό.

Να επιστρέψουμε στο θέμα με τις πυρκαγιές, γιατί έχουμε έτσι μια συγκεντρωτική ενημέρωση από την πυροσβεστική σχετικά με τις συλλήψεις. Υπάρχουν λοιπόν 33 συλλήψεις από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, από αυτές οι 30 συλλήψεις αφορούν εμπρησμό από αμέλεια. Οι υπόλοιπες, οι τρεις δηλαδή, σχετίζονται και με υποθέσεις στις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο δόλου. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας 44χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος φέρεται να έχει βαρύ ιστορικό υποθέσεων εμπρησμού και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ιδιοκτικές αρχές για παράνομα αδικήματα. Παράλληλα, οι έλεγχοι της πυροσβεστικής συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή συνελήφθη στη Ραφίνα ένας 33χρονος επειδή έκανε χρήση υψησταριάς σε περίοδο που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Μία ανάλογη περίπτωση και στο Ήλιον. Εκεί ένας 59χρονος συνελήφθη επειδή χρησιμοποίησε ψησταριά ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο επίπεδο 4 και κατά τόπους έφτανε μέχρι και το 5. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου του 2026, δηλαδή φέτος έτσι μέχρι στιγμής έως σήμερα, τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι και ένα γεγονός που αποτυπώνει την εντατικοποίηση των ελέγχων και την μηδενική ανοχή των αρχών απέναντι σε συμπεριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Να και μια καλή είδηση. Στις 7 Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο νέο κύκλο του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Αυτή τη φορά θα περιλαμβάνει διευρυμένα εισοδηματικά όρια, ειδικές προβλέψεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αυξημένη επιδότηση για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου. Η μεγαλύτερη αλλαγή του νέου κύκλου αφορά την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, λοιπόν. Ειδικότερα με τα νέα διευρυμένα όρια δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν πολίτες και οικογένειες που δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στους προηγούμενους κύκλους, επειδή το εισόδημά τους ξεπερνούσε οριακά τα προβλεπόμενα ποσά. Τώρα, στους δυνητικούς δικαιούς περιλαμβάνονται άγαμοι χωρίς παιδιά με εισόδημα από 19.000 έως 21.000 ευρώ, παντρεμένα έγκαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά με οικογενειακό εισόδημα από 31.000 έως 33.000 ευρώ, οικογένειες με παιδιά που βάσει του αριθμού των προστατευόμενων μελών καλύπτονται πλέον από τα αυξημένα όρια και νοικοκυριά με εισόδημα που μπορεί να φτάνει έως και τις 58.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Πρόκειται ουσιαστικά λοιπόν για μια διεύρυνση της περιμέτρου του προγράμματος. Σκοπός είναι να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Οπότε θα περιμένουμε να έρθει αυτή η ημερομηνία. Σημειώστε το, αυτή την εβδομάδα δηλαδή, 7 Αυγούστου, σε 3 μέρες από τώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα είμαστε εδώ έτσι να δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες του προγράμματος.

0: εδώ να ευχηθούμε βέβαια για τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν έτσι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις να έχουν προορισμό και να είναι και μακρινός. Δηλαδή όσο γίνεται να αντέξουν, ξεκινάμε. Απόψε ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη για το Champions League. Είναι μαζί μας ο Θοδωρής Χατσιμπαντελής, ο συνάδελφος από το αθλητικό ρεπορτάζ, για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Και εγώ νόμιζα ότι με τένις θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
0: Α, ναι. Το αγαπημένο μου άθλημα. Ναι. Λοιπόν. Το τένις και, όχι μόνο το τένις, και η ρακέτα στην παράλια. Ξέρεις τι ωραίο είναι να κάθεσαι, να είσαι στην ξαπλώστρα και να ακούγεται τάκα του, κατάκα του, κατάκα του. Σου δίνει ρυθμό, φρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Ναι. Τώρα ξέρεις επίσης ότι είμαι από αυτούς που το κάνουν.
0: Ωχ, Θοδωρή μου, ναι, είχα κάτι υποψιαστεί. Εγώ... Αυτή η αιμονή με το τένις από κάπου ξεκινάει. Δεν γίνεται κατευθείαν να πας δηλαδή στο.
1: Και πλησιάζουμε έτσι σε κόσμο, ρε παιδί μου, για να μας βλέπουν κιόλας. Πώς βουτάμε, πώς πέφτουμε στη θάλασσα, πώς. Έχει διάφορα, κάνει διάφορα.
0: Να μου πεις που κάνεις μπάνιο για να μην έρθω μόνο, να ξέρεις, μη σε πετύχω.
1: Σε όλες τις παραλίες κουβαλάω.
0: Γιατί μετά θα σε δω ότι θα είσαι πολύ καλός και στο σπριντ και θα υπάρχει και μαρτυρία γι' αυτό.
1: Θα πρέπει να πηγαίνω πιο μακριά, πιο μακριά. Έτσι, κατάλαβα. Έτσι, ναι. Μας βρίζουν δηλαδή. Ναι, εντάξει.
0: Λίγο, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και να πούμε καταρχήν ότι σήμερα, σωστά το είπες, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ναϊμέγεν. Η Ναϊμέγεν είναι τέλος πάντων μια ομάδα η οποία ο Ολυμπιακός θέλει να την περάσει για να μπορέσει στη συνέχεια να πάει στα play-off του Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπαίνει τώρα, είναι το πρώτο του παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, στις 9 η ώρα το βράδυ ο αγώνας αυτός. Και βέβαια να πούμε ότι είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει αύριο, Τετάρτη, κανονικά η Τρίτη και η Τετάρτη είναι μόνο με αγώνες Champions League ή τέλος πάντων προκριματικών Champions League. Αλλά επειδή την Πέμπτη υπάρχουν δύο ομάδες στη Σόφια, η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 και η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, η κανονική η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας παίζει την Πέμπτη και η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948, επειδή δεν μπορούσε να παίξει την ίδια μέρα, παίζει μια μέρα νωρίτερα, αύριο Τετάρτη, με τον Παναθηναϊκό στο Conference. Παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Και την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, επίσης σε έναν αγώνα που είναι πάρα πολύ σημαντικός για την μετέπειτα πορεία του. Ο ΠΑΟΚ παίζει 9 παρατέταρτο. Γιατί το λέω τώρα ότι είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια για αυτά? Γιατί οι ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους στην συνέχεια των ευρωπαϊκών κυπέλων, δηλαδή των play-off. Η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Η πρώτη αναμέτρηση θα είναι εντός έδρας και η δεύτερη εκτός. Ο Ολυμπιακός με την σειρά του έμαθε ότι θα αγωνιστεί με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodoglim. Βέβαια εδώ η Bodoglim είναι το φαβορί. Μπορεί πολλοί να μην την ξέρουν. Ήταν μια ομάδα η οποία πέρσι έκανε την έκπληξη και απέκλεισε μεγάλες ομάδες στο Champions League. Ήταν δηλαδή, πήγε καλά, μπορούμε να πούμε, μέχρι εκεί που μπορούσε να πάει. Δεν είναι δηλαδή αμελητέα ποσότητα για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει διατηρήσει τον περσινό κορμό, γιατί συνήθως οι ομάδες αυτές πουλάνε μετά τους παίκτες, αλλάζουν παίκτες, οπότε μπορεί να παρουσιαστεί πολύ πιο κατώτερη, πολύ πιο διαφορετική. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε αφού πρώτα ο Ολυμπιακός περάσει από την Ναϊμέγεν, που είναι το πρώτο εμπόδιό του, που όπως είπαμε είναι σήμερα και την άλλη Τετάρτη. Τώρα, από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, ο πιθανός αντίπαλος είναι ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι, αν περάσει δηλαδή την Άντερλεχτ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πιο δύσκολη ομάδα είναι η Άντερλεχτ, την οποία παίζει την Πέμπτη, παρά από ό,τι φαίνεται ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, άρα θεωρητικά θα έχει πιο εύκολο αντίπαλο στον επόμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 20 Αυγούστου τα play-off και 27 στην έδρα του. Τώρα όσον αφορά τον Όφη, και αυτός μπαίνει όχι τώρα, στην επόμενη φάση στα play-off, όπως και η ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Δεν είναι εύκολη, δεν είναι και δύσκολη όμως η κλήρωση για τους κριτικούς, οι οποίοι μπορούν να παίξουν όπως είπαμε και να κάνουν μια καλή εμφάνιση και να περάσουν στην link phase του Europa League. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, εφόσον περάσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Εδώ το φαβορί είναι η Μπεσίκτας, άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θεωρητικά αν περάσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 θα αντιμετωπίσει αυτή την ομάδα, μάλλον την Χράντετς Κράλοβε. Άρα και ο Παναθηναϊκός έχει πολλές ελπίδες για να μπει στη link phase του Conference Link. Ο ΠΑΟΚ τώρα, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα συνεχίσει στο Conference Link και εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Άρα και θα έχει δεύτερη ευκαιρία να μπει, αν όχι στη link phase του Europa, στη link phase του Conference Link. Αυτά όσον αφορά και τις ομάδες οι οποίες είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στα play-off. Τώρα,
0: έχω την αίσθηση πάντως ότι δεν θα χρειαστεί αυτό το δεύτερο σενάριο που ανέφερες για τον ΠΑΟΚ, Θοδωρή.
1: Μακάρι.
0: Εν πάση περιπτώσει, ναι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μπει σε μια πιο δυνατή διοργάνωση, το Europa League, νομίζω ότι και το αξίζει και βέβαια θα είναι καλύτερο και για τις ελληνικές ομάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, αλλά σας αφήνουμε σε καλά χέρια, στα χέρια της ενημέρωσης του 102FM43, Δελτία Ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές, όλα εδώ, τα μαθαίνετε πρώτοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμού σήμερα τα ξημερώματα. Ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά την πρόσκρουση του Minoan Pioneer στην είσοδο του Ορμού, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard. Στο πλοίο σημαίας Λιβερίας ξέσπασε πυρκαγιά όταν πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο, ένα κοντινό δεξαμενόπλιο. Ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη πλήρη διακοπή ρεύματος μετά την επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε μία συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι επαφές γίνονται με βασικό αντικείμενο την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πυρκαγιά έχει μεγάλη περίμετρο και δεν θα τελειώσει εύκολα. Θέλουμε να κρατήσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, αναφερόμενος στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για 5ο 24ωρο προκειμένου να ανακόψουν την καταστροφική της πορεία και να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις. Το πιο ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, είναι αυτό στην περιοχή της Λούμπας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου πραγματοποιούνται στοχευμένες ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν 526 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων Γάλλοι και Ρουμάνοι, διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, ενώ τα στοιχεία θα επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής για όσα άφησε πίσω της η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, μετά τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να αλλάξουν σταδιακά τα δεδομένα στην κατώτερη ατμόσφαιρα και να αρχίσει να διαλύεται το νέφος που έχει σχηματιστεί πάνω από το μέτωπο. Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες. Πρόκειται για πολύτιμες ώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση, επισήμανε. Στο μεταξύ, στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο δήμαρχος Στυλίδας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν βρεθεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα στην Ψάθα, με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα, με εντολή του εισαγγελέα, έχει ανατεθεί στην αστυνομία. Προσωρινά κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος νερού από το δίκτυο ίδρευσης ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που σύμφωνα με την υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μέχρι τη διενέργεια των επαναληπτικών εργαστηριακών

0: οικιακών ελέγχων, ο Δήμος Κασάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους για προληπτικούς λόγους να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, μαγείρεμα και βούρτσισμα δοντιών. Συστήνεται επίσης να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό ή νερό που έχει προηγουμένως βράσει επαρκώς. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Θα επιχειρηθεί παράλληλα να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Μήνυμα ότι η Ευρώπη χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει μια ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης, την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο γνώμης του στο Πολιτικό. Ένα όχημα εξετράπη της πορείας του νωρίς το πρωί σήμερα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χωράφι. Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο πριν τις 7, πριν την έξοδο για Θέρμη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν σε ευμερεύον νοσοκομείο. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο, και θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από το πρώτο νεκροταφείο. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητίως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε πάντα 102 FM και μετά το δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σάιτη. Είμαστε εδώ, είμαι η Έφη Τσαμπάζη, επόμενη στάση ενημέρωση. Όπως και χθες, όπως μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε καθημερινά μαζί 11 με 1 για να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, για να δούμε τι συμβαίνει και στην πόλη μας. 6-9-30-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber του 102 FM. Για στείλτε μας τις καλημέρες σας, στείλτε μας τα θέματα που σας απασχολούν ή πείτε μας πού είστε, έτσι λίγο να ζηλέψουμε, αν είστε διακοπές, αν είστε κάπου που χαλαρώνετε, γιατί το είπαμε και χθες, ο Αύγουστος στην Ελλάδα γενικά είναι ο μήνας των διακοπών. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο ο μήνας των διακοπών, είναι και ο μήνας των πυρκαγιών. Στο μεταξύ, ευτυχώς αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ξεκίνησε από τη Βιωτία να θυμηθούμε, χωρίς βέβαια να πρέπει να εφησυχαζόμαστε, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Στο μεταξύ, με το που ξημέρωσε, άρχισαν ξανά οι ρήψεις των εναέριων μέσων, αξιοποιώντας τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, γιατί δεν φυσάει σαν τρελός ο καιρός, όπως τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε εξασθένιση λοιπόν των ανέμων, οπότε γι' αυτό άρχισε να γίνεται ξανά ρήψη από εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, όπως ενημέρωσε η πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται σε 3 κρίσιμα σημεία. Ποια είναι αυτά? Στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, όπου οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ, στην επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 30 εναέρια μέσα, 526 πυροσβέστες με 141 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Βέβαια, σε όλους αυτούς συνδράμουν και οι εθελοντές, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, τα οποία δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Η σκέψη μας βέβαια είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που αδιάκοπα τόσες μέρες δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ξεπερνούν τα δικά τους όρια προκειμένου να περιορίσουν τις φωτιές και να προστατέψουν τους συντοπίτες τους. Στο μεταξύ, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν αναζωπυρώσεις που είχαν εκδηλωθεί μέσα στο πυκνό πευκοδάσος, και εκεί υπάρχουν και διάσπαρτες εστίες που εκεί επικεντρώνονται τώρα οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Να στείλω την καλημέρα στη φίλη τη Μαρία που μας έστειλε την καλημέρα της και στη φίλη την Άννα, η οποία λέει ότι από χθες ξεκίνησε τις διακοπές της, αλλά μας ακούει καθημερινά, ακούει 102. Έτσι, μπράβο, να μου στέλνετε μηνύματα για να μην αισθάνομαι μόνη. Βέβαια δεν αισθάνομαι μόνη, γιατί έχω τη Ρούλα Αρβανιτίδου, ευτυχώς που την έχω στην κονσόλα και είναι σαν να είναι μέσα στο στούντιο, ενώ στην επιλογή των τραγούδιων, όπως κάθε μέρα, είναι η Μάτα Σαμαρά. Δεν ξέρω αν σας το είπα χθες, γιατί καμιά φορά ξεχνάω κιόλας, μεγάλη γυναίκα είμαι. Για το mail που μου ήρθε από τον Εύκα, ένα ακόμη mail παγίδα, ήρθε λοιπόν χθες στο mail μου. Βλέπω εγώ τίτλο Εύκα και από κάτω λέει μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία για την κάρτα ασφαλισμένου. Είναι παγίδα αυτό, έτσι. Έχετε το νου σας. Ό,τι mail έρχεται από τον Εύκα, στο τέλος γράφει gov.gr. Το mail που ήρθε σε μένα δεν είχε αυτή την κατάληξη, οπότε πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
και γενικά, γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες στην καθημερινότητά μας. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, δηλαδή η ζέστη, η ακρίβεια, κυρίως η ακρίβεια, τα καθημερινά προβλήματα που μπορεί να έχει καθένας. Έχουμε και αυτό. Πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε, μην απαντήσουμε σε κανένα mail που δεν πρέπει, μην βάλουμε τα στοιχεία μας σε κανένα σύνδεσμο που δεν πρέπει. Αλλά ναι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μετά έχεις μεγάλη ταλαιπώρια. Δηλαδή πρέπει να κυρώσεις κάρτες. Γενικά έχει κίνδυνο. Τώρα εσείς που είστε στην υπέροχη μα υπέροχη Καλαμαριά μας, την αγαπώ πολύ αυτή την περιοχή, ταλαιπωρήστε λίγο καθώς είστε χωρίς νερό, υπάρχει μια διακοπή νερού εκεί από τις 10 το πρωί, σε 2 ώρες θα λυθεί το θέμα, στη 1 η ώρα όπως λέει η ΕΙΑΘ δεν θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και έτσι θα έχετε νερό, εσείς ειδικά που μένετε στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δημοκρίτου, Σαράφη, Γεννηματά, Βιοπούλου, καθώς και τις παρακοί οδούς της περιοχής Άγιος Ιωάννης στο Δήμο Καλαμαριάς. Και μια που μιλάμε για νερό, το είπε και η Βούλα στο Δελτίο Ειδήσεων, εσείς που είστε στη Σίβηρη Χαλκιδικής πρέπει να αγοράσετε εμφιαλωμένα νερά. Άλλα έξοδα τώρα θα μου πεις. Καθώς εκεί κρίθηκε προσωρινά κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση το νερό στον οικισμό της Σίβηρης στο Δήμο Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Καθώς, γιατί κρίθηκε κατάλληλο τώρα θα μου πείτε, κατά το μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρευσης, ανοιχθεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Υπάρχει ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος Κασάνδρας και ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι κατόπιν εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο Δήμος Κασάνδρας προχωράει άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες και συγκεκριμένα στην απολύμανση, θα γίνει με χλωρίωση δηλαδή, του δικτύου ίδρευσης στην διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και στην διερεύνηση των αιτίων της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Οπότε γενικά μέχρι να γίνουν όλα αυτά που ξέρετε θέλει και λίγο χρόνο, καλό είναι εσείς που πάτε στη Σίβηρη ή είστε στη Σίβηρη, στον αξί μια φίλη μου κάνει διακοπές τώρα που το θυμάμαι στη Σίβηρη, να παίρνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό για να πίνετε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα μέχρι και τη μία. Να δούμε όμως τώρα, όπως κάνουμε κάθε φορά στην αρχή της εκπομπής, πώς είναι η κίνηση εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους. Στον δεξί χθες το βράδυ λίγο που βόλταρα, είχε και ωραίο αεράκι το βράδυ, δεν είχε δηλαδή αυτή την τρελή ζέστη που είχε το μεσημερό απόγευμα. Διαπίστωσα ότι υπήρχαν 2-3 επιπλέον θέσεις παρκαρίσματος στο κέντρο, που σημαίνει ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου δεν βρίσκονται πλέον εδώ εντός πόλης. Παρ' όλα αυτά, στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Μόλις περάσετε την Τριανδρία θα συναντήσετε ένα μποτιλιάρισμα που δεν το λες και μικρό. Επίσης και εσείς όμως που είστε από ανατολικά προς δυτικά και εσείς στο ύψος της Τριανδρίας, μόλις περάσετε δηλαδή εκείνο το σημείο, και εσείς θα έχετε μία μικρή καθυστέρηση, αλλά εσείς για λιγότερο μήκος δεν θα μπορείτε έτσι να αναπτύξετε καθόλου σχεδόν ταχύτητα. Τώρα η Βασιλής Όλγας είναι μια χαρά, πάρα πολύ ωραία κυκλοφορεί. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, αν εξαιρέσει κάποιες μικροκαθυστερήσεις σε σχέση με άλλες μέρες, είναι μια χαρά. Όπως και η Εγνατία, δηλαδή μόνο στο ύψος λίγο πριν φτάσετε εκεί στο φανάρι της Εθνικής Αμήνης έχει καθυστερήσεις. Μόνο εκεί δηλαδή θα έχετε μια ταλαιπωρία, που δεν τη λες και ταλαιπωρία, εντάξει. Θα καθυστερήσει κανένα δίλεπτο παραπάνω στο φανάρι. Δεν τρέχει και τίποτα. Στο μεταξύ, όσοι οδηγάτε, σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Σήμερα νωρίς το πρωί ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με αποτέλεσμα να καταλήξει σε ένα χωράφι. Το ατύχημα έγινε πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή στις 7 παρα 5, πριν την έξοδο για τη Θέρμη. Από το συμβάν τραυματίστηκαν ελαφρά 2 άτομα, τα οποία πήγαν στο νοσοκομείο. Καλή θέλει πάρα πολύ προσοχή. Λίγο να είμαστε προσεκτικοί, να μην νιστάζουμε όταν οδηγάμε, να μην πίνουμε όταν οδηγάμε, να φοράμε ζώνη, να μην περνάμε κόκκινο και όλα αυτά. Θα δούμε λίγο και τους ελέγχους κατά τη διάρκεια της εκπομπής της τροχέας που γίνονται στη Θεσσαλονίκη αυτό το διάστημα.
Και μια που είπαμε για τον περιφερειακό, να σας ενημερώσω ότι κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών. Έλα, πες το. Για το flyover, νομίζω το έχουμε μάθει όλοι. Συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά και η κλασική ώρα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αυτής της διακοπής. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τι να πούμε για τον καιρό. Ο καιρός είναι μια χαρά, είναι πάρα πολύ ζεστός, ζέστα σήμερα, ζέστα. Εσείς που έτσι αντιμετωπίζετε κάποια μικροπροβλήματα ή δεν αντέχετε τη ζέστη, το μεσημέρι μην κυκλοφορήσετε, γιατί θα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, έτσι, ο υδράργυρος εκεί θα φτάσει. Οπότε καλύτερα το μεσημέρι να είστε λίγο σε έναν πιο σκιερό μέρος, όπως και αύριο 35 θα έχουμε.

Λοιπόν, έτσι και ωραίες μουσικές καλοκαιρινές ανάσεις μας φτιάχνουν και τη διάθεση. Δηλαδή, εμείς έχουμε στήσει και χορό, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά σήμερα τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σε λίγη ώρα, στις 12 το μεσημέρι, στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Ο ιστορικός πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε ότι ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε ως βουλευτής από το 1961 και διετέλεσε υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια όπως Εθνικής Αμήνης, Παιδείας και Δικαιοσύνης. Τώρα σήμερα θα συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών και Μετανάστευσης. Θα συζητήσουν σήμερα τις εξελίξεις στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, με τη μαζική βέβαια εισβολή που είχαμε των μεταναστών από μέρους του Μαρόκο. Και μπορεί να υπάρχει μια ύφεση και να έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο δεκάδες χιλιάδες από όσους επιχείρησαν να τύχουν ευμενούς αντιμετώπισης από την κυβέρνηση Σάντσεθ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η ανησυχία στην Ευρώπη. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς πρέπει να σας πω ότι καθόλου μα καθόλου συχνά δεν συμβαίνει να συνεδριάζουν τον μήνα Αύγουστο. Στο μεταξύ, λίγο πριν από αυτήν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με άρθρο του στο Πολίτικο, τονίζει την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης, τη σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Στη συνέχεια του άρθρου του στο Πολιτικό, ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει, αφού δεν αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό, με το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σημειώνει ότι τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο άρθρο του ζητά ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων μαζικής και εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια ενεργοποίησης. Το μεταναστευτικό θέμα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που δεν απασχολεί, βέβαια είχαμε εμείς το θέμα του Εύρου το 2020, αλλά απασχολεί όλη την Ευρώπη. Στην σημερινή τηλεδιάσκεψη των υπουργών, την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος στα social media αναπαρήγαγε το άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολίτικο για το θέμα το μεταναστευτικό.

0: Όπως σας είπα νωρίτερα, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι της τροχέας. Διαβάζω ότι σε κάποιους ελέγχους που είναι στοχευμένοι για τη μη χρήση κράνους, η ελληνική αστυνομία βεβαίωσε πάρα πολλές παραβάσεις. 2.340 παραβάσεις για μηχανάκια, για οδηγούς από μηχανάκια που δεν φορούσαν κράνος. Βέβαια αυτό σε όλη την Ελλάδα, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη 87 ήταν αυτοί που δεν φορούσαν κράνος. Και ξέρετε, με τη θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας τα πρόστιμα είναι πολύ πιο αυστηρά, έτσι. Να σας τα θυμίσω για σας, ειδικά τους οδηγούς των δικύκλων. 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, δηλαδή το δίπλωμα, για 30 μέρες. 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων, 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό, ναι. Γενικά είναι πολύ αυστηρά τα πρόστιμα. Εγώ ξέρω και από έναν φίλο που τον έπιασα να σκρολάρει, τέλος πάντων να έχει το κινητό στο χέρι. Και εκεί είναι πάρα πολύ αυστηρά, αλλά να σας πω κάτι καλύτερα, έτσι, γιατί διαπιστώνουμε ότι αν κάποιος δεν μας πιέσει, δεν είναι πολύ αυστηρός, νομίζω ότι δεν βάζουμε μυαλό. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να οδηγάμε έχοντας το κινητό στο χέρι μας. Οπότε πλέον δεν είναι μόνο για να προστατεύουμε εμάς τον απέναντι που είναι με το αυτοκίνητο, γιατί αν αφαιρεθούμε θα πάμε να πέσουμε πάνω του. Είναι πλέον και τα πρόστιμα που είναι πάρα πολύ αυστηρά. Γι' αυτό προσοχή.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τώρα τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιος βουλευτής, καθώς έχει ανακοινωθεί, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές. Δύσκολες μέρες, δυστυχώς, και για τη χώρα μας.
0: Αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι μάλιστα ξεκίνησε πολύ άσχημα από τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Πολύ άσχημα από τη Θεσσαλονίκη. Είδαμε μάλιστα ότι μέσα σε 25 μέρες στην Κεντρική Μακεδονία είχαμε 26 φωτιές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας προβληματίζει. Είδαμε και τα δυσάρεστα που είχαμε στο Ρεόκαστρο. Είδαμε πόσο από αμέλεια τη μία φορά από ένα τσιγάρο, την άλλη φορά από ένα αυτοκίνητο, πώς πήρε φωτιά και στη μία είχαμε δυστυχώς και απώλεια ζωής, στην άλλη κινδύνεψαν περιοχές και κάτοικοι, και απ' την άλλη είδαμε τι συμβαίνει τώρα και με τις μέγκα φωτιές σε καιρικές συνθήκες πάνω από 10 μπουφόρ, όπου και τα αεροπλάνα, τα αέρια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν, και είχαμε και το δυσάρεστο γεγονός και με τους πυροσβέστες.
0: 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Παπαγεωργίου. Είναι τραγικό αυτό.
1: Πάνω στον αγώνα για να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές, έχασαν τις δικές τους ζωές. Και πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό.
0: Ναι. Η αντιπολίτευση δεν κατηγορεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, γιατί λέει ότι περνάμε μία δύσκολη περίοδο. Υπάρχουν όμως κάποιες αιχμές που αφήνουν, όπως ο κύριος Τσίπρας που έκανε μία τοποθέτηση στα social, είπε μία τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη και ότι τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες.
1: Η κυβέρνηση έχει δώσει έμφαση τόσο στο σκέλος της πρόληψης των πυρκαγιών, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει, ιδίως σε δασικές περιοχές με πρόγραμμα όπως είναι το Αντινέρο, όσο και στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης μέσα από το πρόγραμμα υγιής ύψους 2,6 δις ευρώ. Και αυτό πραγματικά αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις και εξυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας στην ιστορία της χώρας. Έγινε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έχουν πάρει 100 ντρόν, έχουν αυξηθεί οι πυροσβέστες από 13.000, είναι κοντά στους 19.000, και γενικά και η δύναμη έχει αυξηθεί και τα οχήματα και όλα τα μέσα προσπαθούν να εξελιχθούν και να αναβαθμιστούν, και γίνεται προσπάθεια και με την αναβάθμιση και των δασικών αρχών και όσων εμπλέκονται στην πολιτική προστασία. Ωστόσο, βλέπετε ότι όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τόσο δύσκολες, πολλές φορές ακόμα και αυτοί και με τις μονάδες του ΕΜΟΔΕ που έχουν γίνει ειδικές, η δασοκομάντο, όλο αυτό σημαίνει ότι εξυγχρονίζεται. Αλλά καμιά φορά βλέπετε ότι όταν οι καιρικές συνθήκες είναι σε αυτό το βαθμό και σε αυτό το μέγεθος, δυστυχώς δεν μπορούν να αποφευθούν κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, να βελτιώνονται συνεχώς και οι αριθμοί και τα οχήματα και να παίρνουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερα μέτρα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, οι φωτιές δεν απασχόλησαν.
1: Ναι. Ότι είναι και κάτι το οποίο είναι και σε όλη την Ευρώπη.
0: Δηλαδή αυτό θα έλεγα, δεν απασχόλησε μόνο. Ήταν και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Ήταν τεράστιες οι φωτιές.
1: Στη Γαλλία είναι τεράστιες και κάθε χρόνο, δυστυχώς και με την κλιματική κρίση, αλλά και με αμέλεια ανθρώπων. Προσπαθούμε όμως, δεν σημαίνει ότι επειδή συμβαίνει αυτό, σηκώνουμε τα χέρια και λέμε συμβαίνει παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι νόμοι για όποιον προκαλεί φωτιά, βλέπουμε ότι έχουν αναβαθμιστεί.
0: Και στην Ουάσιγκτον είχαμε ανεξέλεκτες πυρκαγιές τώρα πρόσφατα, πάνω από 700 κατεστραμμένα κτίρια. Ήταν τρεις μεγάλες φωτιές που απειλούσαν κατοικημένες περιοχές.
1: Και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, γι' αυτό έχουν μπει και αυτοί οι νόμοι, όπου πρέπει να καθαρίζει και ο καθένας τα δικά του κτήματα, τα δικά του κόμματα, τα δικά του την περιουσία του, για να μπορεί να μην επεκτείνεται η φωτιά και από εκεί. Δηλαδή, ό,τι μπορεί ο κάθε ένας, το κράτος, οι πολίτες, οποιοδήποτε είναι, να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αποφεύγουμε αυτές τις καταστροφές.
0: Εκτός από τις φωτιές που απασχόλησαν την Ευρώπη την απασχολεί και το μεταναστευτικό πολύ έντονα μετά από αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Εμείς βέβαια τα είχαμε περάσει το 2020 στον Εύρο. Σε άρθρο του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Πολίτικο, τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Πόσο εύκολο θεωρείτε ότι είναι αυτό, κύριε Παπαγεωργίου? Σήμερα υπάρχει και μια τηλεδιάσκεψη και αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, το να συνεδριάζουν και να συναντώνται και να συνομιλούν Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών δεν συνηθίζεται καθόλου τον Αύγουστο και αυτό σημαίνει το πόσο σημαντικό και επιτακτικό είναι το να συνομιλήσουν.
1: Εδώ αρχικά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στη χώρα μας. Διότι πολλές φορές καταλαβαίνετε ότι όταν ασκείται μια πολιτική, τα όσα λέγονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, από την εκάστοτε κυβέρνηση, επηρεάζουν ολόκληρη τη μεταναστευτική δραστηριότητα. Τι θέλω να πω. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα το 2015 και μετά να λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι ακόμα λέγανε όσο ήταν η κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να βλέπουμε αυτές τις εικόνες στα νησιά μας, στα σύνορα που ήταν γεμάτο από παράνομους μετανάστες και μια άσχημη εικόνα η οποία ταξίδευε σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση. Το ίδιο το οποίο έκανε ο κύριος Τσίπρας έκανε και ο Σάντσες, ένας πολιτικός της αριστεράς, ο οποίος με τις δηλώσεις του πυροδότησε όλο αυτό το κίνημα και είδαμε τα αποτελέσματα. Τι λέει η δική μας κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός μας που εφαρμόζει από το 19 και πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι ούτε θεωρία ούτε υποσχέσεις αλλά γίνονται πράξεις. Ποιος είναι, κυρία Τσαμπάζη, ο πρωθυπουργός που πίεσε και ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι του φράχτη στον Εύρο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση όπου έφεραν με ελικόπτερο, αν θυμάστε, όταν γινόταν η κρίση, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιληφθεί και η ίδια την κατάσταση και να καταλάβουν σε όλη την Ευρώπη ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και αυτό να ενσωματωθεί στις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε για τη μετανάστευση σε όλη την Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι έχουμε και νούμερα, γιατί από τον Εύρο που έγινε το 20 όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη βρετική επίθεση στα σύνορά μας, αλλά και το καλοκαίρι του 25 όταν λάβαμε δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για την προστασία της χώρας. Τα αποτελέσματα, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν και νούμερα. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι μετρήσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτον αξιολογεί θετικά την ετοιμότητα της Ελλάδας για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι θαλάσσιες αφήξεις το πρώτο επτάμηνο του 26 είναι μειωμένες κατά περισσότερο από 35% σε σχέση με πέρσι. Ενώ, γιατί θυμάστε τις εικόνες που είχαμε στην Κρήτη, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί μας λέγανε ότι δεν επιστρέφονται πίσω και τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος που παράνομα είναι μέσα στα νησιά, οι αναγκαστικές επιστροφές έχουν αυξηθεί κατά 40%. Και το πιο χαρακτηριστικό μετρήσιμο στοιχείο, από περίπου 51.000 διαμένονται στα νησιά το 19, σήμερα φιλοξενούνται μόλις 3.197 άνθρωποι. Με τις οργανωμένες δομές να λειτουργούν στο 22% της δυναμικής τους. Και να συγκρίνουμε, για να καταλάβουμε αυτή τη διαφορά, ότι το 2015 ήταν περισσότεροι από 900.000 παράτυποι μετανάστες οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας. Και αυτή τη σύγκριση πρέπει να την έχουμε καλά στο μυαλό μας και να βλέπουμε ότι δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Καταλαβαίνετε πως μια αυστηρή πολιτική από τη μία μεταναστευτική από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη φέρνει αποτελέσματα και πως από την άλλη μια πολιτική η οποία μιλάει με αερολογίες ή λέει κάποια συνθήματα οδηγεί σε μια κατάσταση όπως αυτή που είδαμε και στην Ελλάδα προετών και τώρα στην Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι. Έχει πολύ μεγάλη εντύπωση και κάτι ακόμα, ότι διαβάζω κάποιες εφημερίδες που είναι χαρακτηρισμένες ως αριστερές, ας το πούμε. Και βλέπουμε ότι στην Ισπανία τα πλωτά φράγματα, οι 48.000 επαναπροωθήσεις, τα pushbacks, οι 67 νεκροί, δυστυχώς κανένας δεν θέλει να χάνουμε να υπάρχει απώλεια ζωής, 67 νεκροί σε 48 ώρες, το αποδίδουν ως μια τεχνοκρατική διαχείριση. Στην Ελλάδα ο φράχτης των Εύρων για όλες αυτές τις εφημερίδες ήταν ένα ακροδεξιό τείχος, για να καταλάβουμε λίγο και την υποκρισία.
0: Είστε σαφείς, κύριε Παπαγεωργίου, να έρθουμε λίγο στην πόλη μας. Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς μετράνε μέρα-μέρα πότε θα αρχίσει η λειτουργία του μετρό. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, είπε ότι περιμένουμε τις πιστοποιήσεις και μόλις έρθουν θα λειτουργήσει. Φαντάζομαι ότι θα συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Δεν ξέρω αν περιμένετε να ανοίξετε το μετρό τέλος Αυγούστου, που συνήθως έρχεται και ο Πρωθυπουργός για να κάνει τις επαφές με θεσμικούς φορείς εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Το μετρό προχωράει πάρα πολύ καλά. Είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Γίνονται συνέχεια οι δοκιμές, όπως έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός και ο υφυπουργός, και περιμένουν απλά την πιστοποίηση, η οποία πιστεύουμε μέσα από τις δοκιμές που θα γίνουν, γιατί πρωτίστως είναι η ασφάλεια των πολιτών. Θα πάρουμε και την πιστοποίηση, έτσι, η οποία θα σηματοδοτήσει και την έναρξη του μετρό. Άρα αυτό το λέω και το τονίζω, γιατί δεν έχει.
0: Δεν μου απαντάτε όμως, θα είναι μέσα στον Αύγουστο ή θα πάμε Σεπτέμβριο.
1: Κοιτάξτε, όταν θα υπάρχει η ασφάλεια και η πιστοποίηση θα έρθει. Άμα γίνει, αυτό μπορεί να γίνει και από μέρα σε μέρα. Περιμέναμε πριν λίγες μέρες, βλέπουμε ότι γίνονται κάποια δοκιμαστικά έξτρα. Οπότε περιμένουμε να πάρουμε το τελικό OK. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα λίγων ημερών. Καλύτερα να μην λέμε ημερομηνίες.
0: Ναι, ναι, σωστά,
1: καλό,
0: σωστά.
1: Γιατί και στη Θεσσαλονίκη είμαστε και με αυτό το θέμα με τις ημερομηνίες.
0: Ναι.
1: Με το καλό να ξεκινήσει. Το πιο θετικό όμως που λέω, ναι, που πρέπει να τονίζουμε, είναι ότι πλέον δεν λέμε αν θα ξεκινήσει, αλλά περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει.
0: Βέβαια,
1: ας κρατήσουμε διαρκεί αυτό το θετικό.
0: Βέβαια υπάρχει ένα θέμα στο δερματικό σταθμό Μίκρας. Εκεί υπάρχει έλλειψη χώρου προκειμένου να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιούν το μετρό. Και νομίζω δεν υπάρχει και πάρα πολύ χώρος για τα λεωφορεία. Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο με τον δερματικό σταθμό στη Νέα Ελβετία. Θα γίνουν επιπλέον εργασίες στη συνέχεια.
1: Και αυτά είναι από μελέτη, είναι οι αρμόδιοι φορείς, είναι και ο ΣΕΣ, είναι και το Υπουργείο που τα μελετάνε, τα βλέπουν, τα ξέρουν, υπάρχουν τα σχέδια, και με το καλό μόλις ανοίξει θα προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες μετά διαδικασίες και εργασίες για να δούμε πώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο προσιτό και φιλικό προς όλους. Υπάρχουν βέβαια και εγκαταστάσεις Μίκρας που έχουν πάρκινγκ, και βλέπουμε, όπως έγινε και στη Νέα Ελβετία αργότερα το πάρκινγκ, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί mm-hmm. το οτιδήποτε.
0: Mm-hmm. Πλέον στην ατζέντα υπάρχει και η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Θα αργήσει βέβαια, θέλει πολύ χρόνο. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, αρχικά όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, το πρώτο μέλημα είναι να παραδοθεί η Καλαμαριά. Μόλις παραδοθεί η Καλαμαριά, θα ξεκινήσουν, ήδη έχουν γίνει κάποιες πρόδρομες εργασίες, έτσι ώστε να καταδυθούν οι μελέτες, να οριοθετηθούν οι σταθμοί και να αποφασίσουν ποια διαδρομή θα ακολουθήσει για να ξεκινήσουν εκεί πέρα οι εργασίες. Τώρα, το να πούμε από τώρα ένα χρονοδιάγραμμα ή κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Όχι χρονοδιάγραμμα, ήθελα να δω που βρίσκεται το θέμα.
1: Ναι. Για να δούμε μετά την ολοκλήρωση πώς θα κινηθούμε. Αλλά είναι σε άμεση προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, όπως είναι και όλη η Θεσσαλονίκη άλλωστε, καθώς έχουμε δει ότι μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, 6, έχουν γίνει έργα και έχουν προχωρήσει εγκαταστάσεις όπου δεν είχαμε δει τα προηγούμενα 20.
0: Mm-hmm. Εσείς για ποιο είστε πιο περήφανος?
1: Ως Θεσσαλονικιός?
0: Mm-hmm. Και ως στέλεχος της κυβέρνησης.
1: Ως στέλεχος της κυβέρνησης. Αρχικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για το μετρό. Mm-hmm. Γιατί το λέω πολλές φορές και το τονίζω ότι είμαι 36 χρονών και μεγάλωσα σε μια πόλη με λαμαρίνες. Από όταν ήμουνα,
0: εγώ είμαι 50 χρονών, κύριε Παπαγεωργίου, και μεγάλωσα ότι του χρόνου το μετρό, του παραχρόνου το μετρό, και πραγματικά όταν ανεβαίνω στο μετρό δεν πιστεύω ότι έχουμε μετρό ακόμη. Δηλαδή
1: ναι,
0: φανταστείτε.
1: Νιώθω ότι πηγαίνουμε σε άλλη πόλη. Λοιπόν, άρα αυτό είναι, νιώθω περήφανος, γιατί αν δεν ήταν η κυβέρνησή μας δεν θα γινότανε, και αυτό δεν το λέω γιατί πρέπει να πω είναι ευλογήσεις στα γένεια κάποιου, δόθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε όλους αυτούς που καθυστερούσαν με τα αρχαία αν πρέπει να μετακινηθούν, αν όχι. Τέλος πάντων, να μην μπαίνουμε σε αυτόν τον κύκλο συζητήσεων. Είμαι περήφανος γιατί η κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε το μετρό για την πόλη μας και επιτέλους, αυτό που λέω, ανέπνευσε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πίστευα όταν η Εγνατία ξαναέγινε με τρεις λωρίδες, όταν έχει ανοίξει με τα πάρκα μια πολύ όμορφη, βιώσιμη mm-hmm. καθημερινότητα, και το χαιρόμαστε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα το flyover είναι ένα πολύ σημαντικό έργο,
0: mm-hmm.
1: καθώς αλλάξει όλο το κομμάτι των συγκοινωνιών. Νομίζω δεν θα ξανά έχουμε κίνηση για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Και από εκεί και πέρα και οι υπόλοιπες υποδομές που είναι τα σχολεία.
0: Πολύ σημαντικό έργο πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, που δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται, είναι το αντικαρκυνικό που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός.
1: Το αντικαρκυνικό μαζί με το παιδιατρικό.
0: Το παιδιατρικό ξέρω ότι προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς είναι και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
1: Υπάρχει σχολεία που πρέπει να καταλάβουν και εδώ οι ακροατές, γιατί πολλοί έρχονται και με ρωτάνε. Γιάννη, γιατί λέτε τόσο πολύ για το παιδιατρικό, αφού είναι μια δωρεά.
0: Εντάξει, έχει και δρόμους γύρω-γύρω, δεν είναι πολύ εύκολο. Εντάξει, αλλά
1: πάρα πολλά τα έργα.
0: Είναι πολλά τα έργα γύρω-γύρω, αλλά το βασικότερο δεν είναι.
1: Αυτό ήταν το βασικό και ήταν ένα πολύ κοστοβόρο έργο το οποίο υπογράφηκε για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το νοσοκομείο. Ήταν και οι δρόμοι και ήταν όλα αυτά τα συγκληρωματικά τα οποία έχουν τρέξει πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί στην ώρα του το πιο σύγχρονο και από τα μεγαλύτερα παιδιατικά που θα υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, να μην πω και στα Βαλκάνια.
0: Τεράστιο από δώρο αυτό για την πόλη, αλλά πολύ σημαντικό και πρέπει να προχωρήσει γρήγορα είναι και το αντικαρκυνικό. Δηλαδή πραγματικά στο Θεαγένειο έρχεται κόσμος από όλη, από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ξένες χώρες και δεν χωράνε οι άνθρωποι.
1: Για το αντικαρκυνικό, το οποίο θα γίνει και αυτό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και σκεφτείτε ότι θα έχει και το Παπαγεωργίου απέναντι και το 424, αλλά δημιουργείται ένα hub υγείας με σύγχρονες υποδομές και θα έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση. Άρα και σε αυτό το επίπεδο βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη προχωράει.
0: Χρονοδιάγραμμα υπάρχει για το αντικαρκυνικό?
1: Περιμένουμε να δούμε λίγο, γιατί είναι στη διαγωνιστική διαδικασία, τι συμβαίνει, γιατί θα γίνει και μεσδίτ, μόλις ολοκληρωθεί αυτή
0: η διαδικασία. Ναι.
1: Είναι πολύ γρήγορο, όπως βλέπουμε και τα υπόλοιπα έργα που γίνονται μέσω ΣΤΙΤ.
0: Ναι, επειδή ξέρω ότι γενικώς βρίσκεστε πάρα πολύ με κόσμο, νομίζω ότι είστε ακόμη Θεσσαλονίκη, ότι δεν έχετε πάει διακοπές, γιατί κάπου σας πήρε το μάτι μου. Ναι. Λοιπόν, έχετε πολλές επαφές με κόσμο. Είμαι σίγουρη ότι το πρώτο πρόβλημα που σας λένε είναι η ακρίβεια. Είναι πολλοί αυτοί που ελπίζουν σε μία ανάσα, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μία ανάσα από τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο εδώ στη ΔΕΘ. Είναι έτσι, σας λέει για την ακρίβεια?
1: Είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο εγώ το χαρακτηρίζω ως μία εξίσωση που θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς για να μπορούν να έχουμε και άμεσα αποτελέσματα.
0: Και το λέω καλά, άμεσα αποτελέσματα πώς να έχουμε? Εδώ και 2 χρόνια είναι η ακρίβεια και δεν είχαμε άμεσα αποτελέσματα. Γιατί? Εντάξει, υπήρξαν
1: 2 χρόνια, ναι. Όχι, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, ότι ναι, η χώρα μας, τα χρήματα που επιστρέφει στους πολίτες και το 1,5 δις το 25 και το 1,7 το 26 έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Πώς? Με την αύξηση του εισοδήματος των οικοκυριών. Και πώς γίνεται αυτό? Από τη μείωση των άμεσων φόρων. Είδαμε ότι το εκτός από τα σώματα ασφαλείας.
0: Δεν φτάνει πάντως, δώσει... κύριε Παπαγεωργίου, δεν προφανώς, φτάνει με τις αυξήσεις των προϊόντων που έχουμε στα σούπερ μάρκετ. Δεν φτάνει.
1: Και δεν είναι και θεωρώ σωστό να λέμε και να συγκρίνουμε ότι ναι, οι αυξήσεις που έχουν δοθεί και στον κατώτατο και γενικά είναι τα τελευταία χρόνια 40%, η αύξηση των τιμών είναι 20%, άρα είναι πιο όχι. Γιατί όταν υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους ως κοινωνία, είναι η ακρίβεια, πρέπει συνεχώς να δίνουμε απάντηση και να δίνουμε απάντηση στην πράξη. Άρα ναι, ενισχύεται συνεχώς το εισόδημα και από την άλλη πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, πρέπει να αυστηροποιηθούν ακόμα περισσότερο για να μην υπάρχει αυτά που λέμε ως εσχροκέρδια.
0: Μα βέβαια, έχουν ανέβει βέβαια, τα πάντα μια... από το milkshake που θα πάρεις. Δηλαδή το milkshake έχει πάει στα 6 ευρώ. Και, δηλαδή είναι φοβερό. Επίσης, λέω ένα παράδειγμα.
1: Καθώς όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, με την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια που υπάρχει και με τον πόλεμο της Ουκρανίας που έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές που είχε από το 22 στο ρεύμα, και τώρα με τον πόλεμο και τα στενά του ομίλου που ανεβάζουν συνεχώς και πιέζουν με ανατιμήσεις συνεχώς τα καύσιμα, ότι όλο αυτό εδώ επηρεάζει και την αγορά. Και η κυβέρνηση προσπαθεί και με το Fuel Pass που είδαμε πιο πριν, στο προηγούμενο διάστημα, και με τα 10 λεπτά μείωση που έχει ανακοινώσει, και γενικά με την προσπάθεια.
0: Και τα 15 στον δίζελ.
1: Και τα 15 στον δίζελ να κρατάει τις τιμές στα πλαίσια του δυνατού και χωρίς να εκτροχιαζόμαστε δημοσιονομικά.
0: Κλείνοντας, κύριε. Ναι, ναι.
1: Αλλά πρέπει να τονίσω, γιατί επισκέπτομαι συχνά και λαϊκές αγορές, ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή στις λαϊκές αγορές είναι πραγματικά σε ένα πολύ καλό επίπεδο και χαμηλό. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να το πούμε αυτό και να δώσουμε συγχαρητήρια και στους παραγωγούς και στους εμπόρους των λαϊκών αγορών, διότι και τα κεράσια είδα είναι στο 2 ευρώ και τα ροδάκινα είναι πάνω από 1 και τα καρπούζια κρατάνε πολύ χαμηλά τις τιμές. Άρα προϊόντα τα οποία είναι και εποχιακά και πραγματικά αξίζει ο κόσμος να τις επισκεφτεί, γιατί όντως κάνουν και αυτοί μια μεγάλη προσπάθεια.
0: Εσείς σε ποια λαϊκή πηγαίνετε? Από πού ψωνίζετε?
1: Γενικά. Πηγαίνω και στην Καλαμαριά. Σας εκείνη και το Πατρικό.
0: Και
1: στο κέντρο. Το Σάββατο μου αρέσει και στη Μαρτίου. Εκεί που είναι,
0: ναι, ναι, είναι και πιο μεγάλη στη Μαρτίου. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Κλείνοντας, κύριε Παπαγεωργίου, είδα ότι ανεβάσατε πολλά βίντεο και κάρτες στα social media σας για την ανάπλαση της ΔΕΘ.
1: πάρα πολύ σημαντικό έργο.
0: Το οποίο νομίζω θα αρχίσει από τον Ιανουάριο του 27 οι εργασίες.
1: Αναβαθμίζει όλη την πόλη, όχι μόνο το Δήμο, αλλά όλη την πόλη. Ένα έργο το οποίο, για να φανταστείτε, μέσα σε 120 στρέμματα είναι χώρος πρασίνου, ανοιχτός για όλους, περιποιημένος, ωραίος. Ένα πάρκο το οποίο πολλές φορές βλέπουμε σε άλλες χώρες του εξωτερικού και λέμε γιατί όχι και στην πόλη μας. Έρχεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με δύο σύγχρονα κτίρια εκθεσιακά, με ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου το Ιωάννης Βελίδης, με πάνω από 1000 θέσεις πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε ότι η Θεσσαλονίκη...
0: Αυτό το πάρκινγκ θα είναι δωρεάν, όχι, νομίζω επιπληρωμή θα είναι.
1: Ναι. Όπως είναι τώρα και λίγο λειτουργεί στο Βελίδιο.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι ΔΕΣ μαζί με τις εκθέσεις και το πάρκινγκ θα είναι υπεύθυνοι και για τη συντήρηση όλου του πάρκου, οπότε καταλαβαίνετε...
0: Ναι, είναι σημαντικές και το πράσινο και οι θέσεις πάρκινγκ, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν η πόλη και πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα, διότι είναι και ανταγωνισμός με τις άλλες χώρες που έχουμε. Όταν άλλες χώρες επενδύουν στο συνεδριακό κομμάτι, δεν γίνεται εμείς να μένουμε πίσω και να συζητάμε αν θα πρέπει να μετακινηθεί ή όχι και να μας πηγαίνει και άλλα χρόνια πίσω και να ξανασυζητάμε για δημοψηφίσματα. Αυτό που λέω συνεχώς, ας αφήσουμε την πόλη να αναπνεύσει και ας είμαστε όλοι μαζί αρρωγοί σε αυτήν τη νέα εποχή που έχει έρθει για την πόλη μας. Και το τονίζω, σας είπαμε 36, είχαμε μάθει μια πόλη με λαμαρίνες και μέσα σε 7 χρόνια που είμαστε κυβέρνηση, τα 3 που είμαστε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τα παρακολουθώ ακόμα πιο στενά, βλέπουμε ότι ό,τι ήταν εξαγγελίες, ό,τι ήταν ως μακέτα χαρακτηρισμένο, πλέον γίνεται πράξη. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να μας δώσει τη θετική πλευρά που χρειάζεται.
0: Αυτά λέτε εσείς, γιατί απέναντι λένε άλλα, αλλά εντάξει, ο καθένας.
1: Δεν υπάρχει πλέον κανένας από την αντιπολίτευση που για τα έργα και όλα αυτά που έχουν γίνει στην πόλη να μην τα αναγνωρίσει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό πραγματικά προκαλώ όποιον θέλει να έρθει να μας πει για κάποιο έργο το οποίο είχαμε υποσχεθεί και δεν είναι ή σε εξέλιξη ή δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Από τον προαστιακό, από τα νέα λεωφορεία, από το μετρό, από την επέκταση, από τα νοσοκομεία, από τις ανακαινήσεις στο κέντρο υγείας, το πάρκο του Παύλου Μελά, μουσεία, αναπλάσεις, κρατικό οδείο. Τώρα δηλαδή σας τα λέω εντάχει, γιατί χαίρομαι, γιατί τα παρακολουθώ και λέω επιτέλους στην πόλη μας συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχετε πάρει γραμμή να υδρώσετε τη φανέλα. Ελπίζω να προλάβετε να κάνετε μερικές μέρες διακοπές.
1: Αλλά πάντα την υδρώνουμε. Δεν περιμένουμε. Εσείς μας έφυγε να τη βρέξουμε και λίγο μεθαλασσινό
0: νερό. Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γενικά άνθρωποι του πολιτικού κόσμου βρίσκονται, έχουν προσέλθει στη Μητρόπολη Αθηνών, καθώς σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος, είπαμε, έφυγε την Κυριακή από τη ζωή στο σπίτι του στην Αθήνα. Μάλιστα, εκείνη τη μέρα είχε και τα γενέθλιά του, θα έκλεινε τα 93. Πριν από 10 λεπτά έφτασε με τη σύζυγό του Μαρέβα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μητρόπολη. Όπως έχει γίνει γνωστό, αναμένεται να εκφωνήσει τον επικίδιο. Ανάμεσα στο πλήθος που έχει πάει στη Μητρόπολη Αθηνών για να χαιρετήσει τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, είδαμε τον Απόστολο Κακλαμάνη, τον Γιώργο το Βουλγαράκη. Εκεί είναι και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Ενώ λίγο πριν από την τελετή έφτασε και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Εκεί ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήθελε να συλληπιθεί την οικογένεια. Στη Μητρόπολη Αθηνών είδαμε και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Χάρη Δούκα, τον Θανάση Δαβάκη και η Ελίζα Βόζεμπερκ φυσικά, η Χριστίνα Κεφαλογιάννη. Γενικά πάρα πολλοίς κόσμος από τον πολιτικό χώρο έχει πάει στη Μητρόπολη Αθηνών προκειμένου να αποχαιρετήσει το Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Όπως οι πληροφορίες λένε και σας το είπαμε και πριν, τον επικίδιο αναμένεται να τον εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς πάμε τώρα σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σχεδόν 5 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί τους δύο πρώτους μήνες της αντιπυρικής περίοδου, με οικονομικό κόστος 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο για τις 5 χώρες της Ευρωζώνης που έχουν πληγεί περισσότερο, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Οι εκτιμήσεις βασίζονται στη μεθοδολογία της Κομισιόν και σε αντίστοιχους υπολογισμούς της γαλλικής κυβέρνησης και αφορούν το λεγόμενο κόστος αποκατάστασης, ενώ τη σχετική ανάλυση δημοσιοποίησαν οι Financial Times. Η πυρκαγιά έχει μεγάλη περίμετρο και δεν θα τελειώσει εύκολα. Θέλουμε να κρατήσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση, είπε μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός, αναφερόμενος στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα για 5ο 24ωρο προκειμένου να ανακόψουν την καταστροφική της πορεία και να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις. Αυτήν την ώρα το πιο ενεργό μέτωπο σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής είναι αυτό στην περιοχή της Λούμπας, μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, όπου πραγματοποιούνται στοχευμένες ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. 526 πυροσβέστες επιχειρούν στο πεδίο, μεταξύ των οποίων Γάλλοι και Ρουμάνοι. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στον ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος στη Λίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. 4 συλλήψεις έγιναν χτες σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και την κατάσταση στις πληγήσες περιοχές. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των διαθέσιμων μέσων. Παράλληλα, ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε, όπως είπε, οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Μήνυμα ότι η Ευρώπη χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει μια ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο γνώμης του στο Πολίτικο. Ελληνικών συμφερόντων το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμού σήμερα τα ξημερώματα. Ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά την πρόσκριση του Minoan Pioneer στην είσοδο του Ορμού, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard. Στο πλοίο σημαίας Λιβερίας εκδηλώθηκε πυρκαγιά όταν πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο. Ένα κοντινό δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη πλήρη διακοπή ρεύματος μετά την επίθεση. Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και κορυφαίος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

0: Παράνομα αλλιευμένα προστατευόμενα κοράλια εντόπισε η ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ σε σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου και προχώρησε στην κατάσχεσή τους. Το σκάφος, το οποίο είχαν μισθώσει οι Ιταλοί υπήκοοι, ήταν εξοπλισμένο με ειδικά εργαλεία για την παράνομη εξόρυξη κοραλιών από προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται σε 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραλειπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος προβλέπεται σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 20 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωσή σας για τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εφτσαμπάζει μέχρι και τη μία, έχουμε ακόμη μία ώρα και έχουμε πολλά να πούμε, καθώς θα δούμε τι συμβαίνει και στην αριστερά και συγκεκριμένα στη Νέα Αριστερά. Θα πάμε όμως στη συνέχεια και μια βόλτα με τα ταξί μας, στα αγαπημένα ταξί, και μετά θα συνομιλήσουμε να δούμε τι συμβαίνει και με τους αστυνομικούς στην πόλη μας. Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνουμε το τελευταίο αντίο, λέει πολιτικός κόσμος, φίλοι και συγγενείς, στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Εκεί είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του, την Μαρέβα.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Σακελαρίδη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Διακοπές δεν έχει ακόμα?
1: Ίσως σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες.
0: Σε λίγες μέρες. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και πάλι, στην Ελλάδα με τις φωτιές που έχουμε. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εμείς βέβαια στη Θεσσαλονίκη είχαμε και νωρίτερα μεγάλες φωτιές, όπου και εκεί 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η κυβέρνηση από τη μία λέει ότι κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και στον τομέα της πρόληψης αλλά και της καταστολής. Βέβαια είναι αλήθεια ότι βλέπουμε κάτι ανέμους με 120 χιλιόμετρα, δηλαδή είναι συγκλονιστικές και αυτές οι καιρικές συνθήκες. Η δικιά σας τοποθέτηση της Νέας Αριστεράς, κύριε Σακελαρίδη, ποια είναι?
1: Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε πολλά συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων πυροσβεστών και των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους αυτές τις μέρες, τις πολύ μεγάλες αυτές πυρκαγιές. Και πάνω απ' όλα να ευχηθούμε να μην υπάρξουν και άλλα θύματα. Πράγματι, από τη μία, κάποιος μπορεί να μιλήσει για τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης, τις καιρικές συνθήκες, τους ισχυρούς ανέμους, τις μεγάλες θερμοκρασίες. Όμως αυτό, κυρία Ταμπάζη, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Και είναι κάτι το οποίο πλέον έχει γίνει κανονικότητα. Κάθε καλοκαίρι πλέον στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο γνωρίζουμε τις κλιματικές συνθήκες ποιες θα είναι. Και επομένως αναμένουμε να υπάρχουν και αυτές οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Επομένως, δεν αποτελεί πλέον δικαιολογία, δεν αποτελεί πλέον επιχείρημα έλλειψης προετοιμασίας, για την έλλειψη προετοιμασίας που υπάρχει μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα από την πλευρά μιας κυβέρνησης, η οποία από την αρχή όταν είχε αναλάβει, από το 2019, είχε διατυμπανίσει ότι θα κάνει τα πάντα στο μέτωπο αυτό της κλιματικής κρίσης και, και της δασοπροστασίας, έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου τύπου καταστροφές. Αντιθέτως, η κυβέρνηση έχει αποδείξει πραγματικά τα τελευταία χρόνια, που κατά τα χρόνια της διακυβέρνησής της έχουν καεί περίπου 4,7 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη την Ελλάδα, ότι στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ πίσω από τις απαιτήσεις των καιρών. Και αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένα ζητήματα. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι το ζήτημα της πρόληψης, το ζήτημα...
0: Ναι, τι άλλο θα μπορούσε παραπάνω να κάνει, ας πούμε, και δεν το έκανε.
1: Γιατί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή διατυμπανίζει ότι έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στα συστήματα δασοπυρόσβεσης, με τα drones, με τα...
0: Δεν έκανε, τι θεωρείτε ότι λέει ψέματα, ας πούμε?
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι λέει ψέματα, όμως από ό,τι αποδεικνύεται και αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήδη από το πόρισμα της Επιτροπής Goldhammer, άμα θυμάστε, είναι ότι οι φωτιές στην πραγματικότητα σβήνουν το χειμώνα. Έτσι, η προετοιμασία ξεκινάει από το χειμώνα και χρειάζεται διαδικασίες πρόληψης και φυσικά και καταστολής της πυρκαγιάς, αλλά ταυτόχρονα και διαδικασίες πρόληψης. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι μετά από ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο έχει περάσει σε αυτή τη χώρα δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα και απαραίτητες επενδύσεις από την πλευρά του ΔΔΕ, έτσι ώστε να υπογειοποιηθούν τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μεγάλες πυρκαγιές ξεσπάνε.
0: Δεν είναι όμως εύκολο αυτό, ξέρετε. Όπως και τα μονοπάτια μέσα στα δάση. Δεν είναι εύκολες υποθέσεις αυτά.
1: Δεν είναι εύκολες υποθέσεις.
0: Και θέλουν και πάρα πολύ χρόνο.
1: Εγώ θα σας πω ότι σύμφωνα με το WWF, το οποίο κάνει πολύ εξαιρετικές έρευνες, το 55% περίπου των πυρκαγιών ξεκινάνε από σπινθήρες που προέρχονται από το δίκτυο διανομής ενέργειας, δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό τα καλώδια παίζουν σημαντικό ρόλο στις πολύ μεγάλες φωτιές που έχουμε. Το είδαμε και στο Ρέθινο. Υπάρχουν και εν εξελίξει μάλλον μια έρευνα αυτή τη στιγμή για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό, έχει προκληθεί από κάτι τέτοιο. Προφανώς είναι μεγάλα έργα, όμως μην ξεχνάτε, γι' αυτό αναφέρθηκα στο Ταμείο Ανάκαμψης, ότι δεν είναι δυνατόν το 2021 το 11% του δικτύου να ήταν υπογειοποιημένο και το 2025 να είναι το 13%, ενώ έχει περάσει ένα Ταμείο Ανάκαμψης από αυτή τη χώρα. Και όταν έχουν χορέψει δισεκατομμύρια για επενδύσεις στην πραγματικότητα, για παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα και για επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, και να μην έχουμε προχωρήσει σε αυτά τα βήματα. Όπως επίσης είναι και το ζήτημα, ξέρετε, των πυροσβεστών. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με πυροσβέστες στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου και να μας πούνε τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα οι πενταετής και ιδιαίτερα και οι εποχικοί. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζονται το καλοκαίρι ως ήρωες, αλλά το χειμώνα τους ψεκάζουν με δακρυγόνα όταν διεκδικούν τα εργασιακά τους και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα από την πλευρά, ας πούμε, της κυβέρνησης.
0: Είναι γνωστά τα αιτήματα των πυροσβεστών. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί έχω και πολλά να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Λοιπόν, υπήρξε μια κοινή ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 9 πρώην συντρόφους τους που είχαν δημιουργήσει την αριστερά. Κάποιοι έμειναν, κάποιοι έφυγαν. Δηλαδή, Ευκλήδης Τσακαλώτος, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Ιάννα Γνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Θοδωρής Δρίτσας, Θεανό Φωτίου και Πέτη Πέρκα. Συνυπογράφουν λοιπόν την ερώτηση για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και θέλω να ρωτήσω, αυτή η κίνηση είναι ένα πολιτικό μήνυμα? Αυτή η συνεργασία, η κοινοβουλευτική συνεργασία.
1: Κοιτάξτε, οι κοινοβουλευτικές συνεργασίες πρέπει και οφείλουν να γίνονται. Και εμείς την επιδιώξαμε, έτσι, και θα την επιδιώξουμε και σε άλλες περιστάσεις. Πιο πολύ το ερώτημα υπάρχει προς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, γιατί έφυγαν στην πραγματικότητα και γιατί χάθηκε αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, κρίσιμη περίοδο και για το Κοινοβούλιο, όπου έχουμε τη συζήτηση, είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, θα την έχουμε σε έναν μήνα. Είναι κρίσιμα τα ζητήματα, επομένως πραγματικά νομίζω έχασε πάρα πολύ δύναμη η αριστερά μέσα στο Κοινοβούλιο από τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
0: Ναι, γιατί για να πούμε για τον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει, πρέπει να υπάρχουν 10, αν δεν κάνω λάθος, βουλευτές.
1: Σωστά.
0: Ναι. Και επειδή υπήρχαν αποχωρήσεις.
1: Κάποιοι βουλευτές πέσαμε κάτω από το όριο και αυτή τη στιγμή, παρόλο που υπάρχουν βουλευτές της Νέας Αριστεράς, δεν μπορούν να σχηματίσουν κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εμείς από τη δική μας την πλευρά θα προσπαθούμε να έχουμε κοινές δράσεις στα ζητήματα στα οποία συμφωνούμε, στα ζητήματα στα οποία κρίνουμε ότι υπάρχει κοινός τόπος, και είναι πολλά αυτά τα ζητήματα. Και επαναλαμβάνω, ακριβώς επειδή είναι και πολλά αυτά τα ζητήματα, δεν δικαιολογείται και η αποχώρηση των συντρόφων αυτών. Θεωρώ ότι έχουν κάνει τις δικές τους επιλογές. Οι επιλογές τους προφανώς σχετίζονται με την προοπτική, τέλος πάντων, ένταξης τους στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα. Είναι δικές τους επιλογές αυτές. Είναι μια επιλογή που δεν τη συμμεριζόμαστε εμείς από τη δική μας την πλευρά.
0: Πάντως, κάποιος θα έλεγε, υπάρχουν τόσο μεγάλες ιδεολογικές αποστάσεις ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελλάς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από τη δική μας την πλευρά είμαστε με την ενότητα ως Νέα Αριστερά και πιστεύουμε ότι και στο επόμενο διάστημα, μέσα από την κοινή δράση, τον διάλογο, τον προγραμματικό διάλογο, έτσι, και ότι μπορεί να υπάρξει ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση, ενδεχομένως και σε επόμενες εκλογές, όσο το δυνατόν να εκφράζεται μια πιο ενωμένη, έτσι, προσπάθεια. Αυτό κάνουμε από τη δική μας πλευρά.
0: Αυτό θα έλεγα. Τι θα κάνετε στις εκλογές? Με πάτε πιο γρήγορα.
1: Ναι. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω για να είμαι και σαφής είναι ότι εμείς μέσα από τη διαδικασία της ανασύνθεσης της αριστεράς που έχουμε ξεκινήσει από τη δική μας την πλευρά να κάνουμε εκκλήσεις και με προγραμματικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να βρεθεί κοινός τόπος. Συγκεκριμένα όμως με ρωτήσατε τώρα για το ζήτημα, ας πούμε, το κατά πόσο είναι εφικτή αυτή η ενότητα, έτσι, στο πλαίσιο των συμφωνίων.
0: Όχι, αν είναι τόσο πολλά αυτά που σας χωρίζουν. Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή την πολιτική. Από την πλευρά πρώτα απ' όλα της Ελλάς, βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμιά διάθεση να υπάρξει συζήτηση με άλλα πολιτικά κόμματα. Αλλά ακόμη και το τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται η Ελλάς, με τις παλινοδίες της ανάμεσα σε θέσεις όπως ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά υπέρ των ιδιωτικού του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καταλαβαίνετε ότι εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα σοβαρά πολιτικά και ιδεολογικά, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε έκκληση, έτσι ώστε να υπάρχει ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και όσο το δυνατόν η δυνατότητα αυτή η προσπάθεια επανεκκίνησης να γίνει με όρους αξιοπιστίας και όρους αξιοπρέπειας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που λείπει από την αριστερά σήμερα και έχει οδηγήσει σε μια βαθύτερη απαξίωση αυτού του πολιτικού χώρου στα μάτια και στα αυτιά του περισσότερου κόσμου. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θα σας πω ένα τώρα γεγονός το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έχει να κάνει με την όλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει με την Θεούτα και με, το, ναι. και με τους πρόσφυγες
0: από, έτσι, το Μαρόκο,
1: από
0: ναι.
1: το Μαρόκο.
0: Σήμερα υπάρχει και μια τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους
1: υπουργούς
0: που είναι πολύ σπάνιο να υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες Αύγουστο μήνα, που σημαίνει ότι είναι...
1: Όμως, ναι. Ακριβώς, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Είναι πολύ σοβαρό,
1: θα βλέπουμε και την εργαλειακή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού από την πλευρά της δεξιάς και της ακροδεξιάς, συμπεριλαμβανομένου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρόλο που είναι σαφές ότι είναι, πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του Μαρόκου σε συνεργασία ενδεχομένως και με τον Τραμπ και με το Ισραήλ για να πλήξουν την Ισπανική κυβέρνηση, η οποία έχει μια στάση στα ζητήματα που αφορούν το Παλαιστινιακό αλλά και το ΝΑΤΟ, η οποία αντίκειται στα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια εργαλειοποίηση ιδιαίτερα από την Μελώνη, η οποία χωρίς κανέναν απολύτως λόγο βλέπουμε ότι πάγωσε τη συμφωνία Σέγγεν, τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία, χωρίς καν να συνορεύουν αυτές οι δύο χώρες, η Ιταλία με την Ισπανία, και από τη στιγμή μάλιστα που η Ιταλία είναι και η χώρα με τις περισσότερες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.
0: Εσείς, κύριε Σακελαρίδη, συμφωνήσατε με τον τρόπο που αντέδρασε η Ισπανική κυβέρνηση, ο κύριος Σάντσεθ? Γιατί έχασαν και πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους.
1: Χάσαν όντως πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους σε συνθήκες που πραγματικά πνίγηκαν πολύ στη θάλασσα. Και υπήρχαν και υπήρχε και πανικός από ό,τι διαβάσαμε σε διάφορες ανταποκρίσεις. Με αποτέλεσμα να αποδοπατηθούν πολλοί άνθρωποι. Προφανώς είναι δύσκολο να γίνει διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης, όταν μάλιστα έχει τα χαρακτηριστικά και τα οργανωμένα από την πλευρά της κυβέρνησης και του κράτους του Μαρόκου. Προφανώς όλα αυτά πρέπει να γίνονται με την δέουσα, ας πούμε, προσοχή και ευαισθησία. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα του προσφυγικού, όχι υπό το μανδύα της εργαλειοποίησης, όπως κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συντάχθηκε με την πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα είναι οι πολιτικές της Ισπανίας αυτές οι οποίες προσελκύουν αυτού του τύπου τις μεταναστευτικές ροές, το καθιστά αδύναμο το επιχείρημά του ότι στον Εύρο, για παράδειγμα, υπήρχε μια οργανωμένη εισβολή που οργανώθηκε από την Τουρκία και είναι δηλαδή στην πραγματικότητα διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση τώρα για το μεταναστευτικό, γιατί είχαμε και το θέμα το 2020 στον Εύρο.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε να δείτε, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τρία σημαντικά προβλήματα και συμπεριφέρεται με έναν πραγματικά πολύ αυτοκαταστροφικό τρόπο. Το πρώτο της πρόβλημα έχει να κάνει με την ενέργεια. Ψάχνει φτηνή ενέργεια, αλλά την ίδια στιγμή έχει κλείσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία και εισάγει ακριβό φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο που έχει είναι, έχει έλλειψη εργατικών χεριών μέσα από τη δημογραφική κρίση. Κλείνει όμως τις μεταναστευτικές ροές και φτιάχνει μια Ευρώπη φρούριο, καθιστώντας αδύνατη την μετανάστευση που την έχει στην πραγματικότητα ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ίδια στιγμή ενώ έχει ανάγκες αναπτυξιακές, κρατάει μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και μια λιτότητα. Δηλαδή, στην ουσία πρόκειται για μια αυτοκαταστροφική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα τρία αυτά επίπεδα, ανάμεσα στα οποία και το μεταναστευτικό και το προσφυγικό.
0: Εγώ θα επιστρέψω στα εσωτερικά σας και θα πω ότι για να ασκείτε την κριτική στην Ευρώπη πρέπει να κατεβάσετε ψηφοδέλτιο. Εντάξει, οι ευρωεκλογές αργούνε. Αλλά για τις εθνικές. Εσείς από την η Νέα Αριστερά μάλλον δημιουργήθηκε όταν πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε ο Στέφανος Κασελάκης. Από τη στιγμή που ο Στέφανος Κασελάκης έχει κάνει ένα άλλο κόμμα, κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί δεν ξαναπάνε όλα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε ιδεολογικές διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Γιατί
1: σίγουρα
0: και ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: και
0: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις και εσείς. Και φαίνεται ότι ο κόσμος που δυσαρεστήθηκε από εσάς, από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον φαίνεται δημοσκοπικά αυτό, έτσι.
1: Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει φύγει ο Στέφανος Κασελάκης από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι ο χρόνος σταμάτησε, και στην πραγματικότητα όλος αυτός ο κόσμος που σήμερα βρίσκεται στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποστήριξε τον Στέφανο Κασελάκη και δεν έχει υπάρξει και μια βαθύς μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς από τη δική μας την πλευρά όμως αναζητούμε συγκλήσεις, αναζητούμε κοινή δράση, επαναλαμβάνω. Γι' αυτό μιλάμε και για την ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου της ευρύτερης αριστεράς.
0: Με ποιους θα συζητήσετε, γιατί για να ασκείτε κριτική έχουμε... πρέπει να είστε μέσα στο κοινοβούλιο. Φυσικά, η Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα, λέω εγώ.
1: Η Νέα Αριστερά μπορεί να κάνει ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θέλουμε δεν είναι να κατέβουμε μόνοι μας. Είναι να μπορέσουμε να απευθύνουμε κάλεσμα στις δυνάμεις της οικολογίας, στις δυνάμεις της αριστεράς, στο ΜΕΡΑ25, σε άλλες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει μια ευρύτερη σύγκληση πολιτικών δυνάμεων στο πλαίσιο της ανάγκης ύπαρξης κοινής δράσης και διαλόγου, για να μπορέσει να υπάρχει και μια κοινή πολιτική έκφραση στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Προφανώς έχουμε αρκετά επεισόδια μέχρι τότε, θα υπάρχουν πολλές στροφές και θα υπάρχει μια ευρύτερη ζήμωση και ανασύνθεση στον χώρο της αριστεράς. Ευελπιστούμε ότι όλο αυτό θα καταλήξει σε ένα ενωτικό εγχείρημα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η αριστερά μπορεί και είναι χρήσιμο να υπάρχει ισχυρή στην κοινωνία και στη Βουλή, να έχουν να βρουν μια δική τους πολιτική διέξοδο.
0: Είστε σε μια καλή κατεύθυνση, γιατί φαντάζομαι ότι δεν το λέτε μόνο ως αφήγημα ή ιδεολογία. Νομίζω ότι κάνετε ήδη τις επαφές σας.
1: Δηλαδή είστε... και εγώ δεν θέλω, γι' αυτό και αν με ακούτε λίγο τώρα.
0: Όχι, μην μας πείτε με ποιους, απλώς.
1: Προφανώς υπάρχουν δημόσεις και υπάρχει μια ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι κοιτάξτε, μόνοι μας αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτός ο κατακαιρματισμός της αριστεράς έχει πληγώσει και τον κόσμο και έχει καταστήσει και πολιτικά αναξιόπιστο το χώρο της αριστεράς. Επομένως χρειάζονται συγκλήσεις, χρειάζεται αυτή η ανασύνθεση για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε αυτή τη διέξοδο. Εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε το έκτακτο συνέδριο μπροστά μας το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο, όπου θα πρέπει να εκλέξουμε έτσι, και νέο πρόεδρο προφανώς μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση, αλλά και να μπορέσουμε να έχουμε και μια δική μας στρατηγική απέναντι σε αυτά τη μεγάλη ρευστότητα που υπάρχει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
0: Άρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας σίγουρα ραδιοφωνικά για τον Οκτώβριο, για τις αποφάσεις του συνέδριου.
1: Θα έρθετε
0: στην έκθεση.
1: Προφανώς,
0: ωραία,
1: προφανώς.
0: Θα τα πούμε και τότε.
1: Θα είμαστε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε, καλούμε και τον κόσμο και την τέτρα τους Θεσσαλονικιούς και τις Θεσσαλονικές στις 5 Σεπτέμβρη και στην πορεία που θα γίνει ενώπιση των εγγενείων της ΔΕΘ έξω από το Βελιδιό, την πορεία του συνδικάτα.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εγώ το λέω βέβαια σε όλους τους πολιτικούς που συνομιλώ ότι πάρτε και 2-3 μέρες αδειούλα λίγο να ξεσκάσετε.
1: Δεν νομίζω υπάρχει πολλοί κόσμος που χρειάζεται ξεκούραση.
0: Έτσι. Γιατί έρχεται και μια δύσκολη σεζόν από Σεπτέμβριο, δεν θα είναι εύκολη.
1: Έτσι, ακριβώς. Να ευχηθούμε με τις φωτιές να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν άλλα θύματα και να μην καταστραφούν, να μην υπάρξουν ανάλογες καταστροφές σαν αυτές.
0: Βασικά, βασικό, δεν το συζητάμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σακελαρίδη. Και εγώ, να είστε καλά, γεια σας. Γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα κάνουμε σήμερα μία βόλτα με τα αγαπημένα μας ταξί. Να δούμε λίγο αν έχει κίνηση πόλη, ποιοι είναι οι συχνότεροι επιβάτες. Διαβάζω ότι ετοιμάζεται και σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τα ταξί. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής, ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης. Καλησπέρα από τον 102 FM, κύριε Λεοντιάδη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε.
0: Έτσι, καλά, πότε πήγε ο Αύγουστος δεν καταλάβαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Στην καρδιά πλέον.
0: Πώς είναι η κίνηση αυτό το διάστημα στην πόλη, κύριε Λεοντιάδη?
1: Τώρα από αρχές Αυγούστου φάνηκε η διαφορά. Από μία του μηνός, από Δευτέρα, αρχίσαν οι άδειες, άδειασε η πόλη αρκετά. Κόσμος προς Χαλκιδική έχει κατευθυνθεί αρκετός, αλλά... Έχει κόσμο όμως, έχει κόσμο η πόλη.
0: Έχει. Εσείς δουλεύετε πιο πολύ αυτό το διάστημα με τουρίστες?
1: Εντάξει, πιο πολύ με τουρίστες δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά έχει αρκετό τουρισμό σε σχέση και με άλλα χρόνια. Έχουμε αρκετό τουρισμό, έχει ξένο κόσμο που κυκλοφορεί μέσα στην πόλη, αλλά εντάξει, μας ως επιτοπλίστων στην δουλειά μας είναι με Έλληνες μέσα στην πόλη. Προς Χαλκιδική, προς τουριστικά μέρη, Βεργίνα, Κατερίνη κλπ, ναι, μιλάμε για τουρισμό. Αλλά μέσα στην πόλη έχουμε αρκετό, περισσότερο από άλλες χρονιές, αλλά όχι τόσο πολύ που να δουλεύουμε μόνο με τουρίστες.
0: Ναι, δεν είπα μόνο, είπα στην πλειοψηφία. Υπάρχουν έτσι δρομολόγια που σας λέει ένας τουρίστης να φύγετε από Θεσσαλονίκη, να τον πάτε για μπάνιο, Πιερία, Χαλκιδική, φαντάζομαι από το αεροδρόμιο γίνονται πιο πολλά.
1: Μπράβο, σωστά. Αυτά συνήθως γίνονται από το αεροδρόμιο και από κάποια ξενοδοχεία. Ναι, βεβαίως, υπάρχουν τέτοια δρομολόγια, υπάρχει κόσμος που πηγαίνει αυτή η μέρα Χαλκιδική, έρχεται, υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια. Με τα ξενοδοχεία συνήθως όμως γίνεται συνεννόηση και όχι από το δρόμο, από το κέντρο.
0: Καλά, εντάξει, ναι, αυτό σίγουρα όχι, γιατί το ίδιο κάνουμε και εμείς όταν πάμε στο εξωτερικό. Υπάρχει κάτι περίεργο που σας έχει ζητήσει ένας τουρίστας στο να δει κάτι, να ψάξει κάτι στην πόλη?
1: Όχι. Κάποιοι τελευταία θέλαν να δούνε το flyover που έχει ακουστεί, μου λένε συνάδελφοι ότι πολλοί ζητούν το flyover, έχουν περάσει τον περιφερειακό, δείχνει κάπως εντυπωσιακό, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Στο μετρό είναι πολλοί που θέλουν να πάνε στο σταθμό Βενιζέλου και στα αρχαία μας ρωτάνε τι γίνεται εκεί, τι συμβαίνει κλπ. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε όλα τα υπόλοιπα, νομίζω πως είναι γνωστά για κάποιον που έχει ξαναέρθει βέβαια στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, μπορεί κάποιος ας μας σας είπε πάντε με εκεί, περιμένετε στο δρόμο, θέλω να κάνω μια πρόταση γάμου στο πεζοδρόμιο, ξέρω και εγώ, λέω.
1: Δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
0: Επιλέγω κάτι πιο ρομαντικό.
1: Αν έχετε ακούσει, είχαμε μια γέννηση τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα από συνάδελφό μας.
0: Μέσα στο ταξί.
1: Μέσα στο ταξί, ναι. Έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη πριν μερικά χρόνια, βεβαίως.
0: Ναι, εντάξει, συγκλονιστικό, δεν το συζητάω. Τώρα που είπατε αεροδρόμιο, κύριε Λεοντιάδη, πριν ένα χρόνο είχατε αντιδράσει πολύ έντονα για το κόστος παραμονής στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πόσο γνωρίζω δεν μειώθηκε, απλώς σας δίνεται ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να αποβιβάζετε και να επιβιβάζετε πελατές.
1: Δεν έχει λυθεί το θέμα. Τα κόστη στο P5 του αεροδρομίου για τα ταξί είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εκεί που υπάρχει προμίσθωση το ταξί, να το σημειώσουμε. Απλά έχει δοθεί ένα χρονικό διάστημα έτσι ώστε να φτιαχτεί ένας νέος χώρος για τα ταξί, λόγω του ότι είναι και δημοσίες χρήσης οχήματα και πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση. Και περιμένουμε ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο, από ό,τι μας είπε η εταιρεία, ότι θα υπάρχει νέος χώρος για τη νέα σεζόν. Βέβαια, φέτος δεν προλαβαίνουμε. Όμως τότε τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα, πολύ υψηλά. Απλά κάνουμε υπομονή.
0: Μάλιστα, και περιμένετε. Όσον αφορά το μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχει μειωθεί η ζήτηση των ταξί από τότε που άρχισε να λειτουργεί το μετρό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μία μείωση σαφώς και υπάρχει. Από εκεί και πέρα νομίζω πως το μετρό ήθελε να βοηθήσει γενικότερα τη συγκοινωνία της πόλης, γενικότερα τις αστικές συγκοινωνίες, την κίνηση της πόλης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα γεωταχεία στην πόλη. Άρα λοιπόν όσο μειώνονται τα γεωταχεία, όσο κυκλοφορούν πιο γρήγορα τα μέσα μεταφοράς, τα ταξί παραδείγματος χάρη, τόσο πιο γρήγορα πηγαίνουμε και εμείς στον πελάτη και τόσο ακόμη φθηνότερα. Άρα λοιπόν ο πελάτης πλέον αναζητά να πάρει ταξί, παίρνει ταξί γιατί πηγαίνει γρηγορότερα και φθηνότερα από ό,τι πήγαινε. Γιατί όταν δεν έχει κίνηση, μποτιλιάρισμα κλπ., χρησιμοποιεί ταξί. Άρα λοιπόν το μετρό ήθελε να βοηθήσει γενικότερα στη λειτουργία της πόλης.
0: Πάντως υπάρχουν και περιπτώσεις που ταξί δεν βρίσκεις εύκολα. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει αρκετές φορές, βέβαια όταν η πόλη είναι γεμάτη. Να τα λέμε.
1: Εντάξει,
0: και αυτά.
1: Υπάρχουν ώρες, στιγμές, μέρες, ώρες συναυλιών, ας πούμε το βράδυ. Υπάρχουν μέρες εκδηλώσεων όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν στιγμές όταν κλείνει η αγορά. Εντάξει, υπάρχει μια αναστράτωση.
0: Κύριε Λεοντιάδη, κάτι τελευταίο. Πληροφορούμαστε ότι ο ΣΕΘ ετοιμάζει σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τα ταξί.
1: Εντάξει, θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχει ετοιμάσει και πολύ περισσότερο. Φυσικά και ετοιμάζει, από τη στιγμή μας έχει υποχρεώσει να έχουμε ηλεκτρικά οχήματα στην αντικατάστασή τους. Ήδη έχουν αργήσει, η υποχρεωτικότητα είναι από τις αρχές του 26 και ακόμα σταθμός φόρτισης για τα ταξί δεν έχει γίνει. Διάβασα και εγώ το άρθρο χθες και σήμερα που έχει δημοσιευθεί ότι θα υπάρχει. Εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση που θα έπρεπε να ρωτηθούμε κιόλας για το πού θα πρέπει να γίνουν οι σταθμοί φόρτισης. Δεν μπορεί να κάνει ένα σταθμό φόρτισης οπουδήποτε για τα ταξί.
0: Δηλαδή ο
1: ΣΕΘ,
0: προχωράει σε αυτό που έπρεπε, όπως λέτε, να είχε προχωρήσει νωρίτερα. Καλά, και για ένα διάστημα ήταν και ακέφαλος ο ΣΕΘ, από όσο θυμάμαι, χωρίς να έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.
1: Όχι, το τελευταίο διάστημα δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μας και εγώ το από δημοσιεύματα βλέπω σταθμούς φόρτισης, όπου πιστεύουν αυτοί θα κάνουν τους σταθμούς φόρτισης χωρίς να ξέρουν αν θα είναι και το σωστό σημείο. Από εκεί και πέρα θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το να κάνουμε ένα σταθμό φόρτισης σε έναν αλφα χώρο, όπου δεν πηγαίνουν τα ταξί, όπου δεν συχνάζουν τα ταξί, νομίζω πως δεν θα είναι χρήσιμο.
0: Άρα έπρεπε να ήταν, όπως λέτε, έτοιμο από τον Ιανουάριο του 26.
1: Έτοιμο έπρεπε να είναι από το 25, αφού από τον Ιανουάριο του 26 υπάρχει υποχρεωτικότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε να προλάβουμε γενικότερα σαν Έλληνες σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να λυθεί και αυτό το θέμα, κύριε Λεοντιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα φιλιά μας στους αγαπημένους οδηγούς ταξί. Είναι πολλές φορές και οι ψυχολόγοι μας να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.

0: Πάμε τώρα να κάνουμε περιπολίες, δεν θα τις κάνουμε μόνοι μας όμως. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θοδωρής Τσαϊρίδης. Καλησπέρα κύριε Τσαϊρίδη από τον 102.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πριν να κάνουμε περιπολίες, γιατί καθημερινά ενημερωνόμαστε σχεδόν ότι γίνονται έλεγχοι κυρίως για τη μείωση των περιστατικών της ανήλικης βίας, θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται με τις ταυτότητες. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε από τις 3 Αυγούστου με την παλιά ταυτότητα. Έπρεπε να είχαμε βγάλει καινούρια ή διαβατήρια και είδαμε έξω από το αστυνομικό τμήμα της Τούμπας άνθρωποι να κοιμούνται το βράδυ για να μπορούν να εξυπηρετηθούν νωρίς το πρωί.
1: Ουσιαστικά το ζήτημα παρουσιάζονταν κυρίως στην έκδοση διαβατηρίων, όπου αυτοί οι οποίοι έχουν την παλαιότυπη ταυτότητα επιθυμούσαν την έκδοση διαβατηρίου για να μην βγάλουν την νεότυπη ταυτότητα. Βέβαια δεν έχει καμία διαφορά, τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχουν, αλλά από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει. Από εκεί πέρα, από 3 Αυγούστου, όπως ορθά είπατε, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε χωρίς τη νέο τύπου ταυτότητα. Δεν θα μπορεί να εκδοθεί και διαβατήριο χωρίς να έχουμε τη νέο τύπου ταυτότητα.
0: Ναι, γι' αυτό ήταν και αυτός ο χαμός που γινόταν στα αστυνομικά τμήματα τις προηγούμενες μέρες.
1: Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την.
0: Ναι, και στη Λάρισα έβλεπα ένα ρεπορτάζ στη Λάρισα.
1: Στην Κοζάνη και στη. Παντού, παντού, παντού.
0: Ναι. Τέλος πάντων, όποιος προλαβεύγαλε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, τώρα μέχρι Σεπτέμβριο του 2027.
1: Θα πρέπει όλοι υποχρεωτικά να εκδώσουν το νέο τύπο ταυτότητα. Το μόνο ζήτημα αυτή τη στιγμή στην έκδοση ταυτοτήτων κατά τον ραντεβού, όπου έχουν αυξηθεί λόγω μείωση του χρόνου έκδοση των ταυτοτήτων. Αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα που επιβαρύνει πάρα πολύ τους συναδέλφους που εκδίδουν ταυτότητα.
0: Αχ, δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε. Για ξαναπείτε μας.
1: Ο χρόνος έκδοσης ταυτοτήτων ήταν στα 22 λεπτά. Πλέον έχει γίνει ανά 15 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει αυξήσει σε πολύ μεγάλο αριθμό τα ραντεβού καθημερινά. Mm-hmm. Πλην όμως, ο αριθμός του προσωπικού και ιδιαίτερα στις θερινές άδειες είναι πολύ περιορισμένος και ταυτόχρονα είναι οι ίδιοι που θα σηκώσουν το τηλέφωνο για απορίες, που θα βγάλουν την ταυτότητα, που θα παραδώσουν σε αυτούς που εκδώσανε. Που είχαν πάει σε προηγούμενο χρόνο να εκδώσουν ταυτότητα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα γενικότερο κομφούζιο και στα γραφεία ταυτοτήτων. Και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι για τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι έρχονται.
0: Και σου λέει τώρα θέλω να το βγάλω, γιατί θα μείνω 5 μέρες στην πόλη.
1: Είναι υποχρεωτικό, ξέρετε, θα πρέπει να το βγάλουμε τώρα.
0: Αχ, κύριε Τσαϊρίδη, μην μετακινήσετε λίγο για 10 λεπτά που θα συνομιλήσουμε.
1: Τέλεια. Όχι, δεν μετακινούμε.
0: Α, γιατί σας χάσαμε λίγο, ναι. Οι Έλληνες λοιπόν του εξωτερικού που έρχονται, σου λέει έχω 5 μέρες, πρέπει να τη βγάλω τώρα.
1: Ακριβώς. Βέβαια δεν βγαίνει μέσα σε 5 μέρες ταυτότητα, ειδικά τώρα με τον τεράστιο φόρτο που υπήρχε.
0: Μια εβδομάδα, όταν είχα βγάλει μια εβδομάδα.
1: Έχει να αυξηθεί κάπως χρόνο λόγω του τεράστιου φόρτου που υπάρχει και στα διαβατήρια και στις ταυτότητες. Έχει πάει από 10 έως 15 μέρες αυτό το διάστημα.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, ραντεβού μετά από πόσο καιρό βρίσκουμε, κύριε Τσαϊρίδη, και να επαναλάβουμε ότι μπορείτε να πάτε στο οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι της περιοχής σας.
1: Νομίζω ότι από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι που επικοινώνησα, περίπου τον Οκτώβριο είναι τα νέα ραντεβού διαθέσιμα.
0: Μάλιστα. Πάντως έχουμε 1,5 χρόνο στη διάθεσή μας, περίπου 1,5 χρόνο, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Οπότε κλείστε από τώρα ραντεβού για τον Οκτώβριο. Εσείς, επειδή είπατε ότι δεν υπάρχει και ανάλογο προσωπικό και γι' αυτό ίσως δεν γίνεται πολύ γρήγορα η διαδικασία, εσείς, κύριε Τσαϊρίδη, πάρα πολλές φορές έχετε επισημάνει την έλλειψη προσωπικού. Πολλές φορές σας έχω ακούσει να λέτε ότι δεν μας φτάνουν για να κάνουμε πολλές περιπολίες και ξέρετε οι περιπολίες μας κάνουν να νιώθουμε και λίγο περισσότερο ασφαλείς σε μια ούτως ή άλλως εποχή γεμάτη ανασφάλεια. Μ' ακούτε? Κύριε Τσαϊρίδη, μ' ακούτε? Όχι, μόνη μου μιλούσα. Μόνη μου μιλούσα, Αγγελική μου. Ναι, Αγγελική μου, θα προσπαθήσουμε, μαζί μου η Αγγελική Μπρέλου, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Τσαϊρίδη.

0: Λοιπόν, είναι ο κύριος Τσαϊρίδης ξανά μαζί μας. Χαθήκαμε λίγο, κύριε Τσαϊρίδη. Λέω για τις περιπολίες. Κάνετε περιπολίες.
1: Ναι, παρα... σας άκουσα, απλά δεν ακουγόμουν.
0: Ωραία.
1: Ο βασικός ρόλος και λόγος ύπαρξης ελληνικής αστυνομίας είναι να βρίσκεται στο δρόμο, δίπλα στους πολίτες και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Δεν είναι τόσο η έλλειψη προσωπικού, όσο η λάθος αξιοποίησή του, η επιφόρτηση των αστυνομικών με πάρα πολλά πάρεργα, όπου ακόμα. Δηλαδή και στο προηγούμενο ζήτημα που συζητούσαμε για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων, σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού δεν ασχολείται η αστυνομία με την δεν απασχολεί προσωπικό η εκεί αστυνομία με την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Πέραν τούτου υπάρχουν πάρα πολλά πάραγα, υπάρχουν πάρα πολλές σταθερές φυλάξεις στόχων, όπου ουσιαστικά τραβάνε πάρα πολύ προσωπικό για αυτού του είδους τις διαδικασίες που τις στερούνται οι πολίτες.
0: Γενικά έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Μας ακούτε τώρα?
1: Όχι. Σας ακούω κανονικά.
0: Ναι. Εμείς δεν σας ακούγαμε. Ναι.
1: Οπότε υπάρχει περιορισμός στις περιπολίες της προληπτικής αστυνόμευσης. Γιατί ο ρόλος της αστυνομίας είναι να προλαμβάνει κατά κύριο λόγο και εν συνεχεία να εξιχνιάζει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πάντως. Το έχετε ξαναπεί και βλέπουμε να μην γίνεται τίποτα. Δηλαδή ότι θα μπορούσε η αστυνομία να κάνει περισσότερες περιπολίες και δεν κάνει, γιατί κάποιοι αστυνομικοί είναι σε κάποιες θέσεις, είτε γραφεία, είτε πρέπει να φυλάνε κάποιους στόχους.
1: Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς λέμε συνεχώς να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε, αλλά στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας υπάρχει μεγάλη στασιμότητα σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm. Κύριε Τσαϊρίδη, κλείνοντας, έχω διαπιστώσει στη Θεσσαλονίκη ότι γίνονται όμως πολλοί έλεγχοι από την τροχέα. Και ναι, ίσως και αυτή η έλεγχη σε συνδυασμό με τα πολύ αυστηρά πρόστιμα του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, θεωρείτε ότι αυτά τα δύο είναι που έχουν μειώσει τα τροχαία δυστυχήματα, γιατί υπάρχουν στοιχεία που μιλάνε για μείωση και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Δεν ξέρω, κύριε Τσαϊρίδη, αν μας ακούτε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Είναι έτσι, κύριε Τσαϊρίδη, δηλαδή τα αυστηρά πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας μαζί με τους ελέγχους που βλέπουμε να γίνονται και στη Θεσσαλονίκη πολύ, είναι οι λόγοι μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων?
1: Κοιτάξτε, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και η αυστηροποίηση των ποινών έχει συμβάλει, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη αύξηση των αστυνομικών, ειδικά ενίσχυση της τροχιάς και λόγω flyover, οι οποίοι βέβαια με την ορθή αξιοποίηση από την διοίκηση της υπηρεσίας συμβάλλουν με πολύ τακτικούς ελέγχους σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Οπότε γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτός ο περιορισμός στα τροχαία δυστυχήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαϊρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μια δύσκολη επικοινωνία. Ελπίζω την άλλη φορά να μην έχουμε προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, δεν είναι στο χέρι σας. Εννοείται. Καλές περιπολίες, εγώ να ευχηθώ, και μείωση των άσχημων περιστατικών στην πόλη μας και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, τη δεύτερη ώρα ήταν μαζί μου η Αγγελική Μπρελού, για να μην αισθάνομαι πολύ μοναξιά. Και πραγματικά τα κορίτσια εδώ, αλλά και τα αγόρια, αισθάνομαι ότι είναι μαζί μου στο στούντιο, οπότε περνάμε και καλύτερα. Επίσης, να στείλω την καλημέρα μας στο φίλο τον Παναγιώτη, που και αυτός κάνει διακοπές. Συγγνώμη, γιατί μου στέλνετε μηνύματα όσοι κάνετε διακοπές? Δεν υπάρχει κανένα στην πόλη που να μ' ακούει, δηλαδή όλοι μ' ακούτε. Εντάξει, είστε κοντά βέβαια. Ο ένας κάνει τις βουτιές του, λέει, στην Περαία. Ναι, έχω καιρό να πάω εκεί. Λοιπόν, ελπίζω να περνάς καλά και να χαλαρώνεις όπου και να είμαστε, εκτός από την καθημερινότητα, μια χαρά είναι. Πριν από λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε τον επικίδιο του στη μνήμη του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Στην κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος του πολιτικού μας τοπίου, και μάλιστα και όχι μόνο από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Στον επικίδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μεταξύ άλλων, ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε, ήταν παρόν σε κάθε μάχη όποτε χρειάστηκε, προσέφερε τις συμβουλές του απλόχερα, απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να υπάρξει δημιουργική ζωή μετά την πολιτική. Και κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις μια βαριά κληρονομιά. Αυτή ήταν και για σήμερα η επόμενη στάση ενημέρωση. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη, θα τα πούμε και αύριο στις 11. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Μέρος Ι έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό που μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις φλόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική, βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικά.

0: τοπικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
1: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
0: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρέθυμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και νούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σφινθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματος και γενικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το ένα συγκεκριμένο 52χρονο προφυλακιστή ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 62χρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
1: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
1: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως. Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χτες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές, που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία Αγία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πράγματι και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες με τις δύο αυτές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ηλία αυτή τη φορά, ναι, όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μια-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, μια δύναμη 77 πυροσβεστών, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό, ναι, καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Να τον ακούσουμε.
4: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή, γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων καίγονται υπογείως, δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
1: την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγαιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγαιαλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80 με 90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η λαϊκή παροιμία. Πριν πεινάσουμε, μάγειρε. Έτσι
1: σωστά.
6: Λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη 3 μήνες γεμάτους μέχρι τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς αλκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή,
1: ναι,
6: με άρωτρο ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυρόσβεσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν ενδυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις Ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
7: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
1: Ναι.
7: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσεις επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα, όχι μόνο δίπλα στο ένα τουριστικό νησί,
1: ναι,
7: κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες,
1: κάποιος
7: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κάποιος πρέπει να, να είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται.
1: Έτσι.
7: Λοιπόν, 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι. Έτσι.
1: Ναι, τώρα, και φυσικά.
7: Άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
1: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
7: Βέβαια.
1: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά,
7: βέβαια,
1: κομμάτια.
7: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό, λοιπόν, να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι.
7: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επιτόπου τι έχει απομείνει κάτω. Είναι σαν μέσα σε υφάλους, έτσι, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι απικίες.
1: Μάλιστα, μεγάλη έτσι, λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή. Βέβαια. Για τη θαλάσσια ζωή.
7: Είναι μια καταστροφή. Είναι ναι. Μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρχαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έτσι, έχουμε δεκάδες ναι. σημεία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ναι. να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό. Έτσι, μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτο. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χώρο ταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Και να κατανοήσουμε,
1: ναι.
7: Ναι.
1: Σας
7: ναι, να κατανοήσουμε ναι. και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
1: Πραγματικά.
7: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
1: Να λοιπόν. Τους κλέψει αφήνοντας πίσω
7: το βαρέ αυτό τη χώρα.
1: Καταστροφές. Σας ευχαριστούμε Φέρα. Θερμά κύριε Τσιμπίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες γιατί έχουμε μέδουσες στον παγασιτικό και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
8: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
8: Λοιπόν,
1: είναι φυσιολογικό?
8: Δεν είναι πια. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
1: Ναι.
8: Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια. Και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, Πάτος, το Κρητικό. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να
8: ακριβώς που όπως να το λέτε, είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διεργασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή της αρχής καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
1: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό, λοιπόν, δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
8: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
1: Μάλιστα.
8: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλη συγκεντρώση οργανικού υλικού.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε. Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
8: Λοιπόν, έτσι, βασικές έτσι, πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες. Μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
8: Να είστε καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό ναι. έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας, Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη
0: ναι.
1: Και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: σε φρεάτιο.
1: Από το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι.
1: στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 23χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνωμένος έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά, αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά. Των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνεται το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι.
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, η τελωνιακή των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι.
1: χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου
0: ναι.
1: Είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανίων στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτρια Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα.
0: Ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το puzzle της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους. κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 51χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή,
0: ναι,
3: 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβει αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνετε, να σας πω την αλήθεια, έχει εγκληρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
4: Εδώ του Πηλίου.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Μπέλα Θεριού. Μπράβο.
4: Υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
4: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
4: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
4: Απλώς και δημιουργείται μια αναστάση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι,
4: όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίζουν τον παγαστικό και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
4: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και ναι, εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο Νοτιού Πηλίου κτλ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
4: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
0: Ναι, μάλιστα.
4: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα,
0: ωραία,
4: σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια κατάστατη εικόνα, με
0: ναι,
4: δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά,
0: mm-hmm,
4: τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατινιών. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτόν ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
0: ναι,
4: να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο, ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
4: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
4: Να λύξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που δρούν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην
0: περιοχή. Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
0: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
4: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε, από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
5: Πελοπόννησο ήρθε ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που καίει ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον κύριο Βασίλη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και υπέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της Μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, όπου είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
6: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίσεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
0: Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤΑ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τις ορότους στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία-νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας,
0: ναι,
7: που δείχνουν πως ο θάνατος το 68χρονο τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άντρα. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Ξυπνίασης Εγκλημάτων ΣΕΡΟ.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογιάς στο Δήμο Συντικής.
7: Ακριβώς. Ο νομός ΣΕΡΟΝ που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό ΣΕΡΟΝ είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων, η Γενική Διεύθυνση της Ιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν ενδελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στο νομό ΣΕΡΟΝ,
0: ναι,
7: ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ λόγω ευλογιάς έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
0: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου να επανέλθουμε που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον ΕΛΤΑ στο Καταστάρι καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα ΕΛΤΑ στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Κατασταρέου που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα ΕΛΤΑ στην περιοχή που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των ΕΛΤΑ του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Ελατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα ΕΛΤΑ του Μαχαιράδου, τα ΕΛΤΑ, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των ΕΛΤΑ στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι.
0: 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να τη βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημουχείου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Αιχείο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορινθική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: Ήταν η εκπομπή όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη, κάποιος λέει, μόνο ποιος έχει κουράγιο.
0: Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο φυσικασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων. Στον εισαγγελέα υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στη Σίβηρη του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Ιταλοί που υποτίθεται ότι έκαναν διακοπές με σκάφους στη Σκόπελο αποδείχθηκε ότι αλίευαν κοράλια τεράστιας αξίας. Έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στη Θέουτα. Την ανάγκη ευρωπαϊκών μέτρων για έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Και να πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε, θυμίζω, από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Από το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις των εναέριων μέσων, αξιοποιώντας τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα, καθώς οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σημαντικά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται σε κρίσιμα σημεία στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα, νότιο-ανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, όπου οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν τυχόν νέες αναζωπυρώσεις. Θα πάμε στους συναδέλφους στην Δυτική Αττική σε λίγο να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση αυτή την ώρα. Θα ξεκινήσουμε όμως από μια πιο πρόσφατη πυρκαγιά που έχουμε στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου στην Μαγνησία. Ο συνάδελφος Γιάννης Ξινόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει τι συμβαίνει. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γελί. Πράγματι, εδώ πριν μία ώρα περίπου, μία μισή ώρα περίπου, λαχταρίσαμε με την είδηση της

0: φωτιάς. Μιλήσαμε και με την πυροσβεστική υπηρεσία που έχει φτάσει πάνω. Μιλήσαμε και με την αντινομάρχη. Αυτό που μας είπαν είναι το εξής, ότι η φωτιά προσπαθούν να την ελέγξουν αυτή την ώρα. Υπήρχαν ευτυχώς θετικά ενέργεια μέσα που πιάσαν τη φωτιά. Η φωτιά είναι κάτω από το χωριό, σε θαμνώδη έκταση, κοντά σε ένα σπίτι σχεδόν εγκαταλειμμένο, ρακοσυλλέκτη να το πούμε. Προσπαθούν αυτή την ώρα να μην φύγει η φωτιά από εκεί. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουν. Ευτυχώς την προλάβαν από την αρχή. Αυτό είναι το στοίχημα πάντα. Και το λένε και οι ειδικοί, το λένε και όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα, ότι στα πρώτα λεπτά, εάν δεν τη θασέψει τη φωτιά και ξεφύγει, με τέτοιον αέρα που υπάρχει, είναι δύσκολο να την καταστήσεις μετά, να τη σβήσεις.
1: Βέβαια, γιατί και ακούμε καθώς μας μιλάς μέσα ότι πρέπει να φυσάει, σωστά?
0: Σωστά. Σωστά. Έτσι κι αλλιώς ήμασταν σε μια επιφυλακή, πιο πολύ βεβαίως τα σποράδες, λιγότερο η πυρωτική μαγνησία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι καλοκαίρι και ότι παντού, από παντού μπορεί να ξεπηδήσει φλόγα. Και το θέμα είναι να είναι εκεί οι υπηρεσίες να μπορούν να το ελέγξουν αυτό το πράγμα. Ευτυχώς που υπήρχαν και τα ντρόουν στην ιστορία αυτή. Το Φίλιο έτσι κι αλλιώς έχει μια ομάδα ντρόουν που κοιτάζει τις δασικές πυρκαγιές. Ευτυχώς ήταν στο Δήμο Βόλου και δεν ήταν σε κάποιο απομακρυσμένο Δήμο με λιγότερα πυροσβεστικά μέσα, και θέλουμε να πιστεύουμε το καλύτερο.
1: Ακριβώς, να ευχηθούμε το καλύτερο, γιατί είναι και μια περιοχή του Πύλου που έχει και τουρίστες αυτή την περίοδο πολλούς, και το φεστιβάλ στον Άγιο Λαβρέντιο, νομίζω, σε λίγες μέρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στην Δυτική Αττική, εκεί στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, και στον συνάδελφο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, καλό μεσημέρι. Γέλη, έτσι είναι. Τουλάχιστον και εδώ είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό τουλάχιστον μπορούμε να πούμε τώρα, ότι η πέμπτη ημέρα, από χτες το βράδυ ουσιαστικά, αλλά και τα ξημερώματα, υπήρχε μια ανησυχία όταν προέκυψε μια αναζωπήρωση και έθεσε πάλι σε θέση μάχης, θα έλεγα, τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, που μέχρι αργά το βράδυ έδωναν ολονύκτες, θα έλεγα, μάχες με τις φλόγες. Κατάφεραν στο τέλος τουλάχιστον να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Το ευτύχημα ήταν ότι δεν μπήκε η φωτιά μέσα στη Λούμπα, δεν κατάφεραν το ίδιο από την άλλη φορά στην περιοχή της Ψάθας. Σε γενικές γραμμές όμως θα έλεγα ότι η εικόνα που φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη έκταση 130.000 στρωμάτων που έχει παραδοθεί στις φλόγες όλες αυτές τις ημέρες. Υπάρχουν ακόμη σημεία που υπάρχουν μικροαιστείες, και αυτό γίνεται τώρα από την πλευρά των πυροσβεστών, κυρίως των επίγειων δυνάμεων, και από τα ενέργεια μέσα, τα ελικόπτερα κυρίως, γιατί γίνονται στοχευμένες οι ρήψεις εκεί όπου υπάρχουν κάποιες μικροαιστείες, έτσι ώστε να σβήσει και τελευταία. Οι δυνάμεις θα παραμείνουν εδώ μέχρι, όπως είπαμε, να βάλουν τέρμα και στην την τελευταία και την μικρότερη εστία, για να μην υπάρχει καμία αναζωπήρωση, γιατί αυτό είναι ο φόβος. Οι συνθήκες οι καιρικές είναι καλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα κάποια διαστήματα μπορεί να φυσάει λίγο ένα αεράκι, αλλά σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι οι άνεμοι που φυσούσαν τις προηγούμενες ημέρες και καθοδηγούσαν τη φωτιά και γινόταν σύμμαχος της φωτιάς και την πήγαιναν με μεγάλη ταχύτητα από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν ξέρω στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα καιρικά. Συνεχίζεται η προσπάθεια και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με δίδοφόρες, έτσι ώστε τουλάχιστον, όπως είπαμε, να σβήσουν και την τελευταία εστία. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα, αυτό που απομένει, Γκέλη, εφόσον κλείσει, όπως λέμε, και δώσει υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και η αποζημίωση των ανθρώπων που έχουν πληγεί.
1: Να ευχηθούμε να φτάσουμε γρήγορα σε αυτό το σημείο το οποίο λες, Βαγγέλη, γιατί ακούσαμε και τον κύριο, το οποίο μίλησε στο Έρνιος πριν από λίγο, και είπε ότι η πυρκαγιά αυτή δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα, αναφερόμενος σε όλα αυτά που έγιναν από το πρωί, γιατί, όπως είπε ως ειδικός, παρατηρείται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, δηλαδή έχουμε μια ομίχλη στην περιοχή, γιατί τα θερμότερα στρώματα εγκλωβίζουν την ομίχλη αυτή πάνω από το μέτωπο.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη Μητρούσια, για την αναλυτική ενημέρωση. Έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο στη γραμμή? Όχι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες περιοχές. Γενικά τα πράγματα είναι σήμερα καλύτερα στην χώρα μας, καθώς έχουν σβήσει οι περισσότερες φωτιές και δεν επικρατούν και αυτοί οι ισχυροί άνεμοι, οι πολύ ισχυροί άνεμοι που φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους τις προηγούμενες μέρες και γίνονταν σύμμαχοι της φωτιάς σε ευνοϊκές συνθήκες, τόσο για την ανάφλεξη όσο και για την επέκταση και την αναζωπήρωση των πυρκαγιών. Να πάμε τώρα στον Βασίλη το Φουντουλάκη. Να πάμε στην Κρήτη και το Βασίλη το Φουντουλάκη, εκεί όπου είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο τις προηγούμενες μέρες και σήμερα πήγε στον εισαγγελέα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ που κατηγορείται για την πυρκαγιά αυτή στην περιοχή Κρία Βρύση. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Ρέθυμνο, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση μετά από τρίωρη ανακριτική διαδικασία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου του ΔΕΔΙΕ εδώ στο Ρέθυμνο. Περιοριστικοί όροι που αφορούν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ και παρουσία σε αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα. Ωστόσο, ήταν μια απόφαση την οποία την υποδέχτηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και με χειροκροτήματα οι συνάδελφοί του, οι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ από όλη την Κρήτη που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου από νωρίς σήμερα το πρωί και ανέμεναν με αγωνία φυσικά την απόφαση για τον συνάδελφό τους. Εν τέλει λοιπόν, μετά από τρεις ώρες διαδικασία, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας συναποφάσισαν ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος. Θυμίζουμε ότι ήταν βαρύ το κατηγορητήριο που αφορούσε ουσιαστικά τη δική του ευθύνη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στην είσοδο του χωριού της Κρίας Βρύσης, το σημείο 0 δηλαδή που έγινε η πυρκαγιά, που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κρία Βρύση την περασμένη Τετάρτο μεσημέρι. Και θυμίζω, Κέλλη, ότι ήταν ουσιαστικά η απαρχή των πυρκαγιών και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ουσιαστικά από το Νότιο Ρέθυμνο ξεκίνησαν, αν και ήταν και η Πάρος λίγο νωρίτερα αυτό. Ήταν ουσιαστικά η δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε όλη την επικράτεια. Έτσι λοιπόν αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος επικαλέστηκε στην ανακρίτρια ότι ήταν απόλυτα συνεπής στις δικές του υποχρεώσεις, είτε σε παρελθόντα χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, δηλαδή στην διάρκεια των πυρκαγιών, και ότι δεν έγινε σε καμία περίπτωση κάποιο λάθος που θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει να επιβαρύνει τη δική του θέση. Ενώ ο δικηγόρος του, ο κύριος Ανδριόπουλος, ο οποίος μίλησε στο ERT News αμέσως μετά την γνωστοποίηση της απόφασης, τόνισε ότι το πόρισμα της διεύθυνσης, της ΔΑΕ, δηλαδή της διεύθυνσης των εμπρισμών, των εγκλημάτων εμπρισμού, της περιοριστικής δηλαδή ουσιαστικά, δεν είχε τα σωστά δεδομένα και κακώς εκλήθη στον ανακριτή ο πελάτης του, ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου ΔΕΔΙΕ. Θυμίζουμε ότι πριν από 3-4 ημέρες είχε αφαιθεί επίσης ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 62χρονος υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο. Και πάλι ερχόμενος στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, όπου είχε εμφανιστεί ενώπιον της ανακρίτριας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την άμεση ενημέρωση. Για τις επιπτώσεις στην υγεία μας από τις φωτιές, μίλησε στον 102 FM ο Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
4: Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο προστίθεται 6 εκατομμύρια περιπτώσεις χρονίων αναπνευστικών νοσημάτων. Αυτά τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα έχουν, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, την οποία έχουμε συνυπογράψει και εμείς σαν ελληνική, αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι συνιστώσεις που προκαλούν τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα είναι 5. Και μία από τις κυριότερες είναι το περιβάλλον. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο είναι ότι πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπήρχαν πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, ο αριθμός των ατόμων που πήγε στα νοσοκομεία εξαιτίας των αναπνευστικών προβλημάτων από τις πυρκαγιές ήταν πολύ μεγαλύτερος από τη δύσκολη περίοδο που τη λέμε στην ιατρική Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου, που είναι η περίοδος στην οποία υπάρχει μεγάλη έξαρση αναπνευστικών νοσημάτων λόγω των λοιμόξεων. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι το περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία στην αποτύπωση αυτής της επίδρασης που έχει στα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Σε κάποιες περιόδους στις οποίες υπάρχει έντονη περιβαλλοντολογική επιβάρυνση, σίγουρα υπάρχει και μία ζήτηση των δομών υγείας. Αυτό όμως είναι πολλές φορές, επειδή η χώρα μας, παρόλο που δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της δημόσιας πρωτοβάθμιας υγείας υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας υγείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί μπορεί να μην αποτυπώνονται τόσο αριθμητικά, γιατί απευθύνονται στο γιατρό τους. Σήμερα, ας πούμε, τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, στην Αττικοβιωτία, ήταν 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπτό όριο. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της οξείας. Τώρα που θα σβήσει η φωτιά, που σήμερα, αύριο σίγουρα θα σβήσει, θα μείνει από κάτω όλη αυτή η στάχτη, η οποία θα βαρύσει κανένα, σίγουρα θα πάνε στις περιουσίες ο κόσμος, είναι 100% σίγουρο. Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει σε μια πιο μεγαλύτερη έκθεση σε σχέση με την βραχυχρόνια έκθεση, την οποία κάνει στην οξεία έκθεση, μάλλον στον καπνό.

0: προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση, κρίθηκε το νερό στη Σίβηρη του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Ο Δήμος Κασάνδρας προχωρά σε απολίμαση, χλωρίωση δηλαδή του δικτύου ίδρυψης, στη διενέργεια επαναληπτικών εργαστηριακών ελέγχων και στη διερεύνηση των αιτίων. Οπότε, μέχρι τα νέα αποτελέσματα, οι κάτοικοι καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό για πόση, μαγείρεμα και βούρτσισμα δοντιών. Σκάφος αναψυχής που έκοβε βόλτες στα νύχτα της Κοπέλου αποδείχθηκε πως ήταν κινητό εργαστήριο λαιλασίας του ελληνικού βυθού. Σύμφωνα με πληροφορίες από ελεγκτικές πηγές, η ειδική υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΔΕ εντόπισε και κατέσχεσε σημαντικές ποσότητες προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία που αγγίζει τις 800.000 ευρώ, φέροντας στο φως ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα λάθρεμπορίας κόκκινου χρυσού προς την Ιταλία. Το σκάφος είχαν μισθώσει οι Ιταλοί και το μετέτρεψαν σε μια πλωτή εξέδρα παράνομης εξόρυξης κοραλιών, έχοντας ειδικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες και ψυχόμενους χώρους φύλαξης του πολύτιμου φορτίου. Η επιχείρηση ξεκίνησε από την ξηρά όταν τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της ΑΔΕ που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου χτύπησαν συναγερμό σε συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία που εμφάνιζε μια σειρά ασυνήθιστων φορτώσεων και διαδρομών προς την Ιταλία. Λειτουργούσε κατά τα φαινόμενα ως επιχείρηση logistics, ωστόσο κάλυπτε τις κινήσεις λαθρεμπόρων. Μικρά πακέτα, ψευδείς περιγραφές, ασαφείς δηλώσεις περιεχομένου εντάσσονταν σε μεγαλύτερα φορτία που ήταν νόμιμα. Η ανάλυση των φακέλων εισαγωγών, εξαγωγών, των δηλώσεων και των συνοδευτικών εγγράφων έφερε στο προσκήνιο την ομάδα των Ιταλών δραστών και τις συχνές τους αφήξεις στα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα αποτελούσαν δίτες με εμπειρία σε μεγάλα βάθη που βουτούσαν σε βυθούς εντός ή στα όρια περιοχών Natura, όπου τα κοραλιογενή οικοσυστήματα προστατεύονται αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η ΔΕΟΣ, σε συνεργασία με το λιμενικό, προχώρησε σε έλεγχο, εντοπίζοντας τις ποσότητες κοραλιών και τα εργαλεία, ενώ ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι διάβλοι συνεργασίες με τις Ιταλικές Αρχές για την ταυτοποίηση των παραληπτών και πιθανών συνεργών. Η αξία των ευρημάτων, όπως είπαμε, υπολογίζεται πάνω από 800.000 ευρώ. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό αριθμό θαλάσσιων περιοχών Natura με υποχρέωση να προστατεύει κοραλιογενή οικοσυστήματα, ύφαλους και θαλάσσιες σπηλιές που φιλοξενούν σπάνια είδη. Η υπόθεση στην οποία μόλις αναφερθήκαμε του κόκκινου χρυσού στο Αιγαίο δείχνει ότι πέρα από τις κλασικές απειλές, υπεραλίευση, κλιματική κρίση, ρύπανση, τα κοράλια αντιμετωπίζουν και την πίεση ενός διεθνούς κυκλώματος που βλέπει το βυθό ως πεδίο εκμετάλλευσης υψηλής απόδοσης. Μαζί μας είναι η Δόκτωρ Νότα Περιστεράκη, ιχθυολόγος, βιολόγος του ΕΛΚΕΘΕ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Περιστεράκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τον θαλάσσιο πλούτο μας, κυρία Περιστεράκη, χωρίς όμως παράλληλα να δημιουργούμε άλλα προβλήματα στον βυθό που μπορεί να δημιουργηθούν από τα όποια προστατευτικά μέτρα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν έτσι κάποιες συγκεκριμένες απόψεις. Βέβαια, για το θέμα που συζητάμε τώρα σχετικά με τα κοράλια, για το οποίο δεν είμαι ειδική, πρέπει να πω.
0: Ναι, αναφερόμαστε γενικότερα, στο βυθό μας, σε ό,τι υπάρχει. Ναι. Εκεί τα ψάρια, τα πάντα, τα οποία πολύ συχνά στην προσπάθεια να προστατευτούν δημιουργούνται άλλα ζητήματα που τελικά ελοχεύουν άλλους κινδύνους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κάποια προβλήματα και κενά ακόμη και στην νομοθεσία. Παραδείγματος χάρη έχει πέσει την αντίληψή μου ότι υπάρχουν άπειρες αιτήσεις από ιδιώτες κλπ. Για τη δημιουργία μεταβητικών πάρκων και διάφορες περιοχές της Ελλάδας, για τα οποία δεν χρειάζονται ιδιαίτερες, για μικρά καταδυτικά πάρκα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες περιβαλλοντικές μελέτες ή μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό έχει πέσει στην αντίληψή μου και εδώ στην Κρήτη, όπου κάποιοι προτίθενται να ρίξουν μέσα στο βυθό, είτε τσιμεντοσωλήνες, κάποια άλλα υλικά, χωρίς ιδιαίτερες μελέτες, και μάλιστα να δεσμεύσουν κάποιο μέρος της περιοχής στο οποίο να απαγορεύσουν πυρκαγιά. Τέτοιου είδους δραστηριότητες, χωρίς όμως επίβλεψη και επιβλεπτικές μελέτες, μπορούν να δημιουργήσουν την ανάπτυξη ξενικών ειδών και μάλιστα χωροκατακτητικών, εισβολικών ξενικών ειδών, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα λεπτά.
0: Το που ακούμε το τελευταίο διάστημα κατά κόρο να εμφανίζονται διάφορα είδη που δεν είχαμε συνηθίσει παλιότερα να υπάρχουν στις θάλασσές μας.
1: Πραγματικά. Και σχετική βιβλιογραφία, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες γενικά ζώα, πούμε, απαγόρευση αλιείας, υπεραλίευση, καταδυτικός τουρισμός με απαγόρευση αλιείας. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή το να γίνει μια προστατευόμενη περιοχή από την αλιεία προϋποθέτει και έχουμε υπόψη μας που έχουν εξαγγελθεί και τα λοιπά. Προϋποθέτει και πολύ τυπαμένες μελέτες και μάλιστα και από ειδικούς αλιευτικούς επιστήμονες, πράγμα το οποίο δεν γίνεται συνήθως. Προϋποθέτει μία μελέτη για το πού θα πάει η αλιευτική προσπάθεια που κανονικά υπάρχει σε αυτές τις περιοχές, γιατί μπορεί μερικές φορές να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα μεταφέροντας κάπου αλλού και συσσωρεύοντας αλιευτική από το να τη διαχειριστούμε με έναν άλλο τρόπο. Επίσης πρέπει να ξέρουμε στις περιοχές με ξενικά είδη και εισβολικά είδη και αυτό σε λίγο καιρό θα είναι όλες τις περιοχές της Μεσογείου καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία με αλματώδεις ρυθμούς. Αυτό βλέπουμε και στις ρηγματοληψίες μας και στις μελέτες που κάνουμε. Οι απαγορευμένες αυτές περιοχές ή διάφορες κατασκευές, τεχνητή ύφαλη, διάφορα υλικά που ρίχνουν για καταδυτικά πάρκα κτλ. Μπορεί να γίνει τα σπίτια, ας το πούμε, το real estate των λεοντόψαρων παραδείγματος χάρη. Έπειτα να υπάρχει το εστιατόριο, η Ποσειδόνια, ας πούμε, με τα μικρά ψαράκια, τα οποία είναι ό,τι πρέπει για να τα φάνε τα λεοντόψαρα. Γιατί τρώνε κυρίως μικρά ψάρια που χωράνε μέσα στο στόμα τους ολόκληρα, τα ρουφάνε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι με ευκαιρία τέλος πάντων αυτού που είπατε για τα κοράλια σε περιοχές Natura, πρέπει να δούμε μερικά κενά στην προστασία της θάλασσας και κυρίως βέβαια της παράκτειας ζώνης μας, όπως είναι η Ποσειδόνια, η Ποσειδονία τέλος πάντων. Ας πούμε υπάρχει μια γενική εικόνα ότι την Ποσειδονία, την καταστροφή, τα εργαλεία κτλ. Αυτή τη στιγμή, βάσει νόμου, δεν επιτρέπεται να ψηφίσει κάποιο σειρώμενο εργαλείο πάνω στην Ποσειδόνια. Και είναι έτσι δημιουργημένη η αλιεία, παραδείγματος χάρη της μηχανότρατας κτλ., ώστε να γίνεται σε βάση μεγαλύτερα από αυτά που μπορεί να υπάρχει Ποσειδόνια. Όμως έχουμε πάρα πολλά σκάφη, τουριστικά σκάφη κλπ., τα οποία γυροβολούν παντού σε όλους τους όρμους, σέρνουν τις αγκυρές τους και βλέπουμε ότι προκαλούν μεγάλες καταστροφές στην πάδια της Ποσειδονίας και δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για περιοχές που μπορούν να πάνε να γυροβολήσουν είτε για να δημιουργηθούν κάποια σταθερά γυροβόλια ώστε να μην ρίχνουν άγκυρες και να δένουν πάνω σε αυτά κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά νέα ζητήματα που ανακύπτουν. Οι παλιές θεωρίες και τα παλιά σλόγγαν σιγά σιγά πρέπει να τα ξεχάσουμε και πρέπει να αναθεωρηθούν κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι πανάκια ούτε οι κλειστές περιοχές, ούτε η απαγόρευση αλιείας, ούτε κυρίως να γίνεται οτιδήποτε χωρίς προηγούμενη μελέτη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Yeah. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Εκτακτή τηλεδιάσκεψη πραγματοποιούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την κρίση στη Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα. Ο Τάσος Ρέτσκος είναι μαζί μας στο στούντιο. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ναι, η νέα μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διχασμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ήταν απαραίτητη μια τέτοια τηλεδιάσκεψη. Τώρα οι πληροφορίες ποικίλουν γιατί αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν αρέσκεια για την όποια μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντζεθ. Θεωρούν ότι αυτή η νομιμοποίηση μεγάλου αριθμού μεταναστών που είχε γίνει λίγο πριν λειτουργήσε ως παράγοντας έλξης για τις νέες μεταναστευτικές ροές. Βέβαια, ο Πέδρο Σάντζεθ είχε νομιμοποιήσει Λατινοαμερικάνους μετανάστες και όχι Βορειοαφρικάνους, αλλά καταλαβαίνεις πώς πάει το ρόλο αυτό. Ωστόσο, παρά το ότι διαφωνούν, δεν φαίνεται πως θα διαμορφωθεί μια συνένεση για την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν που ζητάνε πολλοί ή για κάποια λήψη ακραίων μέτρων. Γιατί αναγνωρίζουν αντίστοιχες κρίσεις μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε χώρα, κράτος πρώτης γραμμής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται τώρα με την Ελλάδα? Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις, επισημένοντας την εμπειρία που έχει στη διαχείριση τέτοιων μεταναστευτικών ροών και τονίζοντας κυρίως ότι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης χρειάζεται προσαρμογές. Θυμίζω ότι είναι πολύ σύγχρονο το σύμφωνο, πρόσφατο, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε έκτακτες κρίσεις. Να δούμε. Η Αθήνα υποστηρίζει την ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων και την επιτάχυνση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Όμως, τι γίνεται στη Θέουτα αυτή τη στιγμή? Στη Θέουτα συνεχίζει να προκαλεί αντιπαραθέσεις σε όλο αυτό και σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές εξακολουθούν να παραμένουν περίπου 3-5 χιλιάδες μετανάστες. Μεγάλος αριθμός για τη μικρή πόλη της Θέουτα. Τα δύο κέντρα υποδοχής της πόλης λειτουργούν πέρα από τα όρια τους και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί παρουσία 862 ανήλικων μεταναστών, οι οποίοι προστατεύονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Δεν μπορούν να απελαθούν δηλαδή και είναι κάπως μετέωροι αυτή τη στιγμή. Πάντως, εκτιμά η ισπανική κυβέρνηση ότι περίπου 70.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο μέσα στις τελευταίες 4 μέρες, αριθμός που υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 50.000 αφίξεις. Άρα είχαν έρθει πολύ περισσότεροι, αφού 70.000 γύρισαν πίσω. 72 είναι οι νεκροί και στην ισπανική πλευρά, γιατί υπάρχει και 11 νεκροί στην μαροκινή πλευρά. Τώρα, έστειλε και μια επιστολή, όπως ξέρουμε, η Ursula von der Leyen στον Ισπανό Πρωθυπουργό, ζητώντας κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Μένει να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η τηλεδιάσκεψη, αν θα πάρθουν μέτρα, πολύ δύσκολο, ή εν πάση περιπτώσει, αν θα υπάρξει μια άλλου είδους διαχείριση σε τέτοια περιστατικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίσουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βιώνει η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει σε παρέμβασή του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που κάνει λόγο για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Πέρα από τις συμβατικές στρατιωτικές απειλές και τις κυβερνοεπιθέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης, τη σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Μας ενημερώνει ο Πιέρο Τζανετάκος.
2: Με αφορμή όσα είδαμε να συμβαίνουν στα ευρωπαϊκά σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η μετανάστευση μετατρέπεται σε εργαλείο γεωπολιτικού εξαναγκασμού από δρόντες, όπως λέει, οι οποίοι δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα και τη συνοχή της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαράξει το πλαίσιο, λέει ο Πρωθυπουργός, για τη διαχείριση των μεταναστευτικών νερών. Οφείλει όμως να κάνει πολλά περισσότερα έναντι περιστατικών εργαλειοποίησης. Να θυμίσουμε την περίπτωση εδώ στην Ελλάδα το 2020 στον Εύρο, αλλά και αργότερα στην Λιθουανία και την Πολωνία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν προτείνει ουσιαστικά τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων μεταναστευτικής πίεσης, μαζικής όπως χαρακτηρίζει, με πρώτο μέτρο την προσωρινή αναστολή αιτήσεων ασύλου. Γράφει ο Πρωθυπουργός ότι σε σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις ακραίας και δυσανάλογης πίεσης, είτε στα χερσαία σύνορα είτε μετά από μαζικές αφήξεις διαθαλάσσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα στην ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής σε πλήρη συμμόρφωση, βέβαια με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες της πρώτης γραμμής παραμένουν τεθειμένες, επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ως το δεύτερο προαπαιτούμενο για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, και γράφει ότι κανένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους πίεση δεν θα πρέπει να καλείται να την αντιμετωπίσει μόνο του. Η επιχειρησιακή υποστήριξη από τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συντονισμένες προσπάθειες στάσεις επιστροφών, καθώς και η οικονομική και τεχνική βοήθεια, πρέπει να κινητοποιούνται αυτομάτως κάθε φορά που ενεργοποιείται ένας τέτοιος μηχανισμός.

0: Στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε στη Μητροπολία Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του Ιωάννη Μπαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που πέθανε σε ηλικία 93 ετών την Κυριακή. Η σωρός του έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί στη Μητρόπολη, σκεπασμένη με την ελληνική σημαία. Επικείδο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλειπώντος στη δημόσια ζωή της χώρας. Ιδιαίτερη στιγμή ο επικείδιος των τριών από τις εγγονές του, Σοφία, Πινελόπη και Νεφέλη, οι οποίες αποχαιρέτησαν με λόγια καρδιάς τον παππού τους Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, συγκινώντας τους παρευρισκόμενους, παρέστησαν πολλές πολιτικές προσωπικότητες της χώρας και πλήθος κόσμου, μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Απόστολος Κακλαμάνης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της τελετής ακολούθησε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Άγριο έγκλημα με θύμα έναν 64χρονο αποκαλύφθηκε στις Σέρρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Να πούμε λίγο μια νεότερη ενημέρωση. Είναι ότι ο άνδρας ήταν 68 ετών. Mm-hmm. Εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός στο διαμέρισμά του από το γιο του. Ήταν το Σάββατο το μεσημέρι στις 12. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί που πήγαν στο ισόγειο της πολυκατοικίας που μένει, όπου διέμενε μόνος του εκεί, το βρήκαν τη σωρό του, βρήκαν το σπίτι αναστατωμένο, αλλά ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί η ακριβή σε τι αθανάτου. Έτσι ουσιαστικά περιμέναν όλοι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία βγήκαν σήμερα και δείχνουν θάνατο από εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με αυτά που διαπίστωσε ο ιατροδικαστής, το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξε ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυπο άνδρα. Ελέγχη της υποδιέθεσης εγκληματολογικών ερευνών Θεσσαλονίκης είναι καθοδόν για τις Σέρρες να βρεθούν στο χώρο για να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στις Σέρρες. Εγγέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σε πολύ καλή τροχιά φαίνεται να κινείται ο συνεδριακός τουρισμός σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη σημειώνεται ισχυρή άνοδος. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεσσαλονίκη Convention Bureau, Πρόδρομος Μοναστηρίδης.
2: Το οικονομικό αποτύπωμα λοιπόν όλου του συστήματος των συνεδριών και των εκδηλώσεων έχει αυξηθεί και έχει ανέβει από τα 150 εκατομμύρια το 2024 στα 170 το 2025, πράγμα που δείχνει τη δυναμική και την δυνατότητα της πόλης να έχει εισοδήματα όλο το χρόνο, πολλά πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Μέση τιμή μεγαλύτερης διάρκειας των εκδηλώσεων σε σχέση με το μέσο όρο από αυτό που υπάρχουν στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να πούμε ότι 3 στις 10 διοργανώσεις είχαν διεθνή χαρακτήρα, πράγμα που επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της Θεσσαλονίκης και τις προοπτικές που έχει. Δηλαδή έχουμε περισσότερες ξένες εκδηλώσεις, μένουν για περισσότερες μέρες και αυτό που έχουμε ξαναπεί είναι ότι οι σύνεδροι σε μεγάλο ποσοστό επανέρχονται στην πόλη σαν τουρίστες. Στο οικοσύστημα αυτό που μιλάμε και στην δυναμική της πόλης, μεγάλο ρόλο παίζουν τα πανεπιστήμια που έχουν σημαντικό κομμάτι της πίτας αυτής της συνεδριακής, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλη αύξηση στα corporate, στα εταιρικά event στην πόλη. Να πούμε το Πασιφανές, ας πούμε το μετρό, ότι είναι μια πολύ σοβαρή αναβάθμιση. Το αεροδρόμιο επίσης, το λιμάνι επίσης, με τις κινήσεις που έχει κάνει και στην κουραζιέρα, έχουν γίνει βήματα. Προφανώς πρέπει να γίνουν και άλλα. Η βελτίωση στις συγκοινωνίες έχει βελτιώσει τα κίνητρα των συνέδρων για να έρθουν και να επισκεφτούν την πόλη. Τα υπόλοιπα στοιχεία πάντα τα έχει η Θεσσαλονίκη, δηλαδή την ιστορία, τη γαστρονομία και τα σχετικά. Απλά τώρα αυτό που βλέπουμε και με την συμβολή του Convention Bureau αναδεικνύονται με έναν τρόπο πολύ πιο επαγγελματικό και προβάλλονται με τον τρόπο που πρέπει να προβάλλονται σε κάθε αγορά.

0: Η ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά έχει μετατρέψει τις θερινές διακοπές από δικαίωμα σε πολυτέλεια για αρκετούς. Η εξίσωση των διακοπών έχει μετατραπεί σε δύσκολο γρίφο, με τους λίτες να αναζητούν οικονομικότερες λύσεις προκειμένου να μην περιορίσουν δραματικά τις μέρες παραμονής τους. Ο Λεωνίδας Λιάμης μίλησε με οδηγούς που επέλεξαν να ταξιδέψουν οδικώς. Πάμε να ακούσουμε τι του είπαν. Καλό μεσημέρι, Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα, Κέλλη. Υπάρχει, θα σου έλεγα, ένα ανάμεικτο συνέστημα που βγαίνει στους οδηγούς. Η χαρά ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να φύγουν διακοπές. Από την άλλη, τα κόστη, η ακρίβεια, όπως είπες εσύ, είναι κομμάτι της εξίσους που δυσκολεύει τη ζωή τους. Ένας από τους παράγοντες αυτής, τους συντελεστές αυτής της εξίσους, είναι το κόστος των καυτήμων. Δεν έχει κατέβει πολύ. Φλερτάρει εξίσου με τα 2 ευρώ. Η τιμή της αμμόδης έχει πέσει λίγο παρακάτω. Θεωρητικά θα έπεσε αρκετά, αλλά από ό,τι είπαν κάποιοι πρακτηριούχοι, έχει υποχωρήσει μόνο κατά 2 λεπτά. Περιμένει ο κόσμος. Πολλοί μάλιστα έχουν μειώσει στο 10% με 30%, με 30 ευρώ, συγγνώμη, το γέμισμα που θα πάνε κάθε φορά. Βέβαια, όταν πρόκειται για τις διακοπές, ο κόσμος κάνει την καρδιά του πέτρα, θα το πω. Λέει, φουλάρισε το ρεζερβουάρ και φεύγουν με χαμόγελο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχει μια γκρίνια για την ακρίβεια στα καύσιμα.
0: Και δεν ξέρεις και πόσο θα το βρεις παρακάτω. Μπορεί να το βρεις ακόμα πιο ψηλή τιμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Και βέβαια οι τιμές των καυσίμων συνδέονται άμεσα με την κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης που παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Τάσος Ρέτζιος είναι και πάλι μαζί μας στο στούντιο.
1: Ναι. Γκέλη, ναι, καλά τα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ως συνήθως η αξιοπιστία του δεν είναι το ισχυρότερο του χαρτί, γιατί το Ιράν βέβαια διαψεύδει κατηγορηματικά μάλιστα τους ισχυρισμούς αυτούς, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Το μόνο που υπάρχει είναι κάποιες συζητήσεις με το Ομάν. Την ίδια στιγμή, βέβαια, η επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ δεν δίνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας σε μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου, έτσι. Παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ, ο οποίος χαρακτηρίζει τις συνομιλίες ως τελευταία ευκαιρία για μια συμφωνία, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υποπίεση. Η αβεβαιότητα γύρω από τις διπλωματικές επαφές και τα συνεχιζόμενα επεισόδια στην περιοχή διατηρούν το φόβο για περιφερειακή ασφάλεια και φυσικά και στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Τώρα, ο Αμερικάνος πρόεδρος, σύμφωνα με αναλύσεις, βρίσκεται και σύμφωνα με μια ανάλυση του CNN, βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις επιλογές: συνέχιση των περιορισμένων πληγμάτων, στρατιωτική κλιμάκωση με επιθέσεις σε υπόδομες ή μια πολύ πολιτικά δύσκολη αποχώρηση από τη σύγκρουση χωρίς την επίθεση των στόχων, την Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα το New York Times, το οποίο επικαλείται Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι η Ιράν και ο Ομάν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ κανονικότατα. Όχι τόσο κανονικότατα όμως, γιατί αν εφαρμοστεί η συμφωνία, θα επαναφέρει βέβαια την εμπορική κίνηση σε μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες διόδους του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα θα κατοχυρώσει και ένα μεγάλο ποσοστό ιρανικού ελέγχου στην περιοχή. Αλλά βέβαια δεν θα είναι χωρίς κόστος. Σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο θα χρησιμοποιούν θαλάσσιο διάδρομο κοντά στις ιρανικές ακτές, ο οποίος θα ελέγχεται από την Τεχεράνη. Τα πλοία που θα εξέρχονται από τον κόλπο θα κινούνται μέσω διαδρόμου που θα βρίσκονται πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν. Διόδια δεν θα υπάρχουν, αλλά προβλέπεται η καταβολή τέλους υπηρεσιών για την κάλυψη περιβαλλοντικού κόστου στην ναυσιπλοεία. Τα έσοδα αυτά θα μοιράζονται ισόπωσα μεταξύ Ιράν και Ομάν, δηλαδή χειρότερα από ό,τι ήταν πριν.
0: Μας ανέφερες για το φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούς που δέχθηκε επίθεση νωρίτερα. Έχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό?
1: Πρόκειται για το Minoan Pioneer, υπό σημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο. Δεν είχε Έλληνες ναυτικούς. Ένας ναυτικός είναι αγνοούμενος. Τα ξημερώματα έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν και ένα άγνωστο βλήμα έπληξε το πλοίο, προκαλώντας φοβερές ζημιές. Δεν ξέρω από πού προήλθε, και οι αρμόδιες αρχές και διαχειρίστρια εταιρεία παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας διερευνά το περιστατικό. Η επίθεση αναδεικνύει τους κινδύνους, όπως είπαμε, που έχουν τα εμπορικά πλοία. Μπορεί να έρθει από οπουδήποτε ένα πλήγμα τελικά.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε νέες ουκρανικές επιθέσεις με drones σε περιοχές κοντά στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.
1: Ναι, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πλήγμα σε αποθήκη στην περιοχή της Μόσχας, ενώ στόχος έγινε για ακόμα μια φορά και κέντρο διανομής της Wildberries, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, κάτι σαν τη Ρώση και Amazon δηλαδή. Οι επιθέσεις προκάλεσαν πολλές πυρκαγιές, σημαντικές ζημιές, και παράλληλα στην Ουκρανία ένας ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε τον θάνατο ενός αμάχου και τραυματισμό αρκετών ακόμη, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές πάντα, έτσι. Οι αμοιβαίες επιθέσεις βέβαια καταδεικνύουν ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση του πολέμου, όλο ένα και περισσότερα πλήγματα, επηρεάζουν όχι μόνο στρατηγικές υποδομές, και αυτό είναι το δυσάρεστο, όσο και περιοχές με άμαχο πληθυσμό.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τις φωτιές στον Καναδά, όπου εκεί υπάρχουν εκατοντάδες ενεργά μέτωπα και η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη.
1: Σε λίγο μην μιλάμε και για χιλιάδες, γιατί αυτή τη στιγμή ο Καναδάς βρίσκεται σε πύρινο κλοιόν με 829 ενεργές φωτιές,
0: εκ των οποίων.
1: Ναι, τρομακτικό νούμερο, τρομακτική έκταση. Εκ των οποίων δεκάδες είναι εκτός ελέγχου. Έχουν κάψει ήδη 3,8 εκατομμύρια εκτάρια γης. Για να έχουμε μια αντιστοίχηση στην Αττική, ας πούμε, στη δεκαετία έχουν καεί 700.000 στρέμματα. Βάλε τώρα το 3,8 εκατομμύρια στον Καναδά μόνο αυτές τις μέρες. Η κατάσταση στη Βρετανική Κολομβία είναι δραματική. 5.000 πολίτες έχουν εκενώσει τα σπίτια τους. Η πυρκαγιά έχει και ένα όνομα, Quilpie του Creek. επεκτάθηκε στα 550 εκτάρια, όπως το μετράνε εκεί, αναγκάζοντας αρχές να διατάξουν άμεση εκένωση της περιοχής κοντά στην πόλη Κελόουνα. Παράλληλα, τα μέτωπα Σεβερνών και Κλίντον κινούνται ταχύτητα, κλείσαν μάλιστα τμήματα του μεγάλου αυτοκινητόδρομου Trans Canada Highway. Στην επαρχία καταφθάνουν πυροσβέσεις από το Μεξικό ακόμη για ενισχύσεις. Στο βόρειο Οντάριο, 3.000 κάτοικοι από 13 κοινότητες έχουν απομακρυνθεί. Πολύ πυκνός καπνός έχει υποβαθμίσει πάρα πολύ την ποιότητα του αέρα στη μεγάλη κοιλάδα Φρέιζερ, ενώ όλο αυτός ο καπνός έχει φτάσει φυσικά μέχρι τις βορειοανατολικές ακτές των ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.

0: Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και αρχίζουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών ταξί από τον ΟΣΕΘ. Πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή για τους επαγγελματίες οδηγούς μετά την υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση που έφερε ο νόμος 5290, ο οποίος ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο από τη Βουλή και σύμφωνα με τον οποίο όλα τα νέα ταξί που ταξινομούνται από 1η Ιανουαρίου του 2026 θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Γιατί μπορεί και μετά τις έντονες αντιδράσεις του κλάδου η υποχρέωση αντικατάσταση των παλιών οχημάτων με ηλεκτρικά να είναι στάλη προσωρινά, έως ότου ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης από το Υπουργείο Μεταφορών. Ωστόσο, το επόμενο διάστημα, όπως και να έχει, ο νόμος κάποια στιγμή θα τεθεί σε εφαρμογή. Συνεπώς, η λειτουργία οργανωμένων σταθμών φόρτισης θα είναι απολύτως αναγκαία για την ομαλή κίνηση των ταξί. Στον σταθμό μας μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής Κλήμης Λεοντιάδης, ο οποίος όμως είπε ότι ήδη υπάρχει καθυστέρηση στη κατασκευή του έργου και τόνισε ότι δεν έχει ζητηθεί όπως θα έπρεπε η άποψη των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί για το πού θα δημιουργηθούν.
1: Θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχει ετοιμάσει και πολύ περισσότερους. Φυσικά και ετοιμάζει, από τη στιγμή μας έχει υποχρεώσει να έχουμε ηλεκτρικά οχήματα στην αντικατάστασή τους. Ήδη έχουν αργήσει, η υποχρεωτικότητα είναι από τις αρχές του 26 και ακόμα σταθμός φόρτισης για τα ταξί δεν έχει γίνει. Εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση που θα έπρεπε να ρωτηθούμε κιόλας για το πού θα πρέπει να γίνουν οι σταθμοί φόρτισης. Δεν μπορεί να κάνει ένα σταθμό φόρτισης οπουδήποτε για τα ταξί.
0: Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δασαρχείο της Θεσσαλονίκης με όλους τους εμπλεκομένους φορείς μετά την επίθεση άγριου ζώου τσακαλιού κατά πάσα πιθανότητα σε μικρό κορίτσι στην Πολύχνη. Όπως γνωστοποίησε μιλώντας στον σταθμό μας ο υπεύθυνος του Γραφείου Επικοινωνίας της Οργάνωσης Καλλιστό, Ιάσον Παντιός, ο ίδιος χαρακτήρισε ανησυχητικό το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ζώο δεν φοβάται στον βαθμό που θα έπρεπε τον άνθρωπο.
2: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Πρέπει δηλαδή να επιβεβαιώσουμε για το είδος άγριου ζώου τραυμάτισε το μικρό κοριτσάκι στην περιοχή της Πολύχνη. Τώρα είναι κάτι που μας ανησυχεί, διότι αυτό που πάντα λέμε είναι ότι τα είδη της άγριας ζωής φοβούνται και αποφεύγουν τον άνθρωπο. Άρα εδώ φαίνεται να έχουμε ένα συγκεκριμένο άτομο ζώου, το οποίο έχει σταματήσει να φοβάται στο βαθμό που θα έπρεπε τον άνθρωπο. Πρέπει να σας πω ότι σε συνεννόηση με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προσπαθούμε να διερευνήσουμε το περιστατικό. Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης είναι αυτό που έχει την ευθύνη στην διαχείριση και του περιστατικού και γενικά της άγριας πανίδας. Μάλιστα, αύριο προγραμματίζεται και μια σχετική σύσκεψη υπό το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Την μεγάλη εικόνα είναι σαφές ότι οι είδη της άγριας πανίδας προσεγγίζουν όλο και περισσότερο κατοικημένες περιοχές όπως και η Θεσσαλονίκη. Και για την Αγέρη Λύκων που κινούνταν κατά τη διάρκεια του χειμώνα στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης και του Πανοράματος. Τοποθετούμε κάμερες όπου χρειάζεται στο περιεστικό δάσος του Σεϊχσού και στις περιοχές που έχουμε αναφορές για παρουσία λύκων και άλλων άγριων ζώων. Και σίγουρα δίνουμε τις απαραίτητες οδηγίες στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στους κατοίκους της κάθε περιοχής.
0: Στο θέμα με τα σφυτάκια ανακύκλωσης αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Νεάπολης και ο Σημείος Δανιλίδης, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχει σκάνδαλο που αφορά τόσο εθνικούς πόρους όσο και ευρωπαϊκούς, εκτιμώντας ότι το συνολικό κόστος ξεπερνά τα 450 εκατομμύρια. Σημείωσε ότι αντίστοιχα σφυτάκια υπήρχαν στην ευρωπαϊκή αγορά με 80.000 ευρώ, ενώ στην ελληνική αγορά η τιμή τους ήταν στις 360 με 380.000.
3: 2016, 2017 και πιο μπροστά και μετά είχα προειδοποιήσει, είχα ενημερώσει τους συναδέλφους νιώθοντας την υποχρέωση και το καθήκον ως παλαιότερος να ενημερώσω και να προστατεύσω τους καινούριους δημάρχους, αντιδημάρχους έτσι ώστε να μην πέσουν στην παγίδα. Μάλιστα πολλές φορές χρησιμοποιούσα την εξής φράση: προσέξτε, μην βλέπετε μόνο το τυράκι της επιπλέον χρηματοδότησης, δέστε και τη φάκα που είναι κρυμμένη πίσω από το τυράκι γιατί το τυράκι ήταν ότι κάντε αίτηση να πάρετε χρήματα επιπλέον από αυτά που δικαιούστε, αλλά με τη δέσμευση ότι θα πάνε με συγκεκριμένο τρόπο στη συγκεκριμένη αγορά με τις τιμές οι οποίες ήταν 7, 8 και 10 φορές παραπάνω από το κανονικό. Το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από το Αντώνη Στρίτσης, παλαιότερα με άλλα προγράμματα, με εθνικούς πόρους που δεν ακούγεται αυτό πολύ. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το σκάνδαλο, δεν αφορά μόνο ευρωπαϊκούς πόρους, αφορά και εθνικούς πόρους. Είναι ακόμη μεγαλύτερο δηλαδή από αυτό που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το συνολικό κόστος νομίζω ότι θα ξεπερνάει τα 450 εκατομμύρια. Ίσως εκπλαγούμε με ακόμη μεγαλύτερο ποσό. Τα μισά περίπου είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τα άλλα μισά είναι εθνικά. Ψάχνοντας εκεί στη δεκαετία του 2010 και μετά, αυτά τα σπιτάκια και καλύτερα από αυτά τα βρίσκαμε στην ευρωπαϊκή αγορά με 70, 80, 85.000 ευρώ το καθένα. Ενώ στην ελληνική αγορά με το συγκεκριμένο σκάνδαλο πουλιότανε 360-380, νομίζω ο Δήμος Θεσσαλονίκης τα αγόρασε 385.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι απαντώντας στις καταγγελίες πάντως η εταιρεία Τέχνα Ανακοίνωσή της έχει κάνει λόγο για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης και αφήνει αιχμές κατά ανταγωνιστών, πολιτικών προσώπων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Στην ανακοίνωσή της απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, θέτει μία σειρά από ερωτήματα που αφορούν στοιχεία τα οποία όπως υποστηρίζει αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξε υπερκοστολόγηση, για τα οποία λέει ότι μένουν αναπάντητα και παραθέτει μία σειρά αποφάσεων δικαστικών αρχών.
4: Αθλητισμός.
0: Ο Θοδωρός Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και Θοδωρέ, παρότι είμαστε στις αρχές Αυγούστου, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, που ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις κόντρα στην Αϊμέγγεν. Έχουμε ενδιαφέροντα μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε και μία είδηση στις τελευταίες στιγμές για τον Ιφαντίνο.
5: Βεβαίως, όλα αυτά λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας από την αγωνιστική δράση, η οποία σήμερα τουλάχιστον έχει να κάνει με τον αγώνα του Ολυμπιακού, όπως είπες, με την Ναϊμέγγεν. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει την πρώτη του επίσημη παρουσία σε ευρωπαϊκό παιχνίδι για φέτος, τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αντιμετωπίζοντας μια ομάδα η οποία θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Ολυμπιακός στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα, σε μια νίκη η οποία θα του εξασφαλίσει κατά μεγάλο ποσοστό και την πρόκριση, έτσι ώστε να μην έχει άγχος στη ρεβάνση η οποία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Ναϊμέγγεν. Και βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι η ομάδα του Ολυμπιακού δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα.
0: Τον Έσε, αν δεν κάνω λάθος.
5: Δεν άκουσα.
0: Μόνο ο Σαντιάγκο Έσε εξακολουθεί να είναι τραυματίας από ό,τι
5: ακριβώς
0: ξέρω.
5: Ακριβώς, και ο Ορτέγκα, ο οποίος δεν δηλώθηκε, αλλά τελικά βγήκε από την λίστα, καθότι οδεύει προς άλλη ομάδα, θα πάρει δηλαδή μια μεταγραφή, όπου θα είναι και η επόμενη στάση της καριέρας του, η River Plate.
0: Και ο Μασούρας επίσης πάει για Σαουδική Αραβία, οπότε δεν τον έχει συμπεριλάβει και αυτόν.
5: Ακριβώς.
0: Αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά η εικόνα του Ολυμπιακού για σήμερα.
5: Βεβαίως, και το γήπεδο βεβαίως αναμένεται να είναι γεμάτο στις 9 η ώρα το βράδυ, το παιχνίδι αυτό για τον του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν. Ενώ βεβαίως πρέπει να πούμε ότι κάθε μέρα έχουμε έναν αγώνα. Αύριο θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 στις 9.30, και την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός σε ένα πολύ δύσκολο, θα έλεγα, παιχνίδι, την Αϊντχόβεν. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο για τον ΠΑΟΚ επίσης θέλει να το ξεπεράσει, έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει στα play-off του Europa League, όπου ο αντίπαλος φαίνεται ότι θα είναι σχετικά πιο εύκολος εκεί. Ωστόσο, πρώτα πρέπει να βλέπει ο ΠΑΟΚ 1-1 τα παιχνίδια, 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο αγώνας του ΠΑΟΚ. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ, επειδή είπες για τις μεταγραφές σωστά, να πούμε καταρχήν ότι έκλεισε ο Λουσέ, ο οποίος πλέον είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, και επίσης έκλεισε και ο Γιαννούλης, ο οποίος θα έρθει αύριο στην Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις, τα εργομετρικά όπως λέμε, και στη συνέχεια να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων της ομάδας του ΠΑΟΚ.
0: Γυρνάει σπίτι μετά από 40 κύματα, θα έλεγα, έτσι.
5: Σωστά, σωστά.
0: Ήταν λίγο δύσκολες οι διαπραγματεύσεις.
5: Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, σταμάτησαν κάποια στιγμή, ενδιαφέρθηκε και άλλη ομάδα. Τελικά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε πολύ να τον αποκτήσει, γι' αυτό και τελικά ο Γιαννούλης εντάσσεται πλέον στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Και επίσης αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Λίρατζης, τον οποίο αποχαιρέτησε η ομάδα του Δικεφάλου σήμερα με μία ανακοίνωση και μία φωτογραφία, και ανακοινώθηκε από τον Ατρόμητο, όπου θα είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι πριν πάω στα υπόλοιπα. Διαβάζω εδώ στα δημοσιεύματα ότι έχουμε τρεις γίγαντες, λέει, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ, να παρακολουθούν τον Κωνσταντέλια για μια ακόμη φορά.
5: Ναι, ο Κωνσταντέλιας πραγματικά νομίζω ότι θα γίνει μήλο της έρηδος, αν όχι τώρα στο τέλος αυτής της χρονιάς, γιατί να είναι καλά το παιδί, αν δεν έχει και τραυματισμούς, πιστεύω ότι θα κάνει μια χρονιά πάρα πάρα πολύ καλή. Ήδη έχει δείξει τα πρώτα δείγματα. Είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Βέβαια υπάρχουν κάποια προβλήματα σε εισαγωγικά, τα οποία φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν και δεν έχουν να κάνουν με αγωνιστική δραστηριότητα. Δεν θέλω βεβαίως να επεκταθώ περισσότερο.
0: Ναι.
5: Αλλά όσοι
0: έφυγε
5: γνωρίζουν,
0: και από την Εθνική, τα ξέρουμε. Τέλος πάντων, πρόκειται για το
5: ίδιο
0: θέμα.
5: Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με εξωαγωνιστικά θέματα, με το οικογενειακό περιβάλλον και όλα αυτά, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα του δώσουν τη δυνατότητα να πάρει μεταγραφή σε άλλη ομάδα. Μπορεί να μην θέλει και ο ίδιος να φύγει. Αυτό τουλάχιστον εικάζω εγώ, και αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα μείνει εκεί μόνιμα.
0: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο?
5: Βεβαίως, έχουμε να πούμε ότι αύριο παίζουν και οι γυναίκες του ΠΑΟΚ, έτσι, στο Champions League, με την Ferencváros στις 5.30 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών. Παιχνίδι που θα δείξει απευθείας η ΕΡΤ 2 Sport, 5.30 ώρα επαναλαμβάνω, ΠΑΟΚ Ferencváros, με στόχο τη νίκη για να μπορέσει να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ στην διοργάνωση. Και τέλος να πω ότι η εθνική μας ομάδα πόλο των κορασίδων, K16 δηλαδή, 16χρονα και κάτω κορίτσια, κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι η τρίτη χρονιά που διεξάγεται η διοργάνωση αυτή στην κατηγορία K16, και η εθνική μας μετρά ήδη το χρυσό φέτος και το αργυρό πέρσι. Καταλαβαίνει κανείς ότι στο πόλο, γιατί το λέω αυτό, γιατί στο πόλο όλες οι εθνικές μας ομάδες είναι καταπληκτικές, όχι μόνο των ανδρών και των γυναικών, αλλά και οι μικρότερες κατηγορίες, και χαρίζουν μετάλλια. Έχουμε δηλαδή μια τρομερή παρουσία σε όλες τις κατηγορίες των εθνικών ομάδων, αλλά και των ομάδων μας στο πόλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ο καιρός.
0: Γενικά εχθρός θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνεύμονται 2 με 4, στα ανατολικά, βορειοανατολική μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς, τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 37 και στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός ήταν γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυροορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Καλό απόγευμα, τίτλοι ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 2.

Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: οποία έκαψε καλλιέργηση δασική έκταση κοντά στον οικισμό πριν οριοθετηθεί. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν και 3 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε αγροδασική βλάστηση και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, η οποία είναι σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ελληνικό συμφερόντων φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του ορμού σήμερα τα ξημερώματα. Ένας ναυτικός αναφέρεται ως αγνοούμενος. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται σήμερα σε προσπάθεια αναζήτησης κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά απόψε η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία πρόκειται να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Σκάφος αναψυχής Σκόπελο, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να αλλιεύει παράνομα προστατευμένα κοράλια. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευμένες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Δαδίνη.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, με τους δείκτες του ρολογιού να δείχνουν μόλις 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Ξεκινάμε και σήμερα στις 4 Αυγούστου του 2026 το δικό μας σύστημα 352. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5. Και στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Δημήτρης Κούγιουμτζόπουλος. Για τις δικές σας επικοινωνίες με την εκπομπή αλλά και με το σταθμό γενικότερα υπάρχει το Viber και το κινητό τηλέφωνο 6930

78228. Η διαδικασία είναι λίγο πολύ γνωστή για εσάς που δεν την γνωρίζετε. Κατεβάζετε πρώτα την εφαρμογή, το Viber δηλαδή, αποθηκεύετε το τηλέφωνο στις επαφές, το 6930078228, σας εμφανίζεται ως κάτοχος ο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και από εκεί και πέρα μπορείτε να επικοινωνείτε συνεχώς εδώ με το κεντρικό στούντιο και με κάθε εκπομπή η οποία βρίσκεται στον αέρα. Μία ημέρα η σημερινή, η οποία είναι πλούσια ειδησιογραφικά, τόσο με μικρά και μεγάλα από το χώρο του αθλητισμού, όσο βεβαίως με διάφορες άλλες ειδήσεις μικρές και μεγάλες από την γενικότερη ειδησιογραφία. Οι φωτιές δεν μας έχουν εγκαταλείψει δυστυχώς, υπάρχουν και σήμερα αρκετά πύρινα μέτωπα τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε ανησυχούν λίγο περισσότερο από το κανονικό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε γενικές γραμμές, άμα θέλουμε να το πούμε έτσι γεωγραφικά, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε περιστατικά που να εμπνέουν ανησυχία, ωστόσο η κατάσταση δυσκολεύει όσο κατεβαίνουμε νοτιότερα. Θα επαναλάβω τη δική μου προτροπή ανεξαρτήτως της ενημέρωσης που δίνει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, να συμπεριφερόμαστε λες και η δικιά μας γειτονιά, λες και η δικιά μας πόλη βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, για να είμαστε συνεχώς έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται, οι σκέψεις μας πηγαίνουν και σε αυτούς, όπως επίσης και σε όλους εσάς που σας πετυχαίνουμε στο δρόμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόλις 8 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι.

Για εσάς που βρίσκεστε λοιπόν πίσω από το τιμόνι του οδηγού, είναι σχεδόν ιδανικές αυτή τη στιγμή οι συνθήκες στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, αν εξαιρέσει κανείς έτσι ένα μικρό κομμάτι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, το ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας και σχεδόν μέχρι τις Σικές, όπου οι ταχύτητες χαμηλώνουν. Δεν βλέπω άλλα κόκκινα σημεία. Και αυτό που παρατηρώ σε σχέση με την κίνηση είναι πολύ απλά οι φωτεινοί σηματοδότες, οι οποίοι ενδεχομένως να σας καθυστερήσουν για πολύ λίγο. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο, με εξαίρεση ίσως την περιοχή του Φίνικα και την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, τόσο στη συμβολή της με την περιφερειακή. Για εσάς που μπαίνετε στην πόλη, εκεί ενδεχομένως θα χρειαστεί να περιμένετε 2-3 φορές μέχρι να περάσετε το φανάρι, αλλά και προς το αεροδρόμιο υπάρχουν σημεία στα οποία υπάρχει κίνηση. Κατά τα άλλα, κέντρο, ανατολικά και δυτικά, αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο. Αν εσείς βεβαίως έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε στο 6930078228, τόσο να μας το πείτε, και γιατί όχι, να μας στείλετε και τα σχετικά αποδεικτικά, τις φωτογραφίες σας δηλαδή.

0: Για να ξεκινήσουμε έτσι και την αναφορά μας στα αθλητικά της ημέρας, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται σήμερα στις 9 το βράδυ, οπότε προφανώς η προτεραιότητά του σήμερα είναι δεδομένη. Ωστόσο, ο πρώτος χρόνος της εκπομπής θα πάει δικαιωματικά στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέδειξε θέμα. Και ανέδειξε θέμα μεταγραφικό, με τον Γιαννούλη πλέον να είναι ένα βήμα μακριά από την επιστροφή του στο δικέφαλο του Βορρά, και τον Γιάννη Βοητσίδη μαζί μας για να μας δώσει τόσο αυτές τις πληροφορίες όσο βεβαίως και συνολικά το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Όντως υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα από τον ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες και τα μεταγραφικά που είναι στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος. Ένα σύριαλ λοιπόν μεταγραφικό για τον ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου, από την αρχή του καλοκαιριού, φαίνεται ότι οδεύει προς τη λήξη του με την συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg, έτσι, για την μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, ένα παιδί που έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Τούμπα, στη συνέχεια πήγε στην Αγγλία, έπαιξε στην Norwich, στη Γερμανία στην Augsburg, ήθελε να επιστρέψει. Έτσι λοιπόν, μετά από πολλές εβδομάδες διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg, προέκυψε αυτή η συμφωνία με τους Γερμανούς για τον Γιαννούλη, ο οποίος πιθανότατα αύριο να έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα δηλωθεί κιόλας, αν θα προλάβουν να τον δηλώσουν κιόλας για τους αγώνες με την Άντερλεχτ. Με ένα ποσό περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ κλείνει αυτή η μεταγραφή. Το θέμα είχε να κάνει και με τον παίκτη, ο οποίος βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ για την επιστροφή του, πίεσε τη γερμανική ομάδα, και βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό ότι έχει πλέον έναν κορμό Ελλήνων παικτών που είναι αξιοζήλευτος. Αυτό τώρα το συζητούσαμε εδώ με συναδέρφους στο αθλητικό της ΕΡΤΡΙΑ. Αν δούμε πόσους Έλληνες υψηλού επίπεδου έχει ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο τον Κωνσταντέλια, έτσι, αλλά και τον Ζαφίρη βέβαια, που ήταν μια πολύ μεγάλη μεταγραφή τον Ιανουάριο, αλλά αν δούμε και το δίδυμο των αμυντικών Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος, αν δούμε και τον Μύθου που παίζει στην επίθεση, το Χατσίδη, ο Πέλκας που είναι από τους παλιότερους, ο Τσιφτής, ο τερματοφύλακας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι υπάρχουν Έλληνες ποιοτικοί στον κορμό μιας ομάδας, και Έλληνες οι οποίοι γνωρίζουν βέβαια τις απαιτήσεις, γνωρίζουν τα δεδομένα και είναι και δεμένοι με τους φιλάθλους, με όλο το περιβάλλον του συλλόγου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η μεταγραφική κίνηση για τον ΠΑΟΚ. Πιθανότατα αύριο θα έρθει ο Γιαννούλης για να πιάσει δουλειά με την νέα παύλα παλιά του ομάδα. Έτσι είπαμε ότι ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Τούμπα. Από εκεί και πέρα τώρα για τα άλλα μεταγραφικά, ο Τόμ Λουσέ έχει ανακοινωθεί από χθες, ο Γάλλος μέσος. Ήταν η πέμπτη μεταγραφή, λογικά ο Γιαννούλης θα είναι η έκτη, η έβδομη μάλλον θα είναι ο Γάλλος, ο Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί, δεξιός αμυντικός, έπαιξε στο Αμβούργο τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ από το Σάββατο έχει ενημερώσει ότι έχει κλείσει συμφωνία, περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες για το πότε θα έρθει στην Ελλάδα και όλα τα σχετικά. Τώρα, υπήρχε μια πολύ καλή είδηση βέβαια για τους φίλους του ΠΑΟΚ σήμερα με την επικείμενη επιστροφή του Γιαννούλη. Μια αρνητική είδηση, δυσάρεστη βέβαια, δεν ξέρουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Πάντως σήμερα δεν προπονήθηκε ο Ζίβκοβιτς, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, είναι αμφίβολη η συμμετοχή του για τον μεθαυριανό αγώνα με την Άντερλεχτ. Περισσότερα θα μάθουμε αύριο, που είναι βέβαια και οι τελευταίες προπονήσεις των δύο ομάδων και οι συνεντεύξεις τύπου των προπονητών. Έρχονται οι Βέλγοι αύριο, άρα λοιπόν αύριο το απόγευμα θα έχουμε μεγαλύτερη ενημέρωση. Ο Ζίβκοβιτς δεν προπονήθηκε, άρα λοιπόν τίθεται ένα αμφιβόλο η συμμετοχή του, απλά δεν ξέρουμε περαιτέρω λεπτομέρειες. Έχει ένα χτύπημα στο πόδι, πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης βέβαια για τον αγώνα με την Άντερλεχτ, δεν έχει διαθέσιμους τον ΜΕΙΤΕ που θα υποβληθεί σε εγχείρηση, τον Ντεσπότοφ που κουβαλάει ένα πρόβλημα από την περασμένη σεζόν, και τον Τάχα Άλλη, τον Σουηδό, ο οποίος τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του πρώτου αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Από εκεί και πέρα δεν περιμένουμε σημαντικές αλλαγές από πλευράς του Αλέσιο Λύση σε σύγκριση με τους αγώνες κόντρα στην Δυναμό. Άλλωστε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, και ο ΠΑΟΚ τα πήγε καλά στους δύο αγώνες με την Ουκρανική ομάδα. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία αύριο στις συνεντεύξεις τύπου από τους προπονητές των ομάδων να μάθουμε, Δημήτρη, περισσότερα πράγματα.
0: Ο Λουσέ έχει δηλωθεί το νέο ακόμη μεταγραφικό δεν... απόκτημα, γιατί έκανε σήμερα, από ό,τι ακόμη... διαβάζω, την πρώτη προπόνηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά περίπτωση να τον δούμε κιόλας, ας πούμε, με μία προπόνηση.
1: Εντάξει, για να παίξει μετάβριο δύσκολα. Μπορεί όμως να δηλωθεί, στην λογική ότι ενδεχομένως να χρειαστεί στη ρεβάντς με την Άντερακ την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ έχει περιθώριο μέχρι αύριο το πρωί να κάνει αλλαγές στη λίστα του. Άρα λοιπόν, εφόσον δηλωθεί, προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, αλλά εφόσον γίνει κάτι τέτοιο αύριο, δεν ξέρω αν θα δηλωθεί και ο Γιαννούλης ενδεχομένως, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέχρι αύριο το πρωί. Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Είναι όντως πλέον πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο στην βασική και όχι μόνο ενδεκάδα του δικεφάλου του Βορρά, αρκεί να παραμείνει έτσι, διότι όποτε πάμε και κάνουμε κάποιο σχόλιο για το ελληνικό στοιχείο κάποιας ελληνικής ομάδας, όλο ένα και ακούγονται περισσότερες σιρήνες. Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντιμάρτζιο βάζει και πάλι τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Αναφέρει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έχει προσελκύσει το βλέμμα αρκετών ομάδων, με την Μπορούσια του Ντόρτμουντ να εμφανίζεται ως ο σύλλογος που δείχνει το πιο έντονο ενδιαφέρον. Πάντα μιλάμε για τον Κωνσταντέλια. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ιταλός δημοσιογράφος πως το παιχνίδι για την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού βρίσκεται και η Γιουβέντους, με τους ασπρόμαυρους της Ιταλίας να έχουν παρακολουθήσει τον ποδοσφαιριστή σε διάφορες αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και να τον έχουν αξιολογήσει ως μια περίπτωση με σημαντική προοπτική για το μέλλον. Βεβαίως, όλα αυτά τα λέει ο συνάδελφος από τη γειτονική χώρα, γιατί αν ρωτήσει κανείς τους υπεύθυνους του προγραμματισμού για τον δικέφαλο του Βορρά, τότε θα εισπράξουν ένα μεγαλοπρεπέστατο «δεν πωλείται» για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

το γεγονός ότι θεωρείται πλέον οριστική η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, έχει δρομολογήσει και κάποιες άλλες εξελίξεις, καθώς υπάρχει πλέον στη συγκεκριμένη θέση και ο Μπάμπα Ράχμαν αλλά και ο Τζόναθαν Γκόμες που επέστρεψε από δανεισμό. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα, το αναφέρουν κιόλας διάφορα δημοσιεύματα, όχι ελληνικών εφημερίδων αλλά σκοτσέζικων, πως ο Γκρέγκ Τέιλορ θα επιστρέψει στην Celtic. Οι Σκοτσέζοι σημειώνουν ότι ο 28χρονος αριστερός μπακ θα επιστρέψει στην Celtic και δεν το αναφέρουν και σήμερα που οριστικοποιήθηκε η επιστροφή του Γιαννούλη στο δικέφαλο του Βορρά. Εδώ και αρκετές ημέρες υπάρχει αυτή η φημολογία, η οποία μάλλον έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη βάση.

ειδησιογραφικά το συμβαίνει τώρα μπορεί να ανήκει στον ΠΑΟΚ. Η μέρα όμως γενικά στο αθλητικό κομμάτι της ειδησιογραφίας ανήκουν στις ομάδες που αγωνίζονται και σήμερα είναι η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην δική του ευρωπαϊκή πορεία, υποδεχόμενο στην Αϊμέγγεν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, υπενθυμίζουμε, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν θα ήθελαν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους. Θεωρούνται το φαβορί απέναντι σε μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει την εμπειρία, μπορεί να μην έχει το όνομα, είναι όμως γνωστή. Και οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να προκαλέσει αρκετά προβλήματα με τον τρόπο του παιχνιδιού της σε ομάδες που δεν την προσέξουν ιδιαίτερα. Υπάρχει αρκετή αναμονή και πολύ μεγάλη προσμονή από τον κόσμο του Ολυμπιακού για το απόψινό μάτς, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ στο Κατάμεστος, όπως είναι φυσιολογικό, Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Μεντιλίμπαρ από ό,τι φαίνεται έχει καταλήξει και σχεδόν σε ολόκληρη την ενδεκάδα που θα παρατάξει σε αυτή την πρώτη επίσημη υποχρέωση των Ερυθρών. Ο Παναγιώτης Ρέτσος, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, αποτελεί έναν πονοκέφαλο για το Βάσκο τεχνικό, καθώς έχει μεν ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Η συμμετοχή του όμως στην ενδεκάδα είναι αμφίβολη. Επίσης ο Σαντιάγκο Έσε είναι ένα ερωτηματικό για το αν θα βρεθεί στο βασικό σχήμα. Με Αγιούμπ Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης, για όσους φίλους των Ερυθρόλευκων να αναρωτιούνται πώς θα μετουσιωθεί το θέλω σε γκολ, έχει επιστρέψει από το Μουντιάλ και από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμος να αναλάβει και τις υποχρεώσεις με τον Ολυμπιακό. Η Αϊμέγγεν είναι λίγο πολύ μια γνωστή ομάδα και αυτό που ίσως κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού και όχι μόνο να προβληματίζονται ιδιαιτέρως είναι το γεγονός πως προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν, καθώς είναι η ομάδα η οποία τερμάτισε τρίτη στην βαθμολογία της χώρας της, υψηλότερα από κάθε άλλη χρονιά στην ιστορία της. Έχει αρκετές απουσίες, έρχεται με 22 άτομα στην αποστολή εδώ στην Αθήνα, αλλά υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος παιχνιδιού αυτής της ομάδας, όπου υπάρχει μια συνεχής κίνηση προς τα μπροστά, υπάρχει μια συνεχής κίνηση η οποία ενδεχομένως μερικές φορές αποπροσανατολίζει τον αντίπαλο, η οποία αξίζει πραγματικά την προσοχή των Ερυθρολεύκων. Στις 9 η πρώτη αναμέτρηση, καλή επιτυχία βεβαίως από την εκπομπή και για την επίσημη πρώτη του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν ήδη παίξει και θα τους συναντήσουμε και αυτούς στα μέσα της εβδομάδας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

θα ανοίξουμε μία μικρή έτσι, παρένθεση στιγμιαία, γιατί το αναφέραμε και χθες και έχουν αλλάξει πια τα δεδομένα. Σήμερα το βράδυ ήταν να κλείσει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης. Τελικά οι εργασίες δεν θα πραγματοποιηθούν, ο αποκλεισμός δεν θα γίνει, καθώς η κοινοπραξία ανακοίνωσε την αναβολή των εργασιών στον κόμβο 10 της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης, οπότε χωρίς εργασίες δεν υπήρχε και κανένας απολύτως λόγος να διακοπεί η κυκλοφορία. Η κοινοπραξία στην ανακοίνωσή της ανέφερε πως οι εργασίες αναβάλλονται λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος και ως εκ τούτου έρεται ο αποκλεισμός που είχε προγραμματιστεί, υπενθυμίζουμε, από τις 11 απόψε το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα. Άρα για τους πολύ βραδινούς, στη διάθεσή σας η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, αρκεί βεβαίως να είναι ελαφρύ το πόδι πάνω στο γκάτζι και να μην σας μπουν τίποτα τρελές ιδέες, όπως σε εκείνον τον 23χρονο ο οποίος πήγαινε με 180 και, για να την πούμε ολοκληρωμένα την ιστορία, εντοπίστηκε και τώρα πληρώνει τις συνέπειες.

0: Λοιπόν, μπαίνοντας στο ρεπορτάζ του Άρη, σε διάφορα, για να μην μπω σε όλα τα αθλητικά site, βλέπεις τα τελευταία 6-7 δημοσιεύματα μια κυριολεκτική παρέλαση ονομάτων: Μαζουάκου, Διόπ, Μανού, Ράφα Μύρ, Σισε, Σάτκα και πάει λέγοντας. Από ό,τι φαίνεται η μεταγραφική μηχανή των κυτρίνων έχει πάρει μπρος, γιατί τον Ιούλιο τα πράγματα ήταν ακριβώς το αντίθετο άκρο, δεν κουνιόταν φύλλο, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος είναι πολύ πιο δημιουργικός, έτσι δεν είναι, Τάσο? Τάσο Πακλατζής μαζί μας με το ρεπορτάζ για τον Άρη. Τι κάνεις, Τάσο?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ωραίο το μουσικό χαλί με τον Λένι Κράβιτς. Η αλήθεια είναι όντως ότι ο Άρης, μετά από ένα χρονικό διάστημα που καθημερινά δεν είχαμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί ρεπορτάζ πάντα υπάρχει σε μια ομάδα όπως ο Άρης, αλλά δεν υπήρχε εξέλιξη, δεν υπήρχε δηλαδή υλικό πέραν του καθαρά αγωνιστικού, σε μια εποχή Ιούλιο που η ομάδα αρχίζει και μπαίνει στην προετοιμασία και τα λοιπά. Συνήθως είχαμε και τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Άρης άνοιξε ένα κύκλο μικρό με 2-3 ουσιαστικά κινήσεις. Έκανε το κομμάτι της προετοιμασίας, έπαιξε τα δύο φιλικά του. Και πλέον αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι της ομάδας είναι το πώς θα καταφέρουν να κλειδώσουν με κάποιο τρόπο τις θέσεις που έχουν ανάγκη να ενισχυθούν. Ο Άρης οπωσδήποτε έχει αυτήν την υποχρέωση, να το πω έτσι, την αγωνιστική. Τεχνικά δηλαδή, το πώς θα μπορέσει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για τα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στον Ούπο, γιατί υπάρχει κυπέλλου. Χθες ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Ράφα Μύρ, Ισπανός 29χρονος από την Σεβίλη, ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο ο Άρης είχε ενδιαφερθεί και λίγα χρόνια νωρίτερα, τότε δεν είχε υπέρ τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόκειται για έναν δεινό σκόρερ, έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας, έχει σκοράρει μαζί της. Γενικότερα είναι ένας παίκτης φορ, κάτι σαν τον Μωρόν έτσι, και στο κορμί γενικότερα και στην θέση στην οποία αγωνίζεται. Αυτό δημιουργεί μια, έτσι, να το πω έτσι, πολυκοσμία στην κορυφή της επίθεσης του Άρη. Πλέον είναι 5 οι επιθετικοί μαζί με τον Μύρ, εφόσον υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μάλλον για 2 χρόνια, αλλά θα δούμε αν μείνει ελεύθερος από τη Σεβίλη ή θα μείνει τον πρώτο χρόνο δανεικός. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί στη διάρκεια της ημέρας. Εκεί σίγουρα θα υπάρξει ένα, δεν θα πω ξεσκαρτάρισμα, αλλά μια ελάφρυνση του ρόστερ σε αυτό ακριβώς το χώρο, δηλαδή τον χώρο των φορ, καθώς είναι 5, και κατά πάσα πιθανότητα ο Άρης καλοβλέπει μια πιθανή ενδεχόμενη πρόταση για τον Μωρόν για να τον παραχωρήσει, γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι και το τέλος του 27 και δεν θέλει να τον χάσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Θα ήταν ό,τι καλύτερο και για τον ίδιο, καθώς φαίνεται ότι ο κύκλος του έχει κλείσει, αλλά ποτέ να μην είμαστε σίγουροι, γιατί ο Μωρόν είναι Μωρόν. Αυτά θα τα δούμε με την ανακοίνωση από την πλευρά του Άρη για τον Ράφα Μύρ.
0: Υπάρχει κουβέντα, Τάσο?
1: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση.
0: Δεν υπάρχει, αυτό εννοώ.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό, σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι πέρσι δεν έκανε καλή χρονιά. Έμεινε στα 8 γκολ, γενικότερα έβγαλε τραυματισμούς. Ήταν γενικότερα μέτρια η εικόνα του Άρη και δεν κατάφερε να ξεχωρίσει και να αποτελέσει και πόλο έλξης για άλλες ομάδες. Τώρα, υπάρχει άμεση ανάγκη για στόπερ. Ο Άρης θέλει στόπερ. Έχει ήδη κοιτάξει προς την περίπτωση του Σλοβάκου Στάκα. Έχει μείνει αυτή η υπόθεση για την ώρα παγωμένη. Βλέπει επίσης την υπόθεση ενός ποδοσφαιριστή, το ενδεχόμενο δηλαδή να τον αποκτήσει. Την εξετάζει αυτή την περίπτωση. Λέγεται Ιμπραήμ Σισε, Γάλλος στόπερ, καταγωγή από τη Σενεγάλη. Έμεινε ελεύθερος από την Φερενσβάρος. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ασφαλώς εμπειρία, έχει και συμμετοχές στο Champions League, στο Europa League, γενικότερα έχει αυτή την εμπειρία. Είναι μια περίπτωση που ο Άρης την κυνηγάει και είναι μέσα στους 3-4 στόπερ που θέλει να εντάξει στο δυναμικό του και θα πρέπει να το κάνει αυτό σύντομα πριν από το παιχνίδι με την καρδίτσα για το κύπελο, γιατί φέτος ο Άρης έχει και κύπελο. Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη μπαίνουν σε αυτή την πρώτη και στην δεύτερη φάση του κυπέλου σε μόνα παιχνίδια. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει την καρδίτσα εκτός έδρας. Έχει δηλωθεί ο Βόλος για αυτό το παιχνίδι 17 του μηνός. Θα δούμε πώς αλλάξει και αυτή η έδρα. Θα το δούμε.
0: Αυτά τα παιχνίδια είναι
1: νοκάουτ.
0: Νοκάουτ, έτσι.
1: Είναι νοκάουτ.
0: Είναι νοκάουτ. Πολύ δύσκολη συνθήκη αυτή. Ακόμα και με τη διαφορά δυναμικότητας. Δηλαδή, οι ομάδες φτιάχνονται ακόμα τον Αύγουστο και οι εκπλήξεις παραμονεύουν. Ειδικά σε ένα μάτς νοκάουτ που δεν έχεις ούτε καν επαναληπτικό. Ή έχεις επαναληπτικό.
1: Όχι, όχι, είναι νοκάουτ.
0: Είναι ένα μάτς, έτσι.
1: Δεν υπάρχει,
0: ακόμα πιο επικίνδυνο.
1: Δεν υπάρχει επαναληπτικό και μάλιστα. Μετά το τέλος του αγώνα η διαδικασία πάει στα πέναλτι κατευθείαν, δεν έχει ούτε καν παράταση. Και αυτό το κάνουν για να προκύψουν κάποιες εκπλήξεις από το θεσμό του κυπέλου. Έχει αλλάξει από πέρσι το φορμάτ και φέτος μπήκαν και κάποιοι άλλοι νεοτερισμοί όπως αυτό που προαναφέραμε. Οπότε είναι μια περίπτωση ασφαλώς που ο Άρης θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι πλήρης και να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές αυτούς που θέλει. Να τους έχει κοντά του ο προπονητής του Άρη. Τώρα θέλει οπωσδήποτε έναν κεντρικό αμυντικό άμεσα. Θέλει και δεύτερο, επίσης άμεσα, αλλά και να αργήσει δύο εβδομάδες ή μία εβδομάδα θα μπορέσει ο Άρης να έχει την εναλλακτική του Γένισεν στο κέντρο της άμυνας, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο Γένισεν και ο Τιάμ είναι ένας νεαρός, ο οποίος προπονούνταν με την ομάδα, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, είναι στόπερ, αλλά τραυματίστηκε και είναι εκτός προπονήσεων. Αυτό είναι ένα θέμα. Θα μπορούσε αυτός να βοηθήσει στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Αλλά έχει επιστρατεύσει τον Γένσεν, που είναι επιθετικό χάφο άνθρωπος. Παίζει στο 8 και νίωται ένας ως ψευτοεννιάρη. Αλλά ο Γρηγορίου τον έχει πάρει από το κέντρο ψηλά και τον έχει βάλει στο κέντρο της άμυνας. Και αυτό γιατί έχει και τεχνική κατάρτιση, αλλά έχει και την εμπειρία ώστε να αποτελεί δίδυμο με τον Φαμπιάνο. Είναι ένα ζήτημα αυτό για τον Άρη. Χρειάζεται οπωσδήποτε δύο στόπερ. Χρειάζεται αριστερό οπισθοφύλακα. Εκεί παίζει ο Κέρκες, ο οποίος δεν είναι. Ξεκίνησε ως βασικό στο παιχνίδι με την Μόντσα. Δεν είναι όμως η βασική επιλογή του Άρη. Έχει αδυναμίες ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση, αλλά όχι βασική. Από εκεί και πέρα, υπάρχει στα τετράδια του Άρη και του τεχνικού του διευθυντή, στο μπλοκάκι του δηλαδή, η περίπτωση του Πέρεθ, που πέρσι έπαιξε ως δανεικός από τη Θέλτα, έμεινε ελεύθερος από τη Θέλτα. Υπάρχει μια περίπτωση, είναι σε ανοιχτή επικοινωνία οι δύο πλευρές, να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, να φορέσει και πάλι τη φανέλα του Άρη, καθώς αποχώρησε με το τέλος του δανεισμού του τον Ιούνιο, όταν τελείωσαν τον Μάιο, όταν τελείωσαν οι υποχρεώσεις, ώστε να καλυφθεί και το φτερό του Άρη, έχοντας Παλάσιος, Γκαρέ και με Πέρεθ, νομίζω ότι οι δύο πλευρές είναι γεμάτες. Κάποιος θα παίζει με ανάποδο πόδι, καθώς υπάρχουν εκεί και ο Δόνης, αλλά και ο Γιαννιώτας. Εκεί, μεσοεπιθετικά, ο Άρης είναι γεμάτος, δεν το συζητάμε. Παρά τα αυτά, γίνεται μια προσπάθεια, επειδή έχει ανοίξει ένας κύκλος επαφών και συζητήσεων με μια επικείμενη επιστροφή του Μανού Γκαρθία στην ομάδα. Αυτή είναι μια δύσκολη περίπτωση. Mm-hmm. Δεν εξαρτάται μόνο από τον Άρη, με τις καραμπόλες που θα γίνουν στο MLS με την Κάνσας στην ομάδα που αγωνίζεται, αλλά αποτελεί έτσι λίγο ανασταλτικό παράγοντα ή ένα αγκάθι, να το πω καλύτερα, το υψηλό κασέ του Ισπανού, ο οποίος νιώθει από Άρη, είναι μέλος της οικογένειας, ήταν μέλος της οικογένειας, είχε έρθει σε μικρή ηλικία, από τον Άρη πήρε μεταγραφή 3,6 εκατομμυρίων ευρώ για να πάει στο MLS και μάλιστα έχει και υψηλό συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, κοντά στα 2 εκατομμύρια. Εκεί αν βρεθεί μια χρυσή τομή μπορεί ο συγκεκριμένος παίκτης να επιστρέψει, αλλά είναι ακόμα πολύ αιώλη αυτή η περίπτωση. Άρα μπαίνουμε στη λογική το να καλυφθούν άμεσα δύο θέσεις κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού πιστοφύλακα τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα, να γεμίσουν αυτές οι θέσεις και στη συνέχεια ο Άρης να πάει και σε μια ακόμα κίνηση ενός ακόμα back, ο οποίος θα μπορεί να παίξει και στη μία και στην άλλη πλευρά. Υπάρχει δουλειά ακόμα σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι κάποια θέματα τα οποία ο Άρης θα πρέπει να τα κυνηγήσει και να ρολάρουν όλες οι διαδικασίες προκειμένου να είναι έτοιμος. Υπάρχει το φιλικό τώρα την Τετάρτη με τον Πανθρακικό και το Σάββατο με τον Πανσεραϊκό. Ο Παλάσιος σιγά σιγά μπαίνει στις προπονήσεις, άρα μπορεί να τον δούμε να αγωνίζεται σε αυτά τα δύο φιλικά, σίγουρα θα τον δούμε να αγωνίζεται. Και το ευχάριστο για τον προπονητή του Άρη είναι η επιστροφή στις προπονήσεις αν και σε ειδικό πρόγραμμα του Χόγκλα. Ο Χόγκλα έκανε ένα καθαρισμό στο γόνατο, στο χόνδρο. Έμεινε έξω, έχασε την προετοιμασία πρώτο και δεύτερο κομμάτι. Τώρα όμως θα αρχίσει να φορτσάρει. Μην ξεχνάμε ότι μετά την 5η αγωνιστική 20 Σεπτεμβρίου υπάρχει διακοπή 3 εβδομάδων και επαναρχίζει το πρωτάθλημα στις 10 του Οκτώβρη. Άρα μέχρι εκεί μεσολαβούν δύο γεμάτοι μήνες. Έτσι, μέσα σε αυτό το δίμηνο ο Αφρικανός θα επιστρέψει λογικά στην καθημερινότητα των προπονήσεων και θα είναι έτοιμος, γιατί αποτελεί πολύτιμη μονάδα για την ανασταλτική γραμμή του Άρη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπενθυμίζω Τετάρτη φιλικό 7.30 με Πανθρακικό και το Σάββατο φιλικό στις 8 με Πανθρακικό και Πανσεραϊκό το Σάββατο στις 8 η ώρα.
0: Πού είναι αυτά τα φιλικά?
1: Στο Βικελίδης.
0: Στο Βικελίδης είναι, έτσι.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Άρα προφανώς θα υπάρχει ευκαιρία και για τον κόσμο του Άρη να δει την καινούργια ομάδα ή τουλάχιστον το πώς χτίζεται μέχρι στιγμής. Γιατί οι ανάγκες, όπως μας τις περιέγραψε Στάσο, είναι υπαρκτές και αρκετές. Ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις.
1: Όχι, νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει.
0: Ωραία, τα λέμε και αύριο. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: τον Τάσο Πακλατζή. Να σε καλά, Τάσο.

Διάβαζα ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Φωτεινής Στεφανοπούλου στη Βόρεια.gr για το πρώτο βήμα, φίλες και φίλοι, που έγινε προκειμένου να δημιουργηθούν στη Θεσσαλονίκη σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τα ταξί της πόλης και το οποίο έκανε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, ο γνωστός μας ο ΟΣΕΘ. Οι πέντε χώροι λοιπόν στους οποίους θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφης σας συγκεκριμένες υποδομές φόρτισης είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, η Κλιματαριά στην περιοχή της Τούμπας, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός, η Καλαμαριά και η Πλατεία Ελευθερίας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΟΣΕΘ, οι φάκελοι ορίμανσης θα ολοκληρωθούν εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις θα προχωρούν σταδιακά για κάθε σημείο κατά τη διάρκεια της 8μηνης σύμβασης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ΟΣΕΘ θα έχει εξασφαλίσει, λέει το ρεπορτάζ, το απαραίτητο αδειοδοτικό υπόβαθρο για την εγκατάσταση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών ταξί, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Φαντάζομαι 8 με 12 μήνες, ένας χρόνος δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί να αποκτήσουν σημεία φόρτισης των οχημάτων τους. Και βεβαίως εγώ, διαβάζοντας το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αναρωτήθηκα για ποιο λόγο οι δήμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο. Δεν οριοθετούν δηλαδή δικούς τους χώρους φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Γιατί πιστέψτε με όταν σας το λέω, όταν η κουβέντα πηγαίνει στην αγορά καινούργιου γιοταχή και τίθεται το δίλημα αν θα πρέπει να πάρω συμβατικό ή ηλεκτρικό όχημα, η μεγαλύτερη ατάκα, ο μεγαλύτερος προβληματισμός που ακούγεται από αυτούς που το σκέφτονται είναι «δεν έχω πιλωτή, πού θα το φορτίζω». Αυτό είναι το μεγαλύτερό τους πρόβλημα. Δεν θα ήταν λοιπόν ωραίο από τη στιγμή που υπάρχει η τεχνογνωσία και κάποιος τρέχει την οριοθέτηση σταθμών φόρτισης όπως είναι ο ΣΕΘ να έρθουν σε επικοινωνία οι 5-10 μεγαλύτεροι αν θέλετε δήμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος και να προβούν σε κάτι αντίστοιχο. Γιατί εμένα πραγματικά θα μου έλυνε τα χέρια να ήξερα ότι στο Δήμο Καλαμαριάς υπάρχουν 5, 10, 20 θέσεις που δεν θα πάω για να παρκάρω, αλλά θα πάω για να φορτίσω το ηλεκτρικό μου όχημα. Αντίστοιχα τέτοιες θέσεις 20-25, πόσες λέει ο προγραμματισμός. Αυτό είναι θέμα μελέτης. Στον Εύωσμο, στους Αμπελόκηπους, στο Κέντρο, στην Καλαμαριά και πάει λέγοντας. Για να το δούμε λίγο, μήπως και έτσι βοηθήσουμε κάποιους που το σκέφτονται να αλλάξουν αυτοκίνητο και έχουν προφανώς τα χρήματα να το κάνουν, έτσι, να πάρουν τη σωστή απόφαση. Η ώρα είναι 3 και 56 πρώτα λεπτά, μουσικά θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας και θα επιστρέψουμε μετά με Κώστα Κούση και ρεπορτάζ αθλητικό για πολλά και διάφορα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρα τις εστίες και αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Σε χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφεται ότι την τελευταία δεκαετία στην Αττική κάηκαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τόσο στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου όσο και στην περιοχή Κοτήλη του Κυλκής, οι οποίες γρήγορα οριοθετήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και αεροσκάφη. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθε για τις δυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον αέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομία στις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο που κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα

0: Έχους Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με τη Σωρό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στη Μητρόπολη. Με άρθρα του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν και στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία μάλιστα ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής σκόπελο, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να αλλιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ. Το σκάφος συνεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραληπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει τον χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Nijmegen στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9 το βράδυ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά όμως, όπου και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και σαν ανατολικά βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach.
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.

Μέρος δεύτερο λοιπόν, σύστημα 352, η ώρα είναι 4:10, 69-30-0-78-228 είναι το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και μας στέλνετε εσείς ό,τι ακριβώς θελήσετε. Ενημέρωση για τους φίλους οδηγούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα από την προηγούμενη μας σύνδεση. Ίσως η κατάσταση στην περιφερειακή εκεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο ρεύμα προς τα ανατολικά θα καθυστερήσετε, όπως επίσης και στο ρεύμα προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Τα δύο σημεία, ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη, που έχουν θεματάκια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, την κοιτάμε γιατί την αναφέραμε την προηγούμενη μας φορά, σε ορισμένα τη σημεία, κυρίως σε φανάρια, ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγο. Κατά τα άλλα, το οδικό δίκτυο της πόλης είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κέντρο, περιφερειακά, δυτικά, ανατολικά, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.

μάλιστα της γειτονιά μας. Εξέλιξη έχουμε όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκής. Ευχάριστα είναι τα νέα, καθώς υπό μερικό έλεγχο τέθηκα τελικά η συγκεκριμένη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στον οικισμό Κοτήλη στο Κιλκής. Είναι περίπου 3 ώρες είμαστε μετά την έναρξη του συγκεκριμένου περιστατικού. 1:10 ξέσπασε σε αγροτοδασική σε αγροτοδασική έκταση με σημεία βλάστησης, η οποία όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τους περίπου 40 πυροσβέστες και τα στελέχη της δεύτερης ΕΜΟΔΕ που επιχείρησαν στο σημείο μαζί με 15 οχήματα. Υπό μερικό έλεγχο λοιπόν για τους φίλους μας που μας ακούν από την περιοχή του Κιλκής ή αυτούς που μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη αλλά έχουν αναφορές εκεί στον οικισμό Κοτήλη, φαντάζομαι πως πλέον δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.

0: Λοιπόν, έχουμε τον συνάδελφο Κώστα Κούση, με τον οποίο θα αναφερθούμε σε πολλά και διάφορα. Πριν λοιπόν να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ηρακλή, με το μπάσκετ ή με οτιδήποτε ο ίδιος θέλει, εγώ θα τον πετάξω στα βαθιά και θα του ζητήσω σχόλιο για το γεγονός πως μετά από Μεγάλη Βρετανία, Σερβία, Φινλανδία, Ουαλία και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέσυρε τη στήριξή της στον Γιάννη Ιφαντίνο για τις εκλογές που είναι προγραμματισμένες το 2027. Και το ερώτημα, Κώστα Κούση, είναι καλά κάναμε?
1: Όλο αυτό.
0: Καλά κάναμε ή βιαστήκαμε για ακόμα μια φορά?
1: Καλά κάναμε, γιατί κοίταξε, μερικές ώρες η πολιτική είπαμε ότι πηγαίνει όπου φυσάει ο άνεμος. Mm-hmm. Βλέπεις το κλίμα δηλαδή. Mm-hmm. Βλέπεις τη γενική εικόνα, βλέπεις την κοινή γνώμη. Αγοράζεις εντός εισαγωγικών αντιδράσεις και προβλέπεις εξελίξεις. Νομίζω ότι καλά κάναμε με όλα αυτά τα δεδομένα. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος έχει γυρίσει όλος εναντίον του Ιφαντίνο. Το πλάνο του Ιφαντίνο προφανώς δεν το εξήγησε καλά ο ίδιος, ή τώρα λέει ότι δεν ήταν αυτό, ήταν κάτι άλλο. Ήταν να πουληθούν τα δικαιώματα του Μουντιάλ σε ιδιώτες κτλ.
0: Ένα κομμάτι τουλάχιστον.
1: Ένα κομμάτι, 30% του Μουντιάλ, όλου όμως, και της ιδιοργάνωσης, όχι των διαφημιστικών μόνο και των τηλεοπτικών σπότ. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνουν κουμάντο ιδιώτες. Μπορεί να πει ο ιδιώτης ότι θέλω να γίνει ένας όμιλος στο Περού και ένας όμιλος να γίνει στην Αλάσκα και ένας όμιλος να γίνει στο σπίτι του Τραμπ μέσα.
0: Ή να έχει δύο time out το κάθε ημίχρονο.
1: Ή να έχει δύο time out και να έχει cheerleader μέσα την ώρα που παίζει, ας πούμε, ο Ριβάλντο, να μπει μέσα να τον ξεντήσει και να δει ένας χορηγός από κάτω. Τέλος πάντων. Υπερβολές είναι, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος λέμε ότι.
0: Ο Ριβάλντο, είπες Ριβάλντο. Περίμενα να πεις ο Ζιντάν, γιατί έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη για τον Ζιντάν.
1: Έπρεπε
0: και το
1: ήδη να παίζει
0: του,
1: το χαλί από κάτω, όποτε βγαίνω. κάθε μέρα 4 και 10 θα πρέπει να παίζει αυτό το χαλί.
0: Αυτό το χαλί, εντάξει.
1: Ναι. Το οποίο είναι ύμνος, βέβαια.
0: Από αύριο, δεν ξέρω.
1: Έτσι,
0: από αύριο.
1: Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι ύμνος.
0: Από αύριο, ναι.
1: Λοιπόν, okay. Οπότε ναι, καλώ πράττει η Ελληνική Ομοσπονδία. Δεν έχει λόγο άλλωστε να πάει κόντρα με την UEFA.
0: Εγώ το μόνο που έχω έτσι. Είναι γενικότερα, θεωρείς εσύ, γιατί δεν αναφέρεται κάπου ότι
1: θα σύσσωμη. Τελειώσει ο Ιφαντίνο, θα τελειώσει.
0: Σύσσωμη η UEFA πάει απέναντί του.
1: Το τελειώνουμε, άστο, τελείωσε. Πάει ο Ιφαντίνο.
0: Πω.
1: Τελειώσαμε.
0: Έτσι απλά,
1: Έκανε το λάθος να συμμαχήσει με τον Τραμπ.
0: Και να τα βάλει με τη γυρεά η Ήπειρο τόσο εύκολο ήταν
1: βέβαια,
0: τελικά.
1: Έτσι εύκολα τώρα με τους παραδοσιακούς αποικιοκράτες. Είναι δυνατόν. Σέφεριν έχω, Σέφεριν, UEFA. Και μαζί με τον Σέφεριν είναι και οι άλλες λίγκες. Και πάει λέγοντας τώρα. Δεν το μέτρησε καλά ο Ιφαντίνο. Θαμπόθηκε από τον Τραμπ.
0: Να σου πω κάτι. Τις ψήφους τις έχουμε μετρήσει. Μήπως ο Ιφαντίνο μπορεί και χωρίς την UEFA?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Λέω όμως ότι όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο πλάνο, πρώτα παίρνεις μαζί σου τους περισσότερους, είσαι σίγουρος, και μετά το λες και το ανακοινώνεις.
0: Ή τους δυνατότερους, θα μπορούσε κάποιος να σου πει.
1: Ή τους δυνατότερους, εντάξει. Ξέρω εγώ. Μπορεί να το έχει κάνει για να το πει. Δεν έχω δει αντίδραση μέχρι στιγμής του.
0: Καλά,
1: Γιάννη.
0: Άμα το είχε κάνει, τότε θα έβγαινε η Ισπανία, θα έβγαινε η Αγγλία, θα έβγαινε η Γαλλία και θα αντιδρούσαν με τον τρόπο που έχουν αντιδράσει. Δεν νομίζω. Θα ήταν όλες απλά ήσυχες. Έτσι, και συμμέτοχες προφανώς.
1: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, που λέει και ένας φίλος μου λοιπόν. Δεν νομίζω πάντως ότι έχει πολλά.
0: Πολύ μέλλον.
1: Πολύ μέλλον το όλο θέμα. Θα αδυνατήσει νομίζω έτσι κι αλλιώς και θα είμαστε πάλι όλοι χαρούμενοι εν ώψη της επόμενης διοργάνωσης. Ήδη υπάρχουν πολλά άρθρα σε πολλά σημαίνοντα ειδησιογραφικά πρακτορία για τον Ιφαντίνο, τι θα γίνει, αν θα κάνει μήνυση UEFA. Και τα λοιπά. Για να δούμε.
0: Πάντως να σου πω, η UEFA, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι το μόνο μέτωπο το οποίο αντιμετώπισε αυτό με τα δικαιώματα του Μουντιάλ. Δεν είχε και μια διοργάνωση τύπου Champions League στα Σκαριά έτοιμη να γίνει, όχι τύπου, τύπου Ευρωλίγκα στο ποδόσφαιρο από ιδιωτική πάλι έτοιμη να γίνει, η οποία και αυτή παραπέμφθηκε στις καλένδες.
1: Είναι εγώ νομίζω ότι όλα αυτά, όλοι αυτοί προσπαθούν να τα κάνουν θέλοντας να πείσουν ή έχοντας πείσει ή θέλοντας να δείξουν ότι μπορούν κάποιους επενδυτές. Βρήκαν κανένα Σαουδάραβα εκεί, κανένα Σεΐχη και τα λοιπά, κανέναν Ιάπωνα, Κρίσο, ας πούμε, από την Ταϊλάνδη, από την Ινδοκίνα, να κάνουν διάφορες επενδύσεις και τα λοιπά. Κανέναν Αμερικάνο περίεργο γέρο που έχει, ας πούμε, τους Red Sox, τους Washington Willys, την Colorado Avalanche στο χόκεϊ και τα λοιπά. Οπότε σου λέει πάρε και έναν.
0: Έτσι όπως είπες τις ομάδες, θα σου πω να μου πεις και ποιο όνομα είναι αυτός. Δηλαδή, γιατί.
1: Όλες αυτές,
0: ναι, αυτό. Γι' αυτό.
1: Είμαι ειδικός στον Αμερικανικό αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Colorado Avalanche είναι στο NHL, στο hockey.
0: Στο hockey, ναι.
1: Avalanche είναι ο χιονοστιβάδος.
0: Μ' αρέσει το hockey γιατί είναι το κατεξοχήν σπορ της ευγένειας, το hockey επιπάγου. Είναι πολύ ευγενικό σπορ. Είναι πάρα πολύ ευγενικό. Μ' αρέσει.
1: Κάτι μπάτσες και κάτι μπουνιές με δαγάδια.
0: Ναι. Καθόλου ξύλο δεν πέφτει στο hockey.
1: Και είναι και το άθλημα των Καναδών, του Καναδά. Ναι. Maple Leafs, το Ρόντο Maple Leafs. Maple Leafs είναι το φίλο του
0: Σφενδάμου.
1: Του Σφενδάμου. Που είναι το σήμα του Καναδά. Στη σημαία. Οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τι έμαθες πάλι σήμερα, από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να μου πεις και η Indiana Fever αύριο. Που είναι
1: Indiana Fever, Caitlin Carl Clark έχει κάνει triple-double. Και η Sophie Cunningham, η οποία είναι το νέο είδωλο στα social media όλων των μπασκετικών. Η Sophie Cunningham, η ξανθιά.
0: Η οποία είναι πάρα πολύ καλή στο τρίποντο, λένε.
1: Η οποία είναι πάρα πολύ καλή στο τρίποντο. Διαβασμένο σε Δημήτρη, μπράβο.
0: Για τη Sophie Cunningham.
1: Η Sophie Cunningham, η οποία έκανε το pointing, αυτή την, που μάλωσε με μια συμπαίκτριά της, με μια αντίπαλο.
0: Όχι τυχαία, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο ρατσισμού τεραστίων διαστάσεων, το οποίο ταλανίζει το γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Πολλά τους ταλανίζουν αυτούς εκεί, ναι. Η Sophie πάντως είναι role
0: model. Και πέφτει και πολύ ξύλο. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι πέφτει ξύλο στο hockey,
1: ναι,
0: για μπάσκετ γυναικών πέφτει πάρα πολύ ξύλο. Αδικαιολόγητα πολύ ξύλο.
1: Το τελευταίο στιγμιότυπο είναι μια γωνιά που τρώει η Sophie, η αγαπημένη μας Sophie, από αντίπαλο, η οποία προσπαθεί να απεμπλακεί, ας πούμε, έχει την μπάλα, ξέρεις, που σηκώνει ψηλά τους αγκώνες, κάνει δεξιά-αριστερά κτλ. Τη δίνει μία και δόθηκε αμυντικό φάουλ στη Sophie για αυτή τη φάση. Και έχει γίνει χαμός τώρα στην Αμερική. Viral, η Sophie, ξέρεις, τώρα πουλάει και πουλάει λίγο και στα λευκά γκέτο, ας πούμε, και τα λοιπά, και γίνεται ο χαμός.
0: Όχι λίγο, γιατί το θέμα δεν είναι τόσο αγωνιστικό όσο είναι θέμα ρατσισμού.
1: Εννοείται.
0: Γιατί οι κυρίαρχες παίκτριες στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα δεν είναι οι λευκές, έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγηση για το διεθνή χώρο.
0: Ναι, τώρα πιαστήκαμε τώρα να
1: πάμε στον εσωτερικό χώρο, γιατί και εδώ έχουμε θέματα.
0: Έχεις, να ξεκινήσουμε από τον Ηρακλή, θέλεις.
1: Ηρακλής εννοείται.
0: Ηρακλής, ωραία. Κάνα φιλικό έχουμε στον ορίζοντα.
1: Όχι, δεν έχουμε φιλικό στον ορίζοντα, ολοκληρώσαμε τα φιλικά στην Ιταλία. Θα έχουμε όμως φιλικό από εβδομάδα, γιατί προσπαθεί ο Ηρακλής να βρει έναν καλό, ικανό αντίπαλο για το πριν το παιχνίδι του κυπέλου. Το κύπελο είναι 17, 18, 19, Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη, Αυγούστου φυσικά, είναι με το Βόλο. Μέχρι τότε ο Ματσάρη θέλει να κάνει φιλικό. Έχουμε επιστροφή της ομάδας την Παρασκευή, διήμερο ρεπό Σάββατο και Κυριακή να ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά μετά την Ιταλία, προετοιμασία κτλ. Χαλκιδική κτλ. Δευτέρα να ξαναγυρίσουν, μέσα τώρα από τη Δευτέρα που θα έχουμε 10 κτλ. Μέχρι το 17, πες 15 Αύγουστος, αντίο ζωή. Πρέπει να γίνει ένα φιλικό ακόμα, να είναι η ομάδα σε εγρήγορση με τον Βόλο.
0: Να σου πω, το φιλικό γίνεται στο Καφτατζόγλιο.
1: Φυσικά και όχι.
0: Ούτε τα φιλικά δεν μπορούν να γίνουν στο Καφτατζόγλιο, έτσι.
1: Ούτε να τρέξουμε εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε.
0: Αλήθεια, ε.
1: Είναι κλειστό το γήπεδο και τουλάχιστον έχουν αρχίσει εργασίες για το χλωοτάπητα.
0: Α, οκ. Okay. Αυτό είναι θετικό τουλάχιστον, εντάξει. Okay.
1: Ναι, ήδη είναι σκαμμένο. Είναι σκαμμένο, έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες, τις έχει δώσει και ο Ηρακλής. Είναι σκαμμένος ο χλωοτάπητας. Οι άλλες εργασίες όμως, οι καλές, ενώ οι κρίσιμες, οι νευραλγικές, δηλαδή η εγκατάσταση του βάρη, η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας, των καμερών γύρω-γύρω του γηπέδου και μέσα στους διαδρόμους, ό,τι προβλέπει δηλαδή το σύστημα και η νέα νομοθεσία, τα τουρνικέ και οι νέες θύρες, οι οποίες πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το σύστημα. Και πάει λέγοντας, αυτά δεν έχουν γίνει ακόμα. Λέγεται ότι θα προλάβουν και ότι θα γίνουν. Είπαμε ότι ο Ηρακλής
0: έχει πάρει
1: κλειδάριθμο δύο αγωνιστικές. Δύο πρώτες στο πρωτάθλημα είναι εκτός έδρας. Το παιχνίδι με το Βόλο για το κύπελο θα γίνει στην Ευκαρπία. Τέλος πάντων, γίνεται μια προσπάθεια να εγκριθεί από την ΕΠΟ να γίνει εκεί. Δεν μπορεί να γίνει στο Βόλο, τη δεύτερη έδρα του Ηρακλή δηλαδή. Δεν ξέρουμε πώς γίνει στην Θαλάσσα, στο Καμπανιακού, πώς γίνει στη Λάρισα. Ο Ηρακλής προσπαθεί να γίνει στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Έχουμε και αυτά τώρα τα γηπεδικά.
0: Και είναι και ένα μάτς το οποίο δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει. Είναι και ένα μάτς πολύ κρίσιμο, γιατί χάνεις και αποκλείεσαι από μια διοργάνωση. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή είναι η προτεραιότητα του Ηρακλή, ας πούμε, το κύπελο.
1: Αυτό και νομίζω, Δημήτρη, και για τις υπόλοιπες ομάδες δεν είναι κάτι το χαμαναμάν. Εντάξει, για τις.
0: Όχι, για τον Άρη είναι
1: για
0: το κύπελο.
1: Για το 5, ναι, για τον Άρη φυσικά και είναι.
0: Και για το Λεβαδιακό και για τον Όφη που είναι ο κυπελούχος. Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Πρέπει να είναι και είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και ο top στόχος. Δεν είναι, παιδιά, να περάσουμε και όχι αμά να πάμε να πάρουμε το κύπελλο. Όταν και αν και εφόσον έρθει η ευκαιρία, προχωρώντας λες ναι, μου ανοίγει η όρεξη και πάω. Γιατί δεν νομίζω ο Όφη πέρσι να ξεκίνησε με στόχο το κύπελλο. Λες ότι πάω για μια καλή πορεία και αν προκύψει, τότε ας πούμε προημιτελικά ή ημιτελικά να τα δώσω όλα, μπας και φτάσει στον τελικό και γίνει εκεί το θαύμα. Λοιπόν, όπως έγινε με τον Όφη φέτος. Τώρα για τον Ηρακλή, ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να καθιερωθεί στην κατηγορία, να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα παραμονής, να μην αγχωθεί τώρα πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια επιστροφής, να έχει μια καλή παρουσία, να πάει στο 5-8. Αυτός είναι ο στόχος, να πάει στο 5-8. Λοιπόν, γιατί φέτος είναι μια χρονιά, μια λίγα πολύ αμφίροπη, φαίνεται έτσι.
0: Γιατί, κάνε μου αυτό το ίδιο σχόλιο, μου αρέσει αυτό.
1: Έχει.
0: Τι εννοείς?
1: Πέρα από το 5, που πες ότι 5 είναι ο Άρης, έχει Ατρόμητο, έχει Λεβαδιακό, έχει Όφη, έχει Καλαμάτα, έχει Κηφισιά, έχει ομάδες δηλαδή που έχει Αστέρα Τρίπολης. Έχει ομάδες που λες ότι του ύψους και του βάθους. Τη μια φορά κάνει εκπληκτική χρονιά ο Αστέρας Τρίπολης, την άλλη χρονιά κάνει εκπληκτική χρονιά ο Όφη, την άλλη χρονιά κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά ο Ατρόμητος, φέτος είναι βελτιωμένος και με μεταγραφές. Υπάρχει ο Ηρακλής, άρα τι γίνεται τώρα εδώ, πού θα καταλήξω εγώ και πώς θα γίνει. Δηλαδή είναι ρευστή όλη η κατάσταση από το 5 και κάτω. Με την προϋπόθεση, ας πούμε, λες ότι 5 θα είναι ο Άρης και οι υπόλοιποι 4, ας πούμε, το Big 4, που για μένα είναι Big 6, αλλά τέλος πάντων Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Έτσι, και πέσει ο Άρης πέμπτος και μετά τι γίνεται, όλοι οι υπόλοιποι στο δύο καζάνι, θεωρητικά. Έτσι, οπότε να δούμε, ο Ηρακλής θα έχει δύσκολο έργο και έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Αν χάσει το Βόλο δεύτερη αγωνιστική, μπαίνεις με άγχος μετά. Μετά είναι τρίτη αγωνιστική εντός έδρας με Αστέρα Τρίπολης, που είναι στα κυβικά σου, ας πούμε, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Αγωνιστικά, έτσι, όχι ιστορικά, ούτε ως πρεστής. Αλλά για σκέψου, ας πούμε, να γίνει 1-2-0 στην ΑΕΚ και 1-1-0 στο Βόλο με πέναλτι, ας πούμε, υπέρ του Μπέου, του αξιοπρεπούς φίλου μας. Και μετά τρίτη αγωνιστική πας με άγχος να παίξουμε τον Αστέρα Τρίπολης, που είναι μια ομάδα παιγμένη, δεν έχει να χάσει τίποτα, θα έχει Λάτιν, θα παίζει με αντεπιθέσεις, στραβοκλωτσιά από το κόρνερ και τα λοιπά, έτσι έχουν γίνει πολλά. Οπότε καταλαβαίνεις, υπάρχει πίεση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για Ηρακλή. Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ. Μπάσκετ τι, μπάσκετ προετοιμα, περιμένουμε. Τώρα τις ομάδες να μαζευτούν, να αρχίσουν τις προετοιμασίες.
1: Ένα κρατούμενο, ναι, περιμένουμε μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
0: Κι άλλοι.
1: Θα γίνει μία ακόμη και λένε ότι το επιμένει για, για κάποιο χειρό όνομα. Δεν υπάρχει τώρα όμως από αυτά που γράφονται, έχουν γραφτεί πολλά τώρα καινούρια.
0: Ο Λεμπρόν έκλεισε.
1: Ο Λεμπρόν έκλεισε στη Φιλαδέλφια, δεν τον προλάβαμε. Το θέμα είναι ότι.
0: Συγγνώμη, για ποια θέση, σε πιανού τι θέση.
1: Τρία. Τρία-τέσσερα.
0: Δεν φτάνει ο Οσμάν δηλαδή.
1: Κάτι σε Μήτογλου θέλεις.
0: Α, το ήθελα, γιατί μέχρι
1: Οσμάν
0: πριν
1: είναι
0: από...
1: τρία. Οσμάν είναι τρία.
0: Μέχρι πριν να φύγω σε διακοπές, οι συνάδελφοι του αθλητικού λέγανε υπερπλήρης, δεν θέλει.
1: Μα είναι.
0: Τώρα δεν θέλει.
1: Δεν θέλει, όχι.
0: Τότε
1: δεν γιατί θέλει κάνει. Ένα κερασάκι.
0: Α, θέλει, οκ.
1: Μητακίδηση, σε ρε φίλε, ναι, λεφτά έχεις.
0: Okay.
1: Λες τώρα εδώ τους πήρα τα σόβρακα με τροπή.
0: Είναι σαν το παγωτό στον Μπράουνι ένα πράγμα.
1: Με τον Οσμάν, σωστά. Τώρα στην Πορτοκαλόπιτα βάζει και μια μπάλα παγωτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά ποιο δεν κυκλοφορεί τίποτα. Δεν κυκλοφορεί όμως. Τι κυκλοφορεί σε ηχηρό όνομα.
1: Δεν υπάρχει Τάις είναι δύσκολο. Μύρωτιτς θα πάει. Πού μου είπαν θα πάει. Στη Χαποέλ. Στη Μακάμπη. Στη Μακάμπη Τελαβίβ. Λοιπόν. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ φίδεται χρημάτων ή ότι υπολείπεται σε χρηματικό. Γιατί κάποτε λέγαμε ότι ναι, αλλά αυτοί έχουν πολλά λεφτά και δεν μπορεί να συναγωνιστεί. Τώρα αυτοί συναγωνίζονται με τον ΠΑΟΚ. Απλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα και από αυτούς τώρα ξέρεις τους παίκτες θέλουν και για το πρεστής το δικό τους σου λένε να παίξει Ευρωλίγκα. Τώρα γιατί ο Οσμάν πίστηκε, γιατί ήταν 9 εκατομμύρια φίλε, δεν είναι λίγα, 9.
0: Είχαν 9 εκατομμύρια λόγια.
1: 9 ολόκληρα. Δηλαδή... Εμού του ιδίου με επιταγή, 3 εκατομμύρια το χρόνο, το μήνα 300.
0: Σκέφτονται, λέει, να πάρουν πακέτο τους Westbrook και Ολαντίπο. Οι Kings όμως.
1: Αυτό οι Kings.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Αυτό οι Sacramento Kings.
0: Ναι.
1: Ας πάρουν. Ο Westbrook γράφηκε και για τον Παναθηναϊκό, για Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί είναι free agent, ναι. Και ο Ολαντίπο είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν πολύ ταλαντούχος, πολύ αποτελεσματικός παιχτάρα. Κάποια στιγμή όμως τραυματίστηκε, έπεσαν οι ρυθμοί του, το ρίξε στο χαβαλέ. Έμεινε εκτός. Έχει τώρα 2 χρόνια εκτός ο Ολαντίπο. Ήταν στο Μαϊάμι πρώτος μάγκας. Και στο Σικάγο και μετά έμεινε εκτός. G League, δεν τον έπαιζε κανένας και τα λοιπά. Και τώρα προσπαθεί να γυρίσει. Γι' αυτό το θέμα του Ολαντίπο επιστρέφει στην επικαιρότητα. Είναι εκτός πλάνων ο Ολαντίπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Westbrook είναι free agent,
1: Πεχτάρα αυτός ο τρελός, ναι, είναι κανονικός τρελός. Τον αφήνουν επίτηδες να σουτάρει τρίποντα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν τα βάζει. Τον παίζουν άντερ.
0: Εμένα λοιπόν, ο Μούσιας, το Μούσια θα ήθελα να...
1: Δεν
0: να...
1: έχουμε χρόνο, ναι. Κύριε Κουκουμτζόπουλε, και 29 είναι.
0: Εντάξει, τι, δεν έχουμε τίτλους, κύριε Κουσί.
1: Δεν έχουμε.
0: Παλιά άρα στο Τέξας. Ναι.
1: Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε. Ο Άρης θα ανακοινώσει αύριο στις 19 και 14 τον Άνταμ Μοκόκα.
0: Γιατί στις 19 και 14.
1: Το έχουμε πει αυτό, είναι απόφαση πλέον. 19-14 είναι 1914. Το έτος ιδρύσεως.
0: Α, συγγνώμη.
1: Σημειολογικά ο Άρης έχει αποφασίσει να ανακοινώνει κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή 19 και 14 τους παίκτες. Okay. Τώρα όταν έγινε μια εξαίρεση ήταν για τον Τολιόπουλο που έγινε πάλι 19 και 14 αλλά ήταν Πέμπτη νομίζω. Ο Βασίλης θα μας τα θυμίσει καλύτερα. Σάββατο ήταν, πότε ήταν το Λιόπουλο.
0: Εντάξει, okay, εντάξει.
1: Έσπασε δηλαδή την διρεκτίβα της Κυριακής και της Τετάρτης. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί ο Άνταμ Μοκόκα και την άλλη Τετάρτη πιθανότατα θα ανακοινωθεί ο... Ένας έμεινε.
0: Ποιος έμεινε?
1: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.
0: Είναι σίγουρο αυτό για την άλλη Τετάρτη?
1: Για την άλλη Τετάρτη δεν είναι σίγουρο, είναι σίγουρο ότι θα παίξει τον Άρη.
0: Αυτό. Η ουσία είναι αν θα παίξει τον Άρη, όχι πότε θα ανακοινωθεί.
1: Το ρώτησα σήμερα ένεκα του ρεπορτάζ και μου είπανε ναι. Οπότε τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Εκτός πια και αν πάρει θέση στο Μαϊάμι μαζί με τον Γιάννη.
0: Δεν νομίζω ο Πατ Ράιλι να κάνει τέτοιες χάρες.
1: Ο Πατ Ράιλι είναι χ.
0: Τι εννοεί χ?
1: Γιατί βάζει προσκόμματα στην παρουσία του Γιάννη στην εθνική ομάδα. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Α, ναι.
1: Δεν τον αφήνουνε, ναι. Οι Miami Heat φοβούνται γιατί είναι μεγάλη μεταγραφή τους. Είναι καινούριος. Φέτος είχε κάτι ζητήματα με τραυματισμούς στο γόνατό μου, η γάμπα μου και τα αυτά. Και δεν τον πολύ δίνουν. Και γίνεται μάχη. Και υπάρχει σημαντική πιθανότητα να μην τον έχουμε στα προκριματικά. Όπου έτσι όπως τα κάναμε βεβαίως.
0: Ναι, γιατί η ευθύνη δεν είναι τόσο του Γιάννη τον Χιτ αυτή τη στιγμή. Η ευθύνη είναι πως δεν φροντίσαμε να κερδίσουμε τα δύο προηγούμενα μάτς.
1: Να κερδίσουμε, ναι, αλλά δεν κερδίσαμε. Και τώρα που θέλουμε να κερδίσουμε.
0: Ναι, τώρα θέλουμε τους Ισπανούς να κερδίσουμε. Εδώ δεν κερδίσαμε τους Πορτογάλους.
1: Τώρα που θέλουμε να κερδίσουμε, δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε. Ναι, πρόσεξε, τώρα παίζουμε Ουκρανία και Ισπανία και Γεωργία. Δεν θα παίξουμε με την Πορτογαλία. Και τώρα είμαστε σε δυσμενή θέση γιατί είμαστε και μείον βαθμολογικά. Πρέπει να κερδίσουμε μέσα στην Ουκρανία οπωσδήποτε και πρέπει να κερδίσουμε και μέσα στη Γεωργία οπωσδήποτε. Με νίκες με Ουκρανία και Γεωργία περάσαμε. Αντίο, ας χάσουμε από την Ισπανία μέσα έξω. Η Ισπανία εντωμεταξύ έχει φέρει τους MBR, Σάντι Αλντάμα κτλ. Ντελαρέα κτλ. Εμείς προσπαθούμε τώρα με τον Γιάννη, αλλά είπαμε, ο Πατ Ράιλι δεν ξηγείται καλά. Εκεί, δεν τον αφήνει.
0: Εκεί δεν υπάρχει θέμα.
1: Δηλαδή,
0: γιατί σε είδα με πολύ μεγάλη φυσικότητα να λες ότι οι Ισπανοί έχουν φέρει τους NBAers, ας πούμε.
1: Οι Ισπανοί καταρχήν προφανώς έχουν καλύτερη επαφή με τις ομάδες. Κατά δεύτερον, πληρώσανε κανονικά την ασφάλεια 500 αρέας και παραπάνω στις ομάδες. Security, insurance. Και προφανώς και ο παίκτης έχει πει την ομάδα ότι μην αγχώνεστε, θα παίξω χαλαρά, δεν τραυματίζουμε κτλ. Τώρα ο Γιάννης είναι καινούριος, έχει θέμα τραυματισμού. Λέει ότι θέλει να παίξει, το έχει πει και η συνέντευξή του. Δεν το ρυθμούσε ο Γιάννη δηλαδή. Έτσι.
0: Όχι, όχι, προς Θεού, έτσι κουβέντα.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι και θέμα του να κάτσει να μαλώσει τώρα πρώτη χρονιά. Κατευθείαν να μαλώσει με την ομάδα ότι παιδιά, όχι, θέλω να παίξω, όχι, δεν θα παίξω, όχι, θα παίξω κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή είναι διατεθειμένος να φτάσει την πίεσή του και σε ποιο σημείο. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχει δύο διπλή ευκαιρία. Θα μου πεις ο Γιώκητς, πώς έπαιξε ο Γιώκητς. Ο Γιώκητς είναι ο Γιώκητς, παιδιά, κάνει κουμάντο σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή το Denver υπάρχει περίπτωση να πει στο Γιώκητς, να ξέρεις, μήπως και αυτό. Καταρχήν ο Γιώκητς δεν τραυματίζεται ποτέ. Είναι τέτοιο θορυκτό και ο τρόπος που παίζει, slow motion και μπαίνουν όλα μέσα, που δεν φοβούνται. Δεν κάνει άλματα, τρελά, ταχύτητες κτλ. Κάθεται εκεί.
0: Πλάκα, δεν έχω δει το Γιώκητς να πηδάει πάνω από 20 πόντους ποτέ.
1: Να κάνει κάρφωμα.
0: Να κάνει κάρφωμα
1: με
0: ποτέ.
1: Το ζόρι.
0: Ούτε καν τίποτα.
1: Με το ζόρι. Εγώ πιο καλά καρφώνω.
0: Υπερβολικός.
1: Στα νιάτα μου.
0: Εντάξει, τώρα τόσωσες.
1: Στα νιάτα μου, Δημήτρη.
0: Τόσωσες. Εντάξει. Ναι, έτσι. Συμφωνώ.
1: Μεικτό κλιμάκιο βόλεϊ παίζαμε, Δημήτρη.
0: Εγώ ούτε στα νιάτα. Σε καμία
1: στα
0: περίπτωση.
1: Στα νιάτα στην πλατεία Αριστοτέλους, όσοι θυμούνται παλιοί που υπήρχε παλιά γήπεδο μπάσκετ εκεί, και όχι τώρα πλακόστρωτο όπου πηγαίνουν κάποιοι αξιοπρεπείς φίλοι μας επενδυτές και πουλάνε τσιγάρα. Εκεί κάρφωνα κανονικά, στο τσιμέντο. Στο τσιμέντο.
0: Αχ. Τα γονατάκια σου τότε.
1: Εντάξει, δεν βλέπεις να έχω πρόβλημα, έτσι είναι.
0: Έχω να σε δω καιρό πλάκα-πλάκα.
1: Γερόσκαρη είμαι, γερόσκαρη. Λοιπόν, Ηρακλής, είπαμε για Άρη, Μοκόκα, Αθανάσια, το Κούμπο, θέμα Χατζηλάμπουρ δεν υπάρχει με τα κολέγια.
0: Τι εννοείς δεν υπάρχει, δεν θα πάει?
1: Βγήκαν κάτι δημοσιεύματα, γράψαν κάποιοι αξιοπρεπείς συνάδελφοι φίλοι μας, αγαπητοί, αγαπημένοι, ότι τα κολέγια κλέβουν τους παίκτες από τον Άρη κτλ. Είναι λογικό, κάθε κολέγιο πλέον αυτή τη στιγμή που έχει χρήμα, γιατί άλλαξε ο νόμος του NCAA.
0: Εσύ, Κώστα, και τιμές και συγγνώμη, και χρήματα γράφτηκαν. 700.000 δολάρια για δύο χρόνια.
1: Καλά,
0: δηλαδή.
1: Ναι, είναι λογιστές, είναι στο μυαλό των ομάδων.
0: Δηλαδή τόσο δεν ισχύει.
1: Επειδή παίρνει τόσο ο Αβδάλλας και ο Λούτζης. Ο Λούτζης, συγγνώμη, ο Αβδάλλας παίρνει τόσα. Θεωρούν ότι όλοι θα παίρνουν 700. Τέλος πάντων, μπορεί να πάρουν και παραπάνω. Έτσι, μαγκιά τους. Το θέμα είναι ότι περιμένουν να γίνει κάτι το οποίο για την περίπτωση του Χατζηλάμπρου για τον Άρη δεν θα γίνει φέτος.
0: Άρα Χατζηλάμπρου στη διάθεση του Σπανούλη.
1: Ο Χατζηλάμπρου είναι Άρης, είναι Σπανούλης, είναι συμβόλαιο του χρόνου και βλέπουμε.
0: Okay.
1: Έτσι. Φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Βεβαίως και είναι λογικό οι εμφανίσεις του να έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον. Όποιος βέβαια ασχολείται λίγο με τα νέα παιδιά, με τα νέα ταλέντα στο μπάσκετ ευρωπαϊκό, ακόμη και εσύ και εγώ να ήμασταν σκάουτερς, από την Ελλάδα ποιον θα λέγαμε σε αυτή την ηλικία? Το Χατζηλάμπρου.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Ο άσχετος των ασχέτων, ο Κώστας Ασχετόπουλος, το Χατζηλάμπρου θα έλεγε. Ποιον θα έλεγε? Λοιπόν, άσχετα που πιο προχωρημένοι αν ήμασταν, θα λέγαμε το Σπανό που είναι στη 10 και θα πάει στον ΠΑΟΚ τώρα κτλ. Είναι πιο μικρό σε ηλικία όμως. Στην ηλικία του θα λέγαμε το Χατζηλάμπρου. Αυτή είναι. Από την Σλοβενία ποιον θα λέγαμε? Ας πούμε το Γιοξίμοβιτς, που είναι ο νέος Ντόντσιτς, που έδωσε το χρυσό μετάλλιο. Η Σλοβενία το πήρε. Έτσι. Στο Άντερ 18, στους εφήβους. Οπότε δεν νομίζω ότι ανακαλύψαμε καμιά Αμερική. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί. Θα μείνει στον Άρη, τον υπολογίζει και ο Σπανούλης. Τώρα το θέμα για τον Άρη είναι ότι έχει 9 Έλληνες μαζί με τον Μίτρου Λόγκ. Και ποιος θα πρωτοπαίξει? 6 και 6 λέει το κανονισμός. Έτσι. Και έχει και 7 ξένους. Οπότε μαζευτήκαμε αρκετοί. Ο μόνος όμως πιθανός να φύγει είναι ο Μίτρου Λόγκ. Ο οποίος όμως για να φύγει θέλει ομάδα BCL και πάνω. Ή Eurocup, δηλαδή η BCL ή Ευρωλίγκα. Και έχει ένα 300 συμβόλαιο. Πες ότι το 300 το μοιράζει με τον Άρη και παίρνει από 150 η ομάδα του καινούργια και ο Άρης. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να καλυφθούν.
0: Τι έγινε αυτό το πράγμα? Πάντως, όταν φτάνει μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, αυτό το σχόλιο είναι γενικότερο τώρα, έτσι, σε αυτό το σημείο.
1: Σημαίνει ότι μπουκώσαμε.
0: Όχι, υπάρχει και θέμα προγραμματισμού κιόλας.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: ότι έτσι. Ο προγραμματισμός δεν μας βγήκε, ότι. Ναι, αλλά αφού τώρα λες, μου έρχεται η ευκαιρία να πάρω τον Τολιόπουλο. Και έχω το Μητρουλόγκο, όχι, θα πάρω και τον Τολιόπουλο. Και ας κάθε το ένας έξω, δεν με νοιάζει.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα δηλαδή δεν δουλεύεις την αποδέσμευση του Μητρουλόγκο, να το έχεις ας πούμε δεμένο
1: ποιος,
0: από παντού.
1: Θα πάρω τον Τολιόπουλο. Μα δεν μπορείς να τον αποδεσμεύσεις τον Μητρουλόγκο, γιατί τον έκανε συμβόλαιο χωρίς να ξέρεις ότι θα πάρεις τον Τολιόπουλο πριν κάτι μήνες. Δηλαδή, εγώ όταν κλείσω ένα σπίτι, δεν μπορώ να ξέρω μετά θα μου έρθει το τζόκερ να αγοράσω κι άλλο. Το έχω το σπίτι, το αγόρασα. Τι να κάνω, να το πουλήσω? Ναι, το πουλάω, δεν το παίρνει κανείς. Να τον νοικιάσω, τον νοικιάζω με μισό ενίκιο, πάλι δεν το παίρνει κανείς. Άρα μου μένει το σπίτι. Το πουλάω το σπίτι που λέει και το τραγούδι. Mm. Λοιπόν.
0: Θέλω όνομα να μου πεις για ΠΑΟΚ μπάσκετ τώρα.
1: Τι ΠΑΟΚ, σου είπα, δεν έχει. Θα πάρει κερασάκι στην τούρτα, είπαμε. Δεν το βλέπω όμως ποιο μπορεί να είναι. Θα είναι κάποια έκπληξη.
0: Να σου βάλω μια ιδέα.
1: Βεβαίως.
0: Ε?
1: Και μια δώρο.
0: Και να σου βάλω μια ιδέα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τις σημαντικές του υποχρεώσεις.
1: Όχι, θέλει και αυτός παίκτη.
0: Θέλει παίκτη.
1: Ναι.
0: Με αυτούς που έχει και ενδεχομένως θέλουν περισσότερα λεφτά και τέτοιο, είναι κομπλέ, τα έχει βρει.
1: Όχι,
0: είναι...
1: δεν μπορεί να πάρει τον Ντόρσεϊ.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι. Δεν μπορεί.
0: Αν κάνει καμιά πρόταση.
1: Ούτε θέλει νομίζω.
0: Ούτε
1: να
0: θέλει.
1: Μπορεί να θέλει για το Θεαθήνε. Παικτικά δεν νομίζω ότι. Ο ΠΑΟΚ θέλει 4-3. Κάτι εκεί με τον Γκρέι, με τον Οσμάν. Με το Μουρ, να γεμίσει λίγο εκεί δηλαδή. Να κάνει ένα stretch for, ένα Μίτογλου, να μπορεί να σουτάρει απ' έξω. Δεν νομίζω ότι θέλει Ντόρσεϊ, ούτε walk-up.
0: Okay. Εγώ την ιδέα την έριξα και μου απάντησες, ρε παιδί μου.
1: Είδες ότι κατάλαβα αμέσως.
0: Αμέσως, ναι, προφανώς, ναι.
1: Αλλά ο Ντόρσεϊ καταρχήν είναι ελληνικό διαβατήριο, Greek passport, που ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης δεν μπορεί να τον χάσει. Τέτοιο παίκτη δηλαδή και Έλληνα. Έτσι, ξέρουμε τώρα πώς είναι οι πλέον ισορροπίες και τα δεδομένα. Όλες οι ομάδες χρειάζονται Έλληνες. Καλούς Έλληνες δεν μπορείς να βρεις. Άντε, πες τον έδωσε τον Ντόρσεϊ. Το πες ότι το χάνει. Ποιο θα πάρει διάρρη Έλληνα που να σουτάρει και να είναι Έλληνας Έλληνας? Ποιο θα πάρει? Ξένο πάλι. Πήρε δύο ξένους παιχταράδες ο Ολυμπιακός. Παιχταράδες. Και ο Μοντέρο και ο Μίλερ Μακιντά είναι παιχταράδες. Ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ καλύτερος φέτος. Πολύ καλύτερος.
0: Καλά, εντάξει, αυτό όπως λένε και οι ποδοσφαιρικοί, στο γήπεδο θα φανεί. Στο χορτσί, στο παρκέ.
1: Θα εντάξει, φανεί, και η κουνιάδα μου λέγεται Φανή.
0: Γιατί είναι και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός πέρσι τέτοιο καιρό λέγαμε για το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία της Ευρωλίγας και είδαμε πώς κατέληξε η χρονιά.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός, αφού χάλασε την ομάδα όλη με το Σόρτ.
0: Και τον Αταμάν.
1: Ο Παναθηναϊκός πήγε λάθος και άσχετα. Κακώς το ρίχνουν στον Αταμάν. Θα μου πει ο Αταμάν τον δέχτηκε. Την ομάδα την πέρδεψε ο Σόρτ. Και η ανετοιμότητα του Λεσόρ. Αυτοί υπολογίζανε προφανώς ο Λεσόρ να γυρίσει πιο γρήγορα. Μπερδεύτηκαν εκεί, έφυγε ο Χόλμς, αυτό, ο Φαρίντ, ο Λεσόρ, ο Ναν που δεν έδινε την μπάλα, ο Σόρτς ο καημένος μόλις έμπαινε έχανε ένα σούτ, τον έβγαζε έξω, μαλώνανε και δεν κοιτιόντουσαν. Εντάξει, εγώ ήμουν στον πάγκο του Παναθηναϊκού 3-4 ώρες, τα βλέπα. Δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Τι time out ήταν αυτά. Από εκεί καταλαβαίνεις.
0: Τι ήταν τα πιο ξεκούραστα για σένα, time out,
1: πρέπει. Όχι, τα πιο δύσκολα ήταν, γιατί αυτά είναι δύσκολα.
0: Αφού δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλο, τι έλεγα, καθώς και τους κοιτούσες.
1: Μπορείς να το πεις αυτό στον αέρα εύκολα.
0: Όχι, δεν το λες αυτό. Εκ των υστέρων το λες και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μα γιατί ο Αταμάν σηκωνόταν και κατευθείαν τους έλεγε σύστημα. Δεν έλεγε ότι guys, let's go κτλ. Κατευθείαν έλεγε παίζουμε αυτό το 5, δεξιά θα πάει αυτό. Οι άλλοι δεν κοιτιόντουσαν τον αξί. Πήγαν μέσα στο Ιβανόφιο και του έκανε πλάκο Ηρακλής 25-0 σερί. Ο Μωραήτης και ο Τσιακμάς. Και λοιπόν, κοιτιόντουσαν στο time out. Του κοιτούσα εγώ, λέω τι κάνω.
0: Okay. Τον ανέφερες, να μην τον αφήσουμε παραπονεμένο. Ηρακλής μπάσκετ.
1: Και πάντως ακολουθώ.
0: Ηρακλής μπάσκετ. Για πάμε.
1: Ο Ηρακλής κάπου ας πούμε τώρα πλήρωσε και αυτό στην καραμπόλα με τον Τολιόπουλο. Υπολόγιζε στο Μωραΐτη. Εδώ τώρα είναι ένα πισωγύρισμα αυτό στα σχέδια. Γιατί και ο Μωραΐτης ήταν καλός παίκτης εννοείται. Και γενικότερα ο σχεδιασμός ξεκινούσε, ας το πούμε, από αυτόν. Τώρα έπεσε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κέντα. Δεν υπάρχει παίκτης να τον αντικαταστήσει στο διαμέτρημα του Μωραΐτη, τον μπασχετικό, το αγωνιστικό. Δεν υπάρχει θέμα Λούτζι, θα πάει στο Μαρούσι κατά πάσα πιθανότητα. Ήταν ένας παίκτης που νομίζω μπορεί να σταθεί. Είναι όμως και τραυματίας το παιδί. Πες ότι εντάξει, τον ξεπερνάει τραυματισμό. Μάλλον θα πάει στο Μαρούσι που έχει λεφτά να πληρώσει. Δεν θα πάρει τον Μπουλιανίτη ούτε τον Μποχορίδη, όπως είχαμε πει. Έγινε μια προσπάθεια. Δεν τον δίνει ο Άρης τον Μποχορίδη. Είναι αρχηγός του, τον υπολογίζει κανονικά ο Σπανούλης. Θέλει να έχει πολλούς. Δεν τον δίνει τον Μποχορίδη. Άρα ο Ηρακλής τι κάνει. Συνεχίζει χωρίς Έλληνα μέχρι νεοτέρας. Εννοώ χωρίς νέο Έλληνα, έτσι. Mm-hmm. Θα στηριχθεί σε αυτό το παιδί τον ομογενή, τον Τάσο Κουκ, ο οποίος μπορεί να έχει έτσι λίγο αντιεμπορικό, αντιμπασκετικό, λίγο έτσι γραφικό. Το υποτιμούμε το παιδί και το προσβάλλουμε βέβαια και κακώς που το λέμε τώρα αυτό, αλλά όλοι λένε ο Τάσος Κουκ και σιγά τον Τάσο Κουκ. Ο Τάσος Κουκ λοιπόν είναι ένας κανονικός παίκτης guard που είναι σαν το Μήτρου Λόγκ το στυλ του, για να καταλάβει έτσι λίγο ο κόσμος, και όχι τόσο νταπαντούπα. Και ο Ηρακλής υπολογίζει και ποντάρει σε αυτόν. Δεν τον ξέρει ο κόσμος, οπότε σου λέει μπορεί να μου βγει αυτός. Και έχει πάρει και το 40 Μαστρογιανόπουλο που όλοι τον ξέρουμε. Είναι παιγμένος, ξέρει Ηρακλή, ανέβασε τον Βίκο, ανέβασε τον Ηρακλή, είναι σκληρό παιδί, μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις. Οπότε λέει θα τη βγάλω με αυτούς, αν δεν βρω άλλον Έλληνα. Ποιον άλλον Έλληνα να βρει, το Λαρετζάκι, δεν τον θέλουν. Και είναι και άλλη θέση, είναι τρία ο Λαρετζάκης, τρία και δύο. Έτσι, μήπως πάει στον Άρη, αλλά πάλι και άλλο γκάρντο Άρης. Μήπως πάει στον ΠΑΟΚ και άλλο γκάρντο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είναι και θέμα και πού θέλει να πάει ο Λαριτζάκης. Είναι και θέμα και για το πού θέλει να πάει, αν φύγει από τον Ολυμπιακό. Έχει φύγει από τον Ολυμπιακό?
1: Όχι, δεν έχει φύγει.
0: Ακόμα.
1: Μερικές φορές, ξέρεις Δημήτρη, δεν έχουμε και την πολυτέλεια να διαλέγουμε. Όταν βλέπουμε ότι δεν μας θέλουν και όταν βλέπουμε ότι οι επιλογές μας είναι λίγες στην αγορά. Πού να πάω μετά εγώ, στο Κώστας Κούς TV? Είναι το μόνο που υπάρχει. Δεν με θέλει ούτε το CNN, ούτε το BBC, ούτε το Al Jazeera. Ούτε το Prime.
0: Πάντως πώς άλλαξε η Κώστα τώρα όλη αυτή η κουβέντα? Πριν από δύο μήνες όταν συζητούσαμε και οι μεταγραφές στο μπάσκετ ήταν πρώτη είδηση παντού, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν κουνιότανε φίλο. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης ήταν από τα κορυφαία ονόματα Ελλήνων που ήταν στη μεταγραφική λίστα πολλών ομάδων.
1: Δυστυχώς.
0: Τώρα κανένας, ας πούμε.
1: Το λέω με κινησμό και ρεαλισμό και χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω, πιο πολύ γιατί είναι Έλληνας. Μερικές φορές τα παιδιά αυτά παίρνουν, ας πούμε, αυτή την αξία και ίσως και την υπεραξία, επειδή ακριβώς έχει φτάσει πλέον σε τέτοιο επίπεδο το ελληνικό πρωτάθλημα, που να θέλει οπωσδήποτε καλούς Έλληνες. Ο Γιαννούλης είναι ένας καλός Έλληνας. Δεν είναι όμως μια παιχτάρα που να σκίσουμε τα ημάτια μας για να την πάρουμε, όπως ήταν παλιά. Έτσι, είναι ένα καλό εργαλείο.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για να σε κλείσουμε, γιατί σε έχουμε καθυστερήσει σήμερα. Πέραν από το γεγονός ότι ανανεώνουμε από σήμερα για αύριο με όνομα μεταγραφής ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά μόνο με Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Με Ζινεντίν, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Με Ζινεντίν Ζιντάν. Θα στο βάλω εγώ και θα το ακούμε στο repeat. Επειδή είσαι γνωστός για το γεγονός ότι κάνεις πάντα πολύ,
1: σου, ναι,
0: πολύ εύστοχη, σταμάτα. Σταμάτα, παρακαλώ.
1: Πεις,
0: όχι, δεν πήγα να
1: σου.
0: Πω τίποτα. Σε παρακαλώ, μην βάζεις λέξεις στο δικό μου.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είσαι γνωστός, πασίγνωστος για τις πολύ εύστοχες προβλέψεις σου.
1: Όπως το Μουντιάλ.
0: Ολυμπιακός Νάιμέγγεν.
1: 2-0. 3-0.
0: Over από ημίχρονο, άσο over από ημίχρονο, τι να το παίξει
1: over
0: ο κόσμος.
1: Over μισό ημίχρονο, over 1,5 δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, βαθίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής, είχαμε σήμερα δηλώσεις από τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, του Τζέικομπ Νίστρουπ, για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ο Νίστρουπ πως το φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολες οι αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου πως δεν υπολογίζει για την συγκεκριμένη πρώτη αναμέτρηση στις υπηρεσίες του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα σημαντικό γρανάζι στην μηχανή του Παναθηναϊκού. Δεν θα παίξει αύριο, είναι στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει έλεγχος. Ο προπονητής του Τριφυλλιού δήλωσε ότι ελπίζει να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Είναι εκτός, αυτό τόνισε έτσι χαρακτηριστικά. Ήταν οι χαρακτηριστικές του, δύο λέξεις, είναι εκτός. Η εμπειρία και η ψυχραιμία θα μας βοηθούν όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Η δήλωση του Τσιριβέγια από την πλευρά του παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος μίλησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου.

Μιας που μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, να πούμε πως ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει προκειμένου να επαναπατρίσει τον Λιβάη Γκαρσία και έχει συμφωνήσει σε όλα με την πλευρά του παίκτη για την σεζόν που ξεκινάει με τη μορφή δανεισμού. Είναι βεβαίως σύμμαχος και ο ίδιος ο Λιβάη Γκαρσία σε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς θέλει να φύγει από την Ρωσία. Εκεί που από ό,τι φαίνεται κολλάει το θέμα είναι το στάτους της οψιών για το τι ακριβώς μελιγενέστε σε σχέση με το μέλλον του Λιβάη Γκαρσία μετά το τέλος της σεζόν που μόλις ξεκινάει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ως προς το συγκεκριμένο. Περιμένουμε να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε ακόμη μία μεταγραφή επιθετικού. Σαν πολλοί δεν έχουν μαζευτεί εκεί στο τριφύλι.

Έτσι βαδίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, να μην ξεχάσουμε, γιατί μας ακούει και ο Θόδωρος ο Χατζηπαντελής, να πούμε ότι στις 6 ώρα Ελλάδας υπάρχει και η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά, έτσι, ο οποίος παίζει σήμερα στο Μόντρεαλ. Οπότε Κοσμοστέ Σπορ 6 το κανάλι που θα δείχνει, που θα δείξει την προσπάθεια του Έλληνα τενίστα, όσοι πιστοί να προσέλθουν, για να μην κατηγορηθώ ότι έφυγε ο Θόδωρος και δεν κάνει εκπομπή αναφορές για το πιο για το δημοφιλέστατο άθλημα, να μην πω έτσι το πιο δημοφιλές άθλημα, για το τένις. Τα ακούς, κύριε Θόδωρε? Είπαμε και για το τένις.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρα τις εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκοδάσος στο Όρος Πατέρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σε χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα Μπιγιών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφεται ότι την τελευταία δεκαετία στην Αττική κάηκαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τόσο στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου όσο και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, οι οποίες γρήγορα οριοθετήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και αεροσκάφη. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθο για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιο σε ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με δυσορό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Ο Πρωθυπουργός αύριο στις 11 με δυσορό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Ο Πρωθυπουργός αύριο στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις

0: μεταναστευτικών ροών, την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη διάρκειας περίπου 2,5 ωρών των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Επιπλέον, οι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκιση των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνση στις συνεργασίες με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής σε Σκόπελο, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να λιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραληπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ανοιχτή θα παραμένει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Πυρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκό δάσος στο Όρος Πατέρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιο σε ακολουθία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχου Νέα Δημοκρατία, Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με τη σωρό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός αύριο το πρωί στις 10 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακολούθως στις 11 θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής ασφαλής τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει, σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών, την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη τεθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει

0: Ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Ευγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής Σκόπελο, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να λιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται σε 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραλειπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον Αντράγιο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννη Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Αυστριακή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ανοιχτή θα παραμένει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover, οι οποίες μετατίθενται για αργότερα. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανήκει τον χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγκεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θέρμη μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκάρουν τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου του 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο διάσπαρτες μικροεστίες συνεχίζουν να καπνίζουν σε διάφορα σημεία της καμένης έκτασης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος στη Στυλίδα και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικού Σκοτ Μπένσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Στα 80,46 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 76,38 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα, οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή

0: Κυριακές γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ξεκινά από 21 και θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Εσείς φίλες και φίλοι, από τις ταινίες τις οποίες έχει παίξει ο Μπάρκουλης, ποια προτιμάτε περισσότερο, τι σας ρωτάω, λοιπόν, εμένα μου αρέσει πιο πολύ εκεί που υποδιέται τον Φέρελπη πολιτικό Μαντά, ο οποίος ωστόσο δεν σκαπάζει γρή. Όλα ο θυγός του Λάπρος Κωνσταντάρας τα κάνει. Μη τελνικά της προκοπής δεν μπορεί να μιλήσει ο νεαρός.

0: Η Τζένι Καρέζη να είναι καλά για τους λόγους του. Είμαστε στο έργο Τζένι Τζένι, στο οποίο εμφανίζονται μεγάλες κορυφές του ελληνικού σινεμά, τις οποίες προαναφέραμε, συντροφιά βέβαια και με τον τεράστιο Διονύση Παπαγιανόπουλο και τόσους άλλους. Λοιπόν, ο κύριος Μαντάς φτάνει στο νησί του και πρέπει να μιλήσει για πρώτη φορά ενώπιον των συγχωριανών του, με φόντο τις εκλογές, στις οποίες ο αντίπαλος λέγεται Γκόρτσος και ο οποίος έχει το πιστικό σύνθημα «Η μαγκούρα στη Βουλή». Κάποτε έγραφαν σενάρια έτσι, όχι αστεία, μέχρι και ο Τσούκας, ως χωριανός, που πετάγεται να επιφημίσει χωρίς να έχει ακούσει τίποτα ακόμη, ήταν δείγμα υψηλού σεναρίου, που σε επίπεδο κωμωδιών δεν υπάρχει πλέον.
1: Λόγο! Αγαπητοί πολίτες!
2: Συμπολίτες!
1: Εννοώ συμπολίτες!
2: Μαλακότερα!
1: Μπράβο! Προς το καλό της μίσης μας, αποφάσισα να κατέλθω στον εκλογικό αγώνα υπό τη σημαία των ενδόξων αγώνων μας. Οι αγώνες της μίσης μας, από τις εποχές των αγώνων του 21, δίνουν στην μίση μας το δικαίωμα να αγωνίζεται τον καλό αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία της.
3: Μπράβο!
1: Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας για το καλό όχι μόνο της νήσης μας, αλλά και ολοκλήρου του έθνους. Και τώρα παρακαλώ να διαλυθείτε ησύχως.
4: Δισκοτσάνη δεν έχω ξανακούσει. Δεν με παρεξηγείτε.
5: Όχι, δίκιο έχετε.
4: Δεν είπατε και τίποτα άλλο. Όλα αγώνες και αγώνες.
5: Και τι αγώνα έκανα να τα πω.

Και αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το νηφιάτικο τραγούδι στο γλέντι του πρώτου σικέ γάμου που είχε κάνει ο Ανδρέας Μπάρκουλης με την Τζένι Καρέζη στην ταινία Τζένι Τζένι, από όπου και το ηχητικό με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με το Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση, και τη Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στη συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας το κάνει ως εξής: γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Το ξέρετε, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, φίλες και φίλοι, μην περιμένετε από την εκπομπή παρασκήνιο, όταν μάλιστα αυτό δεν αποτελεί και καταλυτικό κινητήριο παράγοντα μιας ιστορίας. Μην περιμένετε κουτσομπολιά, σχόλια που δεν διασταυρώνονται ή θίγουν πρόσωπα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πια. Για τον Ανδρέα Μπάρκουλη θα μιλήσουμε έχοντας ως γνώμονα το καλλιτεχνικό του έργο και μια πορεία λαμπερή, άλλοτε δύσκολη, που πάνω απ' όλα όμως χαρακτηριζόταν από αυτήν την ιδιαίτερη ευγενική φυσιογνωμία. Οι τρυφεροί μύθοι όμως αρέσουν στην εκπομπή, οι τρυφερές ατάκες, τα τρυφερά συνθήματα, και μία από τις πιο ιστορικές είναι το «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Λοιπόν, πολλές οι ιστορίες, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως η επικρατέστερη εκείνη του Κώστα Βουτσά, σύμφωνα με τον οποίο η φράση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τότε λοιπόν ο Μπάρκουλης περνά από ένα σημείο όπου καθόταν μια μαθήτρια γυμνασίου Θηλαίων, τον αναγνωρίζει το κορίτσι και φωνάζει δυνατά στις φιλενάδες της: «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Πανικός, με το παραμικρό έτσι όρμησαν όλες. Σπάσαν τις γραμμές και έτρεξαν προς το μέρος του ηθοποιού για ένα αυτόγραφο. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη ιστορία που αποδίδεται στον ίδιο τον Μπάρκουλη, δηλαδή αυτός τη διηγήθηκε, σύμφωνα με την οποία τα χρόνια εκείνα έμενε στον Πειραιά, στην οδό Λουκαράλη. Περνούσε λοιπόν ο άνθρωπος κάθε μέρα με το αμάξι του έξω από ένα γυμνάσιο Θηλαίων, το οποίο βρισκόταν στην οδό Τζαβέλα. Τότε λοιπόν στο σημείο εκείνο μαζεύονταν πολλοί νεαροί της περιοχής για να κάνουν το κόρτε τους στα κοριτσόπουλα. Κάποιος από αυτούς λοιπόν βλέπει τον Μπάρκουλη να πλησιάζει και φωνάζει, είχε και ένα τόνο ηρωνίας προς τις μαθήτρες: «Κορίτσια, κορίτσια, ο Μπάρκουλης», θέλοντας να τις πειράξει διότι τον λάτρευαν. Και στο παιχνίδι μπαίνει και ο Μίμης Στεφανάκος, μια μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε αυτήν την ατάκα κατά τη διάρκεια των αγώνων κάθε φορά που ετοιμαζόταν να ρίξει ένα σουτ. Αντιλαμβάνεστε ότι η φράση αυτή, φίλες και φίλοι, πέρασε στον τύπο της εποχής, στις επιθεωρήσεις της εποχής, και έμεινε ζωντανή, θα λέγουμε, μέχρι και τις μέρες μας ως μια φράση συνώνυμη του ακαταμάχητου άντρα. Αυτός ο ακαταμάχητος άνδρας γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1936 στον Πειραιά. Και αλήθεια είναι ότι πολύ νωρίς πόνεσε πολύ όταν θα χάσει την αδελφούλα του σε ηλικία 6 μηνών. Ο Μπάρκουλης όσο μεγάλωνε συνειδητοποιούσε, ανακάλυπτε την αγάπη του για την υποκριτική. Αλλά υπήρχε και ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, που ήταν η αντίθεση του αυστηρών αρχών πατέρα του. Η σύγκρουση ήταν μεγάλη, αλλά ο Ανδρέας ήταν τόσο αποφασισμένος να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που έφτασε στο σημείο να εγκαταλείψει το σπίτι. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη ένα χρόνο, και όταν πήρε την άδεια άσκηση επαγγέλματος, ο χαρακτηρισμός που τον συνόδευε ήταν «εξαιρετικό ταλέντο», και όλα αυτά το 1956. Βέβαια, στο ενεργητικό του είχε ήδη ερασιτεχνικές εμφανίσεις στο θέατρο, ξεκινώντας μάλιστα από το 1950 σε έργα όπως «Ο Έμπρος της Βενετίας», «Ο Αυγερινός και η Πούλια», «Τοπικός Παράγων» και άλλα. Τη θεατρική περίοδο 54-55 θα συνεργαστεί με το θίασο που είχε συστήσει ο Σπύρος Μουσούρης και η Κρινιό Παπά, που ανέβασαν την Εροφύλη
του Γεωργίου Χορτάτσι, αλλά θα λάβει μέρος και σε αρκετές αρχαίες τραγωδίες. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, και όπως πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τραγούδια μας είναι από τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε, συμπροταγωνίστησε ή και πρωταγωνίστησε ο άνθρωπος για τον οποίο σας μιλάμε. Πάμε σε μια παλιά ταινία, πάμε στην ταινία «Ανθισμένη Μυγδαλιά» του 1959, εκεί που ο Ανδρέας Μπάρκουλης παίζει το ρόλο του μεγάλου Δροσίνη. Ακούμε την «Μυγδαλιά» από την χοροδία και μαντουλινάτα του Νίκου Τσιλίφη.

Κάποια στιγμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αναπόφευκτα θα ερχόταν για εκείνο το ταλέντο και η πρώτη επαγγελματική παρουσία. Και ήταν την θεατρική περίοδο 1955-1956, όταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα πάρει ρόλο στην παράσταση «Ο Κορυδαλός», την οποία είχε ανεβάσει ο μεγάλος Δημήτρης Μιράτ στο θέατρο Κοτοπούλη. Και εκεί θα συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην ίδια σκηνή, με ρόλους σε πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις. «Σιμούν», «Η Διαθήκη μου», «Ρέγκβιεμ για μία μοναχή», «Ο Θέλος», «Λυσσασμένη γάτα». Θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Οι άνθρωποι του τύπου το χρησιμοποιούν. Το θέατρο υπήρξε ένα μεγάλο σχολείο για τον Α ή τον Β καλλιτέχνη. Αυτή δεν είναι μία κουβέντα κενή, φίλες και φίλοι, κυρίως όταν αναφερόμαστε σε μία εποχή στροφής για το ελληνικό θέατρο. Τη δεκαετία εκείνη, τη δεκαετία του 50 δηλαδή, η αυτόχθονη αλλά και η ευρωπαϊκή δραματουργία δεν έχουν να προσφέρουν, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια, ικανοποιητικές απαντήσεις στους νέους θεατρικούς συγγραφείς της εποχής. Ο ηθογραφισμός του Μεσοπολέμου, οι από καιρό ξεπερασμένες μορφές της τραγωδίας και του ιστορικού δράματος, αλλά και το παρικμασμένο αστικό δράμα του τέλους του 19ου αιώνα και η απροβλημάτιστη βουλεβαρδική παράδοση δεν αντιστοιχούν πλέον στα δεδομένα του καινούριου κόσμου, που σαφώς δεν πετά στον και άδατο χθες προς Θεού, αλλά οφείλει να περιγράψει και τη δικιά του εποχή, ακόμη και μέσα από διασκευές μεγάλων έργων του παρελθόντος. Αντίθετα όμως με αυτά, το αμερικανικό θέατρο φαίνεται να αντέχει δυναμικά στις προκλήσεις του καιρού. Ο ψυχογραφισμός και η ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας, σε συνδυασμό με τα έντονα κοινωνικά μηνύματα, αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία συγκινούν πλέον τους νέους, για την εποχή, Έλληνες δραματουργούς. Έτσι λοιπόν, το αμερικάνικο όραμα, η μοίρα των μικροαστών, τα κοινωνικά αδιέξοδα και οι αλλοτριωτικοί μηχανισμοί του συστήματος εμφανίζονται με παραστατικό τρόπο στα έργα των Άρθουρ Μίλλερ, Έλμερ Ράις, Θόρτον Βάιλντερ, Τένεσι Γουίλιαμς και άλλων, γίνονται πρότυπα για τις αναζητήσεις του μεταπολεμικού ελληνικού θεάτρου. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα προσπερνούσαμε ποτέ το ότι ένας Μπάρκουλης, ο μεγάλος Μπάρκουλης, έπαιξε στη «Λυσσασμένη γάτα» του Βίλιαμς που προαναφέραμε. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1957, φίλες και φίλοι, ο Μπάρκουλης θα κάνει το ντεμπούτο του στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Τρία παιδιά βολιώτικα» του Δημήτρη Αθανασιάδη, ενώ την ίδια χρονιά θα παίξει δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη στο έργο «Μαρία η Πενταγιώτισσα» του Κώστα Ανδρίτσου. Το εγωιτευτικό παρουσιαστικό του, αλλά πάνω απ' όλα η υποκριτική του ικανότητα, θα φέρουν εκατοντάδες ταινίες στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, φίλες και φίλοι, στο πλευρό γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, μέχρι τη στιγμή βέβαια που ο Ανδρέας Μπάρκουλης είναι αυτός ο οποίος, ή μάλλον αυτός από τον οποίον ξεκινά η ομάδα των ηθοποιών συγκεκριμένων ταινιών. Ποιος ξεχνά το «Ο Μιμίκος και η Μέρη» το 1958 του Γρηγόρη Γρηγορίου, την «Αθισμένη Μυγδαλιά» που προαναφέραμε του 59 του Χρήστου Αποστόλου, ή τη «Μουσίτσα» τη χρονιά εκείνη πάλι του Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος θα υπογράψει και το έργο «Χριστίνα» του 1960.
Μπάρκουλης είναι υπέροχος και στο δράμα και στην κωμωδία, ειδικά στην κωμωδία μαζί με τον Θανάση Βέγκο στο «Μην είδατε το Παναή» του 62, του Ορέστη Λάσκου, δινηρέστα, εκεί που προσπαθεί να ξεφύγει από κάποια τρελή ασπασία που έχει αδελφό ένα Χασάπι, τον οποίον υποδίδεται ο Ζανίνο. Αλλά μαζί με τον Βέγκο σπάνε ταμεία και στο «Σχολείο για Σοφερίνες» του 1964 του Κώστα Στράντσαλη. Το θέατρο δεν θα το αφήσει, παρά το ότι ο κινηματογράφος τον καλεί όλο και περισσότερο. Το 57, με τα πηδά στο θίασο τον Ντίνο Ηλιόπουλου και Άννας Κυριακού, παίζοντας όλο ένα και μεγαλύτερους ρόλους στις παραστάσεις «Παλάτια στην Άμμο», «Ο φίλος μου Λευτεράκης» και «Θανασάκης ο πολιτευόμενος», ενώ θα ακολουθήσουν συνεργασίες με τους θειάσους της Βίλμα Σκύρου και της Μέρης Αρώνη, εκεί όπου ερμηνεύει τον Δημήτριο Υψηλάντη στη Μαντώ Μαυρογένους. Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, την ταινία «Χριστίνα» του 1960 του Γιάννη Δαλιανίδη. Πάμε λοιπόν στην συγκεκριμένη ταινία, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Χριστίνα», τραγουδά ο ίδιος ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Γιώργος Οικονομίδης.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε όλοι συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας, να θυμίσουμε τον τρόπο, γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Γιάννη Τολιώνη, στον φίλο μας τον Χρήστο, τον Χριστοδούλου. Την καλησπέρα μας στον αγαπητό φίλο Γιώργο Λούνη, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, και τον χαιρετούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπε σε συνάδελφο χθες. Μια γλυκιά αγκαλιά στον Άκη που ετοιμάζεται σιγά σιγά ακούγοντας την εκπομπή για να πάει στο Καρασκάκι, εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 9 την πάντα υπολογίσιμη να ημέγγεν. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα, και βέβαια να μην ξεχάσουμε μήτε την Ειρήνη μας, μήτε τη Δήμητρα, μήτε την αγαπημένη μας τη Γεωργία. Το 1960 ο Μπάρκουλης γίνεται συνθιασάρχης με την Μέρη Λαλοπούλου και ένα χρόνο αργότερα θα δημιουργήσει το δικό του θίασο. Στα περίπου 10 χρόνια που θα ακολουθήσουν θα συνεργαστεί με πολλά από τα μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης, όπως ήταν ο Χρήστος Ευθυμίου, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Γιάννης Φέρτης, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, η Γκέλη Μαυροπούλου, η μεγάλη Τζένι Καρέζη, Ξένια Καλογεροπούλου, Μάρο Κοντού, τόσους και τόσες μεγάλες μορφές. Στη δεκαετία του 60 ο ελληνικός κινηματογράφος, φίλες και φίλοι, φτάνει στο απόγειό του. Η παραγωγή ταινιών που ακολουθεί τα πρότυπα μιας ιδιότυπης βιοτεχνικής δομής αρχικά αυξάνεται σημαντικά, σημειώνοντας μια τεράστια έκρηξη της εγχώριας παραγωγής που φτάνει τον αριθμό ρεκόρ, προσέξτε, των 117 ταινιών ανά έτος τη χρονιά 1966-67. Με επικεφαλής τη Φίνος Φιλμ, που εξελίσσεται σε μια ισχυρή κινηματογραφική μονάδα, και 2-3 ακόμη πολύ μεγάλες εταιρείες όπως Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, Αδελφοί Ρουσόπουλοι Λαζαρίδης Σαρής Ψαράς, Καραγιάννης Καρατζόπουλος, το ελληνικό σινεμά αποκτά δημοφιλία και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Πολλοί μίλησαν για ένα ιδιότυπο ελληνικό Hollywood, ένα σινεμά για όλη την οικογένεια. Και από τη στιγμή που το χαρακτηρίζουν, όπως είπαμε, η ραγδαία, η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των ταινιών, ήταν αναπόφευτη και η ραγδαία άνοδος των εισιτηρίων. Οι ελληνικές ταινίες αποτελούν πλέον εμπορικά προϊόντα για εκμετάλλευση, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και η διανομή τυποποιούνται. Έχουμε πλέον οργανωμένα στούντιο, σταθερές ομάδες συνεργατών. Τυποποιούνται λοιπόν μέσα από επανάληψη στερεότυπων χώρων και ηρώων που απευθύνονται σε ένα ανομοιογενές αλλά ευρύ κοινό. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης δηλώνει από καιρό έτοιμος για την νέα πρόκληση της δεκαετίας του 60 και το 1964 θα ξεκινήσει τη συνεργασία του με την Φίνος Φιλμ με ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικότατο ρόλο στην ταινία «Το Δόλωμα», δίπλα στην Αλική Βιουκλάκη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Η Βουγιουκλάκη, κορίτσι της νύχτας, του υποκόσμου, αποφασίζει να αλλάξει ζωή,
αλλά πολλά θα παιχτούν κατά πόσο είναι διαθέσιμος να βοηθήσει ο Μπάρκολης, από τον οποίο έχει κλέψει έναν πολύ καλό αναπτήρα. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης δίνει ρέστα και στο ρόλο αυτό, και από εκεί και πέρα άλλο δεν κάνει από τον απογειώνει έργα τα οποία άφησαν εποχή. Ένα από αυτά, το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε, το Jenny Jenny του 66, ως υποψήφιος, όπως είπαμε, βουλευτής Νίκος Μαντάς, τον ανταμώνουμε ως επίδοξο εραστή της Ερένας Βλαχοπούλου στο «Μια τρελή τρελή σαραντάρα» του 1970, αλλά και ως Πάμπλου του Αργέννη, που τα φέρνει όλα πάνω κάτω στο υπέροχο «Η θεία μου η Χίπισσα», επίσης του 1970. Θα ήταν όμως ένα τεράστιο λάθος, φίλες και φίλοι, να συνδέουμε τον Μπάρκουλη μόνο με ρόλους σε γνωστές κωμωδίες. Υπήρξε μοναδικός σε δραματικές ταινίες, είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του ήδη στα πρώτα έργα στα οποία έπαιξε, ταινίες που σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως ήταν το «Κοινωνία ώρα 0» του 1966, το «Κονσέρτο για πολυβόλα» ένα χρόνο αργότερα, το «Πολύ αργά για δάκρυα» του 1968, αλλά και το «Όταν η πόλη πεθαίνει» του 1969, πάρα πολύ ωραίο έργο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη και σενάριο Νίκου Φόσκολου. Τώρα αναφερθήκαμε, φίλες και φίλοι, στο «Δόλωμα» του 1964. Σε αυτήν την ταινία θα μας μεταφέρει το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι η σκηνή κατά την οποία, λίγο πριν το φινάλε, η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον αγαπημένο της πηγαίνουν σε ένα ταβερνάκι προκειμένου να φάνε. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένα ντουέτο και παίζουν το υπέροχο «Άστο το χεράκι σου». Μουσική Κώστας Καπνίσης, φίλες και φίλοι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Μουζάς και Λευτέρης Λιγνός.

Όπου υπάρχει, φίλες και φίλοι, εμπορικός χαρακτήρας στον κινηματογράφο, αναπόφευτα και τότε και τώρα και αύριο, αναδεικνύεται και ένα συγκεκριμένο star system, όπως το λέμε. Και υπήρξε και το αντίστοιχο ελληνικό, βέβαια, έτσι, στα χρόνια εκείνα. Βλέπετε, αυξανόταν η παρουσία ενός σταθερού επιτελείου κωμικών ηθοποιών, γυναικών και ανδρών, Οι κινηματογραφικοί αστέρες διεκδικούν και κερδίζουν τις προτιμήσεις των θεατών και τυποποιούνται κατά κάποιο τρόπο σε γνώριμους ρόλους που επαναλαμβάνονται από ταινία σε ταινία. Άμα σας πω Γεωργία Βασιλιάδου, η γυναίκα της γειτονιάς που τα ξέρει όλα, που μπορεί να ξεματιάζει, που. Ο Χατζηχρίστος, άμα σας πω, σας έρχεται κατά νου. Ο αφελής επαρχιώτης. Ο Μίμης Φωτόπουλος ή ο Βασίλης Αυλονίτης. Λαϊκή τύπη, κωμική λαϊκή τύπη. Ο Ρέστης Μακρύς, ως επιτοπλίστων, ήταν ο αυστηρός μικροαστός, γκρινιάρης. Και κατά ψέματα έτσι και ο Ανδρέας Μπάρκουλη είναι ο Ζαν Πρεμιέ των χρόνων εκείνων. Την περίοδο 1970 μέχρι και το 1973 στο θέατρο ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα δουλέψει με την Κάκη Αναλυτή και τον Κώστα Ριγόπουλο στις παραστάσεις του «Αγάπη μου Ουάουα», αλλά και στο «Έρωτας και πολιτική». Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, αρχίζουν μεγάλα βάσανα. Ας δούμε πώς θα περιγράφει τα βάσανα αυτά η εφημερίδα «Μακεδονία» στις 11 Νοεμβρίου του 1973. Ο εισαγγελέας ποινικής αγωγής Αθηνών κύριος Καζαντζής ίσκησε δίωξην διαπαράβασιν του νόμου περί ναρκωτικών φαρμάκων εναντίον του πρωταγωνιστού του θεάτρου Ανδρέα Μπάρκουλη, ετών 37, και μίας γυναίκας. Ο εισαγγελέας ίσκησε κατά αυτού δίωξην διαγοράν ινδικής κανάβεως, χασίς, κατοχήν και χρήσιν. Το θέμα του συλληφθέντος την 4η 7 Νοεμβρίου του 1973 δια χρήση ναρκωτικών πρωταγωνιστού του θεάτρου και του κινηματογράφου δημιουργεί προβλήματα τόσο δια των ίδιων όσο και δια των θείασων Αναλυτή Ριγόπουλου, του οποίου ήτο βασικό στέλεχος. Και κλείνει το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, της εφημερίδας Μακεδονία. Το πρόβλημα που δημιουργείται δια τον Μπάρκουλιν είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνον που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου, δηλαδή κινδυνεύει ουσιαστικά η καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν γεγονός. Ο Μπάρκουλης είχε συλληφθεί με μια πραγματικά μηδαμινή ποσότητα κάναβης. Αλλά προσέξτε, η ατυχία του είναι ότι θα συλληφθεί σε μια περίοδο που εδώ έχουμε χούντα. Και η χούντα θέλει να αποδείξει μέσω του Διονυσίου και του Μπάρκουλη ότι ο νόμος δεν κάνει διαχωρισμούς σε διάσημους και μη. Τονίζουμε αυτό γιατί άλλοι με μεγαλύτερες ποσότητες κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, αλλά είπαμε, ο Μπάρκουλης έπρεπε να πληρώσει και αυτός όχι μόνο το δικό του μάρμαρο, αλλά και άλλον. Και ενώ που λέτε είχε οριστεί δικάσιμος, οι δικαστικές αρχές θα του παρήχαν άδεια προσωρινής αποδημίας έναντι μιας τυπικής εγγύησης των 20.000 δραχμών. Την άδεια αυτή ο Μπάρκουλης θα την μετέτρεπε εις αόριστον από προσωρινή. Με λίγα λόγια, ο Μπάρκουλης το σκάει για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να μπορέσει να γλιτώσει από το κυνήγι των αρχών.
Άγνωστος μεταξύ αγνώστων δεν ήταν, όχι όμως ότι ήταν εύκολα τα πράγματα. Ως ηθοποιός δεν μπορούσε να δουλέψει στην Αμερική. Αντιλαμβάνεστε πως θα έπρεπε κάτι άλλο να κάνει για τα προστοζήν. Και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Μπάρκουλης. Να θυμηθεί το ότι είχε πάρα πολύ καλή φωνή. Τον ακούσαμε άλλωστε στη Χριστίνα και δεν ήταν το μόνο που είχε ερμηνεύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωραίος, επιβλητικός, είπαμε, 37 χρόνων, ε? Και όπως και να το κάνουμε, άρχοντας μπορούσε να μοιάζει και έμοιαζε πάνω στην πίστα. Ο κόσμος στα κέντρα, οι ομογενείς δηλαδή, οι δικοί μας άνθρωποι που πήγαιναν, δεν τον γνώριζαν τόσο πολύ ως τραγουδιστή, αλλά τον ήξεραν και με το παραπάνω ως μεγάλο αστέρα του ελληνικού κινηματογράφου, όπως γνώριζαν πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην Ελλάδα με τον νόμο. Και έτσι λοιπόν αποφασίζουν να τον στηρίξουν και με το παραπάνω. Και αυτό ήταν, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, το μεγάλο χαρτί της υπόθεσης αυτής. Και γι' αυτό το λόγο, στο μοναδικό μεγάλο προσωπικό δίσκο που θα έκανε ο Μπάρκουλης στην Αμερική, δεν θα ξεχνούσε, με πάρα πολύ συγκινητικά λόγια, εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό του. Ποιος ήταν ο τίτλος του δίσκου, στα αγγλικά γραμμένος? Andreas Barkoulis from Chicago with love. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, στο προτελευταίο για σήμερα μουσικό μας διάλειμμα, γυρίζουμε μερικά χρόνια πίσω και πάμε στο 1967. Από την ταινία «Μιας πεντάρας νιάτα» ακούμε το ομώνυμο τραγούδι με την Μαρία Δουράκη.

Αυτή, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, ήταν η Μαρία Δουράκη στο «Μια σπεντάρας νιάτα» που ακούστηκε στην ομώνυμη ταινία του 1967. Το τραγούδι βέβαια ήταν του 1964, σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Κώστα Πρετεντέρη. Πρωτερημηνία ήταν από την ανεπανάληπτη Μπέβα Μπλάνς. Ο Μπάρκουλης θα γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου θα αποκτήσει και έναν ακόμη γιο, τον Ντρε Ντίρλαν, και θα κάνει μια επιστροφή, κάποιοι θα την χαρακτήριζαν διστακτική, με επιλογές που δεν είχαν και τόσο μεγάλη επιτυχία, μέχρι που το 1988 ο Γιώργος Πανουσόπουλος θα τον επιλέξει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Μ' αγαπάς». Εκεί βρίσκει την ευκαιρία ο Μπάρκουλης για μια αξέχαστη ερμηνεία στο ρόλο ενός αθαράπευτου λάτρη του ωραίου φίλου. Μετά από μια περίοδο με αξιόλογες τηλεοπτικές συμμετοχές, όπως το μυστικό του Άρη Μπονσαλέτη του 90, το γαλάζιο διαμάντι του 91, τις αμαρτίες γονέων του 93, έρχεται και η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση το 2001 στο «Αλέξανδρος και Αϊσέ» του Δημήτρη Κολάτου. Ο Μπάρκουλης όμως, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν γύρισε μόνο για το σινεμά, αλλά και για το θέατρο, και επέλεξε ρόλους που ξέφευγαν πλέον από το καλούπι του Ζαν Πρεμιέ και έδωσε πραγματικά ερμηνείες με ιδιαίτερη ευαισθησία. Ανάμεσά τους, στις παραστάσεις «Μικρούλα Φελάχα Γιουλαμάμ» του Νίκου Περέλη, «Το σπίτι του Σπαραγμού» του Μπέρναρ Σο στο Εθνικό Θέατρο, θα ακολουθήσουν οι ακρότητες με την Κάτια Δαδουλάκη και το Κύριος του Μπάμπη Τσικληρόπουλου σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου.

Το 1988 θα αποσπάσει πάρα πολύ θετικές κριτικές για την συνεργασία του με έναν επίσης μεγάλο, τον Θύμιο Καρακατσάνη, στη Βίδα του Γιάννη Ξανθούλη. Ενώ την ίδια χρονιά, με δικό του θίασο και συμπροταγωνιστή τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, ανεβάζει το Sleuth του Άντωνη Σάφερ.

Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η τελευταία θεατρική εμφάνιση. Και εκείνη ήταν την περίοδο 1989-90 με την Καρυδόπιτα που είχε ανέβει στο θέατρο Αναλυτή. Πλέον τα προβλήματα υγείας τον κρατούν για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν μακριά από το θεατρικό σανίδι. Στον τόπο μας τρεις φορές θα παντρευτεί την ηθοποιό Αλέκα Στρατηγού, την Άντζελα Φάρα, την Έφη Αναστασίου και την Μαρία Μπάρκουλη. Άρα τέσσερις φορές, γιατί είπα τρεις. Τρία ήταν τα παιδιά τα οποία θα αποκτήσει, συγγνώμη, ήταν η Βίκη, ο Ανδρέας και ο Νικόλαος Γιώργιος. Πολλά όμως τα προβλήματα υγείας, φίλες και φίλοι, και μετά από πολύμηνη παραμονή στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο υπέροχος αυτός ηθοποιός θα φύγει από καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στις 23 Αυγούστου του 2016 σε ηλικία 80 χρόνων. Και εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε πηγαίνοντας στην ταινία «Μια τρελή τρελή σαραντάρα» του 1970. Εκεί όπου ακούγεται, φίλες και φίλοι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Δώσε μου το στόμα σου» με την Ρένα Κουμιώτη. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκάρουν τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναζωπύρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Για πέμπτη συνεχή ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Ιγουμενίτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος της Λίδας και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕΡΕ Θύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συνελέγει θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών του δυστυχήματος. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Έχει σημειωθεί ο Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

βεβαίωση από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης σημειώθηκε σήμερα κοντά στις ακτές του Ομάν κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ. Το υποσημαία Λιβερίας πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί.

0: Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και σήμερα αυτή της εκπομπής, όπως και χθες. Σας περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Να είστε εδώ, να επικοινωνήσετε, να στείλετε, να δηλώσετε παρουσία, καθώς η πόλη ακόμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Την ίδια ώρα στην Αττική για πέμπτη συνεχόμενη μέρα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες σε διάσπαρτα μέτωπα. Υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες σε διάφορα σημεία, πέμπτη συνεχόμενη μέρα επαναλαμβάνω, και όσο και να μην είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση κρίσιμη, μετά από 5 ολόκληρες μέρες και νύχτες μάχης με τις φλόγες, καταλαβαίνετε ότι η κούραση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, είπε ο ίδιος ότι παρότι έχουμε πολλαπλά μέτωπα, ή μάλλον έχουμε πολλαπλά μέτωπα, γιατί έχουμε υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, αλλά και επικίνδυνη αμέλεια από πολίτες. Χαρακτηριστικά, ο κ. Βαρθακογιάννης ανέφερε ότι σε 3 περιπτώσεις στην Αττική, και είπε ότι στη μία έγινε χρήση συσκευής ψυσίματος σε 300 μέτρα από δασική έκταση, χρήση συσκευής με κάρβουνα κοντά σε δάσος και εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση 30 μέτρων από δασική.

κλασική έκταση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι τουλάχιστον εγκληματική ενέργεια. Και στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας άνδρας ο οποίος έκανε εργασίες με τροχό και προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.690 ευρώ. Το λένε οι πυροσβέστες, το λένε όλοι, μην κάνετε εργασίες, μην ψήνετε, μην όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και δει κοντά σε δάσος. Τα μάτια μας 14, γιατί οι προβλέψεις και για τις επόμενες ημέρες δεν είναι εύκολες.

0: πριν πάμε στα του καιρού και τι φέρνει αυτό στις επόμενες μέρες, ας δούμε εδώ τα δικά μας. Και όταν λέμε τα δικά μας, εννοούμε τα της Θεσσαλονίκης. Σας λέγαμε χθες για αποκλεισμό του περιφερειακού, ο οποίος τελικά με ανακοίνωση της τροχίας, η οποία βγήκε πριν από λίγο, γνωστοποιείται ότι δεν θα γίνει σήμερα ο αποκλεισμός της περιφερειακής οδού. Ήταν να γίνει από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα. Οπότε, λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, παραμένει ως έχει ο σχεδιασμός για αποκλεισμό του περιφερειακού αύριο Τετάρτη και μάλιστα σε δύο σημεία στις 11 το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, θα διακοπεί αύριο Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις 11 η κυκλοφορία των οχημάτων στον περιφερειακό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Και την Τετάρτη επίσης θα έχουμε σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα, και θα διακοπεί και εκεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων προς δυτικά στα Κωνσταντινουπολίτικα και προς ανατολικά στην Τούμπα. Θα υπάρχουν κατάλληλες σημάνσεις, θα υπάρχουν και τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Υπακούτε στις υποδείξεις για να μην έχουμε θέματα. Αν κυκλοφορείτε εκείνες τις ώρες, φαντάζομαι ότι ένα μικρό μποτιλιάρισμα θα το υποστείτε, αλλά προσεκτικά και με υπομονή θα φτάσετε εκεί που θέλετε.
1: Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte.

Στο τελευταίο εξάμηνο είχαμε δύο φωτιές μέσα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου είχαμε μια μεγάλη φωτιά όταν τυλίχθηκε στις φλόγες σε καταλυμμένο κτίριο μέσα στο πρώην στρατόπεδο και πριν από 1-2 μήνες, στις 7 Ιουνίου, επίσης είχαμε νύχτα μια φωτιά εκεί στο Κόδρα και παρότι τις τελευταίες μέρες έχουμε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, έχουμε προβλήματα με τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα, ο Δήμος Καλαμαριάς εντόπισε μέσα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα ρακοσυλλέκτες να έχουν μετατρέψει ένα σημείο του πρώην στρατοπέδου σε σκουπιδότοπο πραγματικό με πλαστικά δοχεία, με σκουπίδια, με οτιδήποτε έφλεκτο που μπορεί ανά πάσα στιγμή με την παραμικρή σπίθα να κάψει και πάλι ολόκληρη εκεί την περιοχή. Η παρουσία των ρακοσυλλεκτών έγινε αντιληπτή από το προσωπικό της πολιτικής προστασίας που επιτηρεί το πρώην στρατόπεδο και συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα συσσωρευμένα απορρίμματα, αποκαθιστώντας την εικόνα και περιορίζοντας τους κινδύνους για το περιβάλλον αλλά και για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πηγαίνουν στο πρώην στρατόπεδο για βόλτες με ζώα ή για να τρέξουν ή για να περπατήσουν. Οπότε απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του πρώην στρατοπέδου, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε περιστατικό που υποβαθμίζει το χώρο. Ας το πράξουμε λοιπόν.

Λοιπόν, κουτάκι αναψυκτικών που χρονολογείται από το 1984, 42 ετών λοιπόν, λαμαρίνες, παλιές γεννήτριες, καρότσια μεταφοράς εφοδίων, κομμάτια ορειβατικού εξοπλισμού, και όμως αυτά ήταν σκουπίδια που εντοπίστηκαν, που λέτε, σε υψόμετρο 2.648 μέτρων στο βουνό των Θεών. Ταξιοτρύπωσε μια ομάδα εθελοντών σε κρυμμένα σημεία στα βράχια στην αλπική ζώνη του Ολύμπου, συμμετείχαν σε δράση για τον καθαρισμό του υψηλότερου σημείου του Ολύμπου. Έλληνες και Αμερικανοί εθελοντές, μέλη της οργάνωσης Οικογένεια, ωραίο όνομα, πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο.

Ύπνο. Πήγαν αυτές τις μέρες λοιπόν στον Όλυμπο, πάνω από το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος, υψόμετρο 2648, και εντόπισαν παλιές και νέες μικρές εντός εισαγωγικών χωματερές, αποθέσεις σκουπιδιών τέλος πάντων, και τις μάζεψαν, βρήκαν με δύο ομάδες που υπήρχαν αυτά μέσα σε τρύπες, διάφορα μέσα στα βράχια, και μάλιστα όλη αυτή η περισυλλογή των σκουπιδιών έγινε, όπως καταλαβαίνετε, σε δύσκολες συνθήκες, καθώς υπάρχει υγρασία, υπάρχει κρύο, εκεί πάνω δεν είναι τα πράγματα όπως εδώ με τον καύσωνα, η θερμοκρασία είναι χαμηλή, σε πολλά σημεία ακόμη χιόνι. Υπήρχαν σημεία όπου τα μέλη της αποστολής, οι εθελοντές, εντόπισαν συγκεντρωμένα απορρίμματα, ενδεχομένως και από άλλους ορειβάτες που μπορεί να είχαν σκοπό να τα πάρουν, αλλά καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να ανέβει εκεί, όχημα δεν φτάνει, οπότε παρέμειναν εκεί και αποσυντήθονταν. Οπότε κάνοντας αυτή την πράξη τα έβαλαν σε συγκεκριμένα σημεία, ξεχώρισαν που βρίσκονται σε σάκους και τις επόμενες ημέρες τα μετέφεραν στο καταφύγιο και τις επόμενες ημέρες θα απομακρυνθούν με το ελικόπτερο προκειμένου να καθαριστεί ακόμη και ο Όλυμπος. Ακόμη και εκεί ψηλά όσοι πάμε αφήνουμε το αποτύπωμά μας.

μέρα μας πριν να μας φέρει εκείνος στα δικά του. Μα ο κόσμος προχωρά χωρίς να μας ρωτάει.

Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: ματιών σας τη φωτιά σημαία. Είναι όμορφα απόψε που ανταμώσαμε. Μ' αρέσει να αρμενίζουμε παρέα.
1: Μπορεί να έχουμε καλοκαίρι και μάλιστα βαθύ καλοκαίρι, 4 Αυγούστου. Ωστόσο, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η εικόνα των κυτρινισμένων φύλων των δέντρων ξενίζει. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους αρμόδιους του Δήμου, οι φτελιές που υπάρχουν εκεί έχουν προσβληθεί από σκαθάρια τα οποία προσβάλλουν το φύλωμα και εναποθέτουν εκεί τα αυγά τους και γι' αυτό παίρνουν αυτό το κίτρινο χρώμα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη, η κατάσταση παρακολουθείται και ελέγχεται ανά δεκαπενθήμερο και φέτος μάλιστα το φαινόμενο το συγκεκριμένο είναι πιο ήπιο και για την καταπολέμησή του εφαρμόζεται ψεκασμός με σκευάσματα καλλίου, ενώ παράλληλα τοποθετείται ειδική κολλητική ταινία στην οποία παγιδεύονται τα σκαθάρια. Μάλιστα ο Αντιδήμαρχος τόνισε πως τακτική είναι να μην κόβονται τα δέντρα αλλά να αντικαθίστανται όταν ξεραίνονται και είναι χαρακτηριστικό την τελευταία διετία έχουν κοπεί μόλις 16 από τα συνολικά 550 δέντρα στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει κίνδυνο πτώσης. Υπάρχει και ανακοίνωση του Δήμου για τις σχετικές εργασίες φυτοπροστασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, Δευτέρα 10, Τρίτη 11, Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Αυγούστου, κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, θα γίνουν αυτοί οι ψεκασμοί σε όλο το κέντρο της πόλης. Να μην αναφέρω ξεχωριστά οδούς. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν ψεκασμούς με ειδική ψεκαστική αντλία για καλύτερη διαβροχή των δέντρων, χρήση βιολογικών σκευασμάτων. Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες που θα κινηθούν στις οδούς του κέντρου όταν θα γίνονται αυτές οι εργασίες. Προσοχή λοιπόν, είπαμε, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη θα γίνουν οι εργασίες και είναι για να σωθούν τα δέντρα.

Λοιπόν, αν βλέπετε σκάφη αναψυχής εδώ και εκεί, να είστε υποψιασμένοι, γιατί αυτό έκαναν και τα στελέχη της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και εντόπισαν ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο, το οποίο έπαιρνε από περιοχή προστατευόμενη κοράλια από το βυθό και τα έστελνε στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ένα σκάφος αναψυχής το οποίο είχαν νοικιάσει οι Ιταλοί, το χρησιμοποιούσαν για παράνομη συλλογή κοραλιών από τον ελληνικό βυθό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν εξοπλισμός καταβήσεων, εργαλεία για την αποκόλληση των κοραλιών και ειδικοί χώροι για την αποθήκευση και τη μεταφορά τους. Υπολογίζεται ότι τα κοράλια που κατασχέθηκαν είναι αξίας 800.000 ευρώ. 800.000 ευρώ. Τα στελέχη της ΑΔΕ είδαν ύποπτες αποστολές μιας μεταφορικής εταιρείας που φέρεται να την χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα για τη μεταφορά των παράνομων φορτίων προς λιμάνια της Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας. Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, δήλωναν ψευδώς το περιεχόμενο των δεμάτων για να περνούν απαρατήρητα. Από τις διασταυρώσεις και τις κινήσεις προέκυψε ότι υπήρχαν αυτές οι αποστολές και συνέδεσαν τις αποστολές αυτές με το σκάφος. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι το πλήρωμα αποτελούνταν από έμπειρους Ιταλούς δίτες, οι οποίοι καταδίονταν σε προστατευμένες περιοχές για να συλλέγουν τα κοράλια. Το λεγόμενο κόκκινο κοράλι θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο και χρησιμοποιείται για την κατασκευή ακριβών κοσμημάτων και διακοσμητικών αντικειμένων. Η Νότια Ιταλία μάλιστα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας κοραλιών στη Μεσόγειο, ενώ μέρος της αγοράς τροφοδοτείται από παράνομες συναλλαγές. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων συνεργατών της πείρας.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία με αφορμή τα σκουπίδια του Ολύμπου γράφει ότι έχουμε καταφέρει να γεμίσουμε σκουπίδια το διάστημα. Οι άνθρωποι ως είδος, όχι εμείς προσωπικά, στα Ιμαλάια και στους Ολύμπους θα κολούσαμε. Καλησπέρα και απόψε, και μάλιστα στέλνει μια φωτογραφία, ένα κέρασμα μουσακά με ταπεινή μπυρίτσα. Εντάξει, την μπυρίτσα, οκ, τη βλέπω, είναι σε χαμηλό ποτήρι. Καλά ήτανε, αλλά έχει ένα ταψί μουσακά δίπλα, εντάξει. Είναι, κάνει πράξη την απειλή της από χθες ότι θα στέλνει φωτογραφίες και ποτά κάθε βράδυ στην εκπομπή. Καλοδεχούμενα, έστω και από μακριά. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Γιακωτό Καλογύρου, πρόσθεσε. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρώγη καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη αλλά και στην προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτη σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσοντα 90χρονο. Την προφυλάξη του κατηγορουμένου για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόβαση προφυλάξης. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά απόψε η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασία, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός άνοιξε το χορό των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα την Ολλανδική Νάιμέγκεν στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο καιρός αύριο

αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Τέταρτη συνεχόμενη από χθες μέχρι σήμερα. Ήρωας ο Ανδρέας. Και περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και πάμε να δούμε λίγο καιρό, γιατί με τις φωτιές να είναι ακόμα σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θοδωρή Κολυδά, την ανάρτηση που έχει κάνει, νέο κύμα ζέστης και άλλο κύμα ζέστης. Τόση ώρα δεν είχαμε κύμα ζέστης συνεχόμενος, έχουμε και άλλο δηλαδή. Και μάλιστα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι αναμένεται μια θερμότερη περίοδος, η οποία θα κορυφωθεί το διάστημα από 8 έως 10 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια δεν είναι αναλυτική η πρόγνωση, αλλά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο 15ήμερο θα έχουμε μια θερμότερη φάση με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στη Λαμία υπολογίζει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην Αθήνα τους 38. Στην Αθήνα, με την Αθήνα να δοκιμάζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η γενική εικόνα μάλιστα παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι και τις 10 του μηνός κάποια μεταβολή. Μετά τις 10 εμφανίζονται σημάδια τοπικής αστάθειας στην ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτών των προγνώσεων είναι μεγαλύτερη έως περίπου την 6η ή 7η ημέρα. Από εκεί και πέρα αυξάνεται ο κίνδυνος να πέσουν έξω. Πάντως, τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 10 του μηνός φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, πάλι ξηρό καιρό, πάλι ιδανικό καιρό και συνθήκες για μεγάλες φωτιές. Το νου σας.

Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέχεν για τα προκριματικά του Champions League. 0-0 το σκορ στο 18 και μια και λέγαμε για τον καιρό και για το ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, υπάρχουν το επόμενο διάστημα ιδανικές εντός εισαγωγικών φυσικά συνθήκες για εκδήλωση ανεξέλεγκτων μεγάλων πυρκαγιών. Σύμφωνα με όσα λέει στο IF Μερίδα, οι υψηλές θερμοκρασίες και καύσονες που προκαλούν πλήρη ξύρανση της λεπτής δασικής καύσιμης ύλης, οι ισχυροί άνεμοι που καθιστούν αδύνατη τη χρήση εναέριων μέσων και η αύξηση και η διασπορά των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο λόγω του εορτασμού του 15 Αυγούστου συνθέτουν ένα επικίνδυνο πυρικό περιβάλλον, προειδοποιεί ο καθηγητής και μάλιστα εξηγεί ότι η κλιματική αλλαγή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της δασοπυρόσβεσης. Οι φωτιές δεν είναι πλέον οι συνηθισμένες δασικές πυρκαγιές του παρελθόντος, αλλά εξελίσσονται σε φαινόμενα ακραίας συμπεριφοράς, μεγαπυρκαγιών δηλαδή, η αντιμετώπιση των οποίων είναι προτιμότερο και ίσως και μόνη ουσιαστική αντιμετώπιση να είναι προληπτική και προτείνει ένα πλάνο 7 σημείων για το 15 Αύγουστο. Απαγόρευση εισόδου σε όλες τις επικίνδυνες δασικές και αγροτικές περιοχές. Αποκλεισμό μάλιστα. High-tech επιχείρηση 24 ωρών, των δασικών εκτάσεων με drones και δορυφορικές εικόνες και επίγειες περιπολίες, διασπορά δυνάμεων από δήμους, από δασοπυροσβέστες, από εθελοντές σε ζώνες υψηλού κινδύνου, άμεση και ταχύτατη επέμβαση στις αρχικές εστίες αν συμβούν όλα τα παραπάνω, συνεργασία των φορέων, ακόμη και δοκιμαστικές εκενώσεις από τους δήμους προτείνει, αλλά και μέτρα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης όπως προληπτική μείωση των φορτίων μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος από τους πυλώνες υψηλής τάσης. Έχετε το νου σας λοιπόν, έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο Αύγουστο.

βλέμματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

Μετά από τζιόλι, καρέτσα και κουλιεράκι, οι Ευρωπαίοι άρχισαν να ξερογλύφονται και για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Και όταν λέμε Ευρωπαίοι, σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Chelsea, Juventus και Dortmund έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον για τον Έλληνα επιθετικό του ΠΑΟΚ, μετά μάλιστα και τα όργια που έκανε στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά μάτς του Δικεφάλου. Και όπως φαίνεται, η Dortmund και μετά την απόκτηση και του Καρέτσα έχει δείξει το πιο ζωηρό ενδιαφέρον. Αν και ξερογλύφονται, ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο και φαίνεται ότι τουλάχιστον για φέτος θα μείνει στο ΠΑΟΚ. Και αν ο Κωνσταντέλιας είναι δύσκολος στόχος, ο Βαγγέλης Παυλίδης μοιάζει πιο εφικτός, όχι όσον αφορά τα χρήματα, αλλά όσον αφορά την διαθεσιμότητα. Μετά την τεσάρα που έβαλε προχθές στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Σεντ Γκάλεν, 5-0 έλειξε ο αγώνας, τα 4 ήταν δικά του και έγινε ο τρίτος Έλληνας με καρέ τερμάτων σε διεθνές επίπεδο στην ιστορία, μετά από Αντώνη Αντωνιάδη και Ντέμι Νικολαίδη, αλλά και ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φτάνοντας στα 31 γκολ. Ακούγεται ότι η Μπαρτσελόνα ψάχνει διάδοχο του Λεβαντόφσκι και ο προπονητής της Μπαρτσελόνα τον έχει μεταξύ των επιλογών. Η Μπενφίκα έχει δημοσιοποιήσει και κατηγορηματικά ότι υπάρχει ρήτρα το 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν. Κάποιοι πέρσι έφτασαν μέχρι και τα 60 όπως η Ατλέτικο, αλλά το timing δεν ήταν σωστό, ήταν εν μέσω αγωνιστικής περίοδου και οι Πορτογάλοι δεν το συζητούσαν. Dortmund επίσης θα τον ήθελε στην ομάδα, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να καταθέσει τόσα χρήματα. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος θέλει να κάνει το step up, μπορεί και το αξίζει. Θα δούμε πού θα είναι αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ακόμα και μέσα στη χρονιά μπορεί να τον δούμε να φεύγει.

0: Το 2013-2014, τη σεζόν εκείνη, για να συνεχίσουμε σε αθλητικό mood, ο Λιονέλ Μέση ήταν 26 ετών και είχε ήδη κατακτήσει 4 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας και 4 χρυσές μπάλες. Εκείνη τη σεζόν στο πάγκο του Ηρακλή ήταν ο Γκιγέρμο Άγχελ Όγιος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στην Μπαρτσελόνα που πίστεψαν το ταλέντο του Μέση. Άλλωστε τον είχε υπό τις οδηγίες του στις ακαδημίες από το 2000, όταν είχε φτάσει από την Αργεντινή, και συνέχισαν να έχουν επαφές ακόμα και πιο μετά. Ο superstar της Μπαρτσελόνα, επειδή είχε επαφές λοιπόν, παρακολουθήσε την πορεία του Όγιος ακόμα και όταν έφυγε από την Ισπανία ο έμπειρος τεχνικός, με τον Αντώνη Σαριόγλου, ο οποίος ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης εκείνη τη χρονιά στον Ηρακλή, και ο Ηρακλής είχε προπονητή τον Γκιγέρμο Όγιος, να αποκαλύπτει ότι την 1η Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς ο Ηρακλής αντιμετώπιζε εκτός έδρας τον Αιγινιακό για τη δεύτερη κατηγορία. Κέρδισε ο Ηρακλής με 1-0 χάρη στον γκολ του Γιάννη Λουκίνα στο 65ο λεπτό, και μετά το τέλος του αγώνα ο Αργεντινός προπονητής άνοιξε το κινητό του και είδε πως είχε ένα μήνυμα από τον Λιονέλ Μέση, το οποίο έδειξε και στο συνεργάτη του και έλεγε «Μπράβο μίστερ, συγχαρητήρια, μεγάλο διπλό», όπως περιγράφει λοιπόν ο βοηθός του Όγιος. Ο Λιονέλ Μέση με 4 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας και 4 χρυσές μπάλες, παρακολουθούσε σε live stream τον αγώνα του Ηρακλή με τον Αιγινιακό για να δει τι θα κάνει ο προπονητής του. Έβλεπε ζωντανά ο θρύλος του ποδοσφαίρου ένα παιχνίδι της Β' Εθνικής στην Ελλάδα.
1: Σε σειρματινές χορδές, σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

αφορμές και στις καλπικές στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κύριλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Άρες κλασικές σε ζητάω στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Την Οδύσσια την είδατε? Αν την είδατε και εντυπωσιαστήκατε από τις φυσικές ομορφιές, από τα τοπία που γυρίστηκε και όχι μόνο από την ιστορία του Οδυσσέα όπως την εμπνεύστηκε ο Κρίστοφερ Νόλαν, πάμε να δούμε πού ήταν αυτές οι τοποθεσίες. Η σπηλιά του Κύκλοπα ήταν το σπήλαιο του Νέστορα στη Μεσσηνία. Το σπήλαιο του Νέστορα μοιάζει να διατηρεί τις πιο στενές σχέσεις με τον κόσμο του Ομήρου. Η σπηλιά είναι σκαλισμένη στον ασβεστολιθικό βράχο πάνω από την Βοηδοκοιλιά και μετατράπηκε σε άντρο του Κύκλοπα πολύφημου στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Η παραλία της Εσασουήρα στο Μαρόκο. Σε αυτή την παραλία φαίνεται ότι στην ταινία ξεβράστηκε ο Δούριος Σύπος και η τροϊκή καχυποψία φαίνεται ότι πήρε ρεπό. Για τη σκηνή κατασκευάστηκε ένα ξύλινο άλογο ύψους περίπου 10 μέτρων, τοποθετήθηκε θεθαμένος στην άμμο και τα κύματα του Ατλαντικού ήταν αυτά που χτυπούσαν το άλογο αυτό. Αΐτ Μπεν Χαντού στο Μαρόκο. Είναι στις παρυφές του Άτλαντα, πλήνθινα σπίτια και το επέλεξε ο σκηνοθέτης για να αναπαραστήσει την Τρία στα πρώτα κομμάτια της ταινίας της Οδύσσιας. Αξιοποίησε το φυσικό περίγραμμα του οικισμού και το άνυδρο τοπίο και η Τρία απέκτησε πύργους, τείχη και χωμάτινη μεγαλοπρέπεια. Το κάστρο της Μεθόνης στη Μεσσηνία ήταν το κάστρο που χρησιμοποιήθηκε για την επιστροφή του Αγαμέμνονα στην Κλητεμνίστρα. Αξιοποιήθηκαν οι εξωτερικοί χώροι του κάστρου με λάβαρα, στρατιώτες και την απαραίτητη τελετουργική επισημότητα. Η Φαβινιάνα στη Σικελία ήταν η Ιθάκη. Εκεί εμπνεύστηκε την Ιθάκη ο διάσημος σκηνοθέτης. Εκεί πάνω από το λιμάνι στο κάστρο της Σάντα Κατερίνα ήταν το βασίλειο, το παλάτι, το ανάκτορο του Οδυσσέα και της Πινελόπης. Το Find Later's Castle στη Σκωτία, αυτό που είναι σε ένα στενό ακροτήρι με τη θάλασσα να το κυκλώνει και από τις τρεις πλευρές, ήταν το νησί της Κίρκης. Εκεί που οι σύντροφοι του Οδυσσέα πήγαν, έφαγαν και μεταμορφώθηκαν σε χείρους. Στην Ισλανδία, δεν τολμώ να προφέρω καν ποια είναι αυτή η πόλη, είναι οι μαύρες σαμουδιές και οι σπηλιές γύρω από το συγκεκριμένο σημείο έκαναν τον Κρίστοφερ Νόλαν να το φαντασίδει σαν τον κάτω κόσμο, εκεί όπου ταξίδεψε ο Οδυσσέας αναζητώντας το Μάντι τη Ρεσία, και τον Κόζο στη Μάλτα, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μάλτας, που έχει συνδέσει εδώ και αιώνες το όνομά του με την Ογυγία, ήταν αυτό το νησί της Καλυψούς, εκεί όπου η Σαρλίζ Θέρον, παριστάνοντας την Καλυψό, είχε δίπλα της τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα επί τόσα χρόνια.

Λοιπόν, μια γυναίκα στο μπάρι της Ιταλίας πήγε την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της, λέει, για να ελέγξει το δελτίο που έπαιξε μετά την εγκλήρωση της Κυριακής. Το μηχάνημα του ψιλικατζίδικου της απάντησε ότι είναι μη πληρωτέο, όχι ότι έχασε, ότι είναι μη πληρωτέο, και αυτό επειδή τα μικρά καταστήματα καταβάλουν μόνο μικροποσά. Νομίζοντας ότι δεν κέρδισε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί και έφυγε. Φτάνοντας στο σπίτι, κάποιος από την οικογένεια της είπε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως, αφού τα γνώριζαν. Η οικογένεια έτρεξε στο μαγαζί, αλλά ανακάλυψε ότι το δελτίο είχε ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Κι όμως, εκεί που λες ότι όλα είναι χαμένα, η τύχη της χαμογέλασε για δεύτερη φορά. Κατάφεραν να εντοπίσουν το απορριμματοφόρο, αφού ενημέρωσε την εταιρεία διαχείρισης των απορριμμάτων, το σταμάτησαν και εξήγησαν τι συμβαίνει. Οι υπάλληλοι το οδήγησαν στους χώρους μιας εταιρείας που είναι ειδικά εξοπλισμένη για τη διενέργεια ερευνών και επί μια μέρα έψαχναν στα σκουπίδια. Βρήκαν πολλά δελτία, ανάμεσά τους και το τυχερό σε άψογη κατάσταση. Όταν της το ανακοίνωσαν, ξέσπασε σε κλάματα. Από τη συγκίνησή της, το δελτίο κέρδιζε 1 εκατομμύριο ευρώ.

Την ώρα που ετοιμαζόμαστε να βάλουμε κάμερες και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα έχουν μπει ήδη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχει επιδημία εντός εισαγωγικών βανδαλισμού καμερών, αν και αφορούν συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, στο Long Island έχουν σπάσει τρεις κάμερες τις τελευταίες ημέρες, έχουν αφαιρέσει καλώδια από μία τέταρτη για να μην καταγράφει και μία πέμπτη την έχουν γυρίσει για να κοιτάει προς τα χωράφια. Παράλληλα, βανδαλισμοί τέτοιου είδους έχουν καταγραφεί και σε διάφορα άλλα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη κάμερα είναι να παρακολουθεί τις κινήσεις ενός οχήματος, αναγνωρίζοντάς το όχι μόνο από την πινακίδα κυκλοφορίας αλλά και από χαρακτηριστικά του οχήματος όπως αυτοκόλλητα, σχάρες οροφής ή βαθουλώματα. Η δυνατότητα αυτή έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των Αμερικανών και έχουν γίνει περισσότερο δύσπιστοι διότι τουλάχιστον όπως αναφέρεται 18 αστυνομικοί στη Τζόρτζια συνελήφθησαν επειδή χρησιμοποιούσαν τα δεδομένα της καταγραφής των καμερών για προσωπική τους χρήση. Μία γυναίκα δε μάλλον πιάστηκε να παρακολουθεί το σύντροφό της μέσα από το δίκτυο, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μεγαλώσουν αυτές οι αντιδράσεις. Παρότι το σχέδιο προβλέπει ότι τα δεδομένα θα διαγράφονται 48 ώρες μετά από τη συλλογή τους, οι αντιδράσεις παραμένουν και γιγαντώνονται.

Και κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, καθώς και ενεργές διάσπαρτες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Γιακωτόκαλο γύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat, αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σοκάρουν ωστόσο τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφικους Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έκαψαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσυσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ένας 55χρονος συνελήφθη στο Μιστρά, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Πληθαίνουν οι αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία μάλιστα ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές ημέρες. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Πτώση των τιμών πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας.

0: στο 2313-313151.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τρίτη 4 Αυγούστου και όπως λέει το ερτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Μάξιμος δηλαδή, οι πιο πολλοί το κάνουν Μάξιμος, πολύ ωραίο όνομα, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Στη θέση μας και σήμερα, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα Ανδρέας Κοράνης στο ήχο, μέχρι και τις 12 η νυχτερινή βάρδια θα σας μεταδώσει όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, διαλέξαμε και τραγούδια για να ντύσουμε το βράδυ σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 69 30 07 82 28 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα προλάβουμε όλα.

Δύσκολη και η σημερινή μέρα με τις φωτιές. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Σταμάτησαν να πετάνε και τα εναέρια μέσα λόγω νύχτας. Σήμερα ήταν καλύτερα τα πράγματα από πλευράς ανέμων, οπότε επιχείρησαν αρκετές φορές τα αεροπλάνα μας και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έχουμε. Στο σημείο επιχείρησαν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 141 οχήματα. Όλες οι δυνάμεις ήταν εκεί, έβαλαν τις δυνάμεις τους για να ελέγξουν τη φωτιά. Σύμφωνα με το σύστημα επιτήρησης του Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση μέχρι πριν από 2 ώρες στην Αττική και στη Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Τεράστιο νούμερο, έρχεται να προσθεθεί κάθε χρονιά που καίγεται σε αυτή την περιοχή. Η Αττική βγήκε ένας χάρτης που έδειχνε το απόγευμα πόσα στρέμματα έχουν χαθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Αν τον δείτε θα σας πιάσει η καρδιά σας πραγματικά, γιατί είναι σχηματισμένος με κόκκινο χρώμα και είναι σχεδόν όλος ο χώρος γύρω από την Αττική. Δηλαδή στερεύει από οξυγόνο πραγματικά η Αττική. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Βλέπω εδώ φωτογραφίες ότι έχει στηθεί και ένα κέντρο περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν και μετέφεραν με ασφάλεια όλα τα κατοικίδια ζώα που είχαν μείνει πίσω, γιατί πάνω στον πανικό τους οι άνθρωποι τα ξεχάσανε. Πολλά από αυτά ήταν και αδέσποτα βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, γιατί δύσκολα κάποιος αφήνει πίσω του το κατοικίδιό του σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και 4 συλλήψεις για εργασίες με φλόγιστρο, τροχό και χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασικές εκτάσεις κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Πάντα θα βρεθεί κάποιος να κάνει τέτοιες εργασίες. Δεν λέμε ότι ξεκίνησαν από αυτούς οι φωτιές, αλλά είναι επικίνδυνο, παιδιά. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό και πήραν αυτοί οι άνθρωποι και πρόστιμο. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. Τα 10 τελευταία χρόνια δεν είναι. 42%. Δηλαδή, να θες να το πετύχεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και η αυριανή ημέρα είναι ακόμη δυσκολότερη. Κόκκινος συναγερμός λοιπόν στο Red Code η Αττική και 3 ακόμη περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Τις επόμενες μέρες, εκτός από την Τετάρτη, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, σταματάνε για λίγο οι άνεμοι, ξαναρχίζουν λίγο το Σάββατο, θα έχουμε αύξηση των ανέμων, αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα, οπότε κάπως τα πράγματα ησυχάζουν και ελπίζουμε να μην δούμε καινούργιες εστίες φωτιάς.

Η Δάφνη μας ακούει από τις διακοπές της και μας ρωτάει αν θα κάνουμε εμείς διακοπές ή θα μείνουμε για πάντα στο ραδιόφωνο. Θα κάνουμε και εμείς λίγες μέρες διακοπών, αλλά εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε 102. Κάποιος συνάδελφος θα βρεθεί να μας αντικαταστήσει. Και η Μαρία λέει, ευτυχώς μας κρατάς, λέει, καλή παρέα αυτό τον Αύγουστο που μείναμε στην Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, όσοι θα μείνετε στην πόλη, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι πανέμορφη η Θεσσαλονίκη όταν αδειάζει. Άλλωστε δεν αδειάζει όπως παλιά, δηλαδή αρκετά καφέ και εστιατόρια και ταβέρνες μένουν ανοιχτές, κυρίως λόγω των τουριστών που έχουμε. Είναι λίγο δυσκολότερα τα Σαββατοκύριακα, εκεί που φεύγουν όλοι για τα μπάνια του στη Χαλκιδική. Εγώ θα έκανα μια ωραία βόλτα στην παραλία, θα πήγαινα ένα θερινό σινεμά. Θα βρείτε τρόπους να περάσετε καλά. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι δύσκολο και δεν θα πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπών, αλλά σημασία έχει να είμαστε καλά εμείς στην υγεία μας και με τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να πορευόμαστε. Και διαβάζω εδώ τώρα μια είδηση. Άλλη είδηση είχα στο μυαλό μου να σας πω σαν δεύτερο μικρόφωνο, αλλά δεν μπορούσα να το αφήσω ασχολίαστο. Ένας στους δύο νέους ηλικίας 16 έως 25 χρονών συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη για το τι θα κάνει με τη σχέση του, και αγόρια και κορίτσια. Μιλάμε, του ζητάνε πράγματα, ακόμα και το τι να γράψουν σε μηνύματα, τι να πούνε όταν θα βγουν για καφέ, πώς θα φερθούν. Πρώτα μιλάνε με την τεχνητή νοημοσύνη και μετά με την σχέση τους. Δεν ξέρω αν είναι λογικό ή πώς σας ακούγεται εσάς. Εμένα μου φαίνεται αφύσικο. Οδηγούμαστε σε καταστάσεις όπου θα ακολουθούμε κανόνες, δηλαδή θα έχουμε έναν κατάλογο με εντολές από την τεχνητή νοημοσύνη και θα νομίζουμε ότι έτσι είναι όλα. Δεν είναι. Και από αυτήν την είδηση σας πάω, είναι παρεμφερές το θέμα, σας πάω στη Βρετανία, όπου αρκετά, όταν λέμε αρκετά, μιλάμε για ένα πάνω από 30%, γιατί έκανε έρευνα το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας, αγόρια έφτιαχναν λίστες βιασμού για τις συμμαθήτριές τους. Θεωρούσαν λογικό, σε περίπτωση που δεν ευωδώσει το φλερτ και η προσπάθεια που έκαναν τα αγόρια με τις κοπέλες τους για να συνάψουν σχέσεις, δεν ξέρω και σε τι επίπεδο είναι πια αυτές οι σχέσεις σε αυτές τις ηλικίες, θεωρούσαν λογικό να προβούν σε βιασμό. Το Υπουργείο έχει αναστατωθεί πάρα πολύ από αυτά τα ευρήματα και ξεκινάει από Σεπτέμβριο καμπάνιες. Δεν ξέρω σε τι θα βοηθήσουν αυτές οι καμπάνιες, αλλά δεν ξέρω και ποια είναι η λύση. Θα χρειαστεί τη βοήθεια κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων. Για παράδειγμα, η Βορειοανατολική Αγγλία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Και όταν λέμε κοριτσιών, μιλάμε για ηλικίες 16 και 17 χρονών. Απίστευτα πράγματα που στις δικές μας εποχές, και δεν είμαι τόσο μεγάλος, φαινότανε... δεν μπορούσαμε καν να μας περάσουν από το μυαλό.

Ενεργούς σας βλέπω σήμερα, στέλνετε μηνύματα, οπότε θα ξαναπώ το νούμερο 6930-07-8228. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε ό,τι μας στέλνετε. Η Δέσποινα λέει ότι δεν φταίνει οι νέοι για αυτή την εξάρτηση. Όταν δεν έχεις κοινωνικές συναναστροφές στο τέλος, αναγκάζεσαι να μιλάς με ρομπότ. Όσο απομονώνεται, τόσο πιο πολύ θα μιλάνε με το ChatGPT. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι η ευθύνη δεν πέφτει στους νέους. Αλλά κάποια στιγμή, γιατί μιλάμε και για ηλικίες 16-25, ανέφερε το θέμα. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτοί έχουν ένα μερίδιο ευθύνης και ότι πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουν. Καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες της εποχής δεν είναι ίδιες με αυτές που μεγαλώσαμε, αλλά είναι στο χέρι τους πώς θα τις διαμορφώσουν και αν θα τις δεχτούν. Μπορούν απλά να απορρίψουν αυτόν τον τρόπο ζωής και να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Όπως και να έχει, συμφωνώ ότι δεν φταίνε 100% οι νέοι. Πρέπει αυτοί που έχουν αναλάβει τις τύχες των ζωών μας, αυτοί που ψηφίζουμε και για να μας κυβερνάνε, να ρίξουν το βλέμμα πάνω στην νεολαία. Εγώ αυτό που συναντάω όταν βγαίνω στο δρόμο για δουλειά, για ρεπορτάζ, είναι παιδιά μελαγχολικά και παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν όνειρα. Δεν μπορούν να κάνουν όνειρα. Όχι, δεν θέλουν. Δηλαδή δεν μπορούν να φανταστούν κάτι καλό όπως είχαμε εμείς να κάνουμε κάτι στο μέλλον. Δεν μπορούν να το φανταστούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά με. Και πάμε σε μια από τις πιο περίεργες ιστορίες που έχω ακούσει όσα χρόνια εργάζομαι ως δημοσιογράφος. Ένας άνδρας στην Άξο σήμερα το μεσημέρι πήγε στο αεροδρόμιο για να γυρίσει πίσω. Τελείωσαν οι διακοπές του. Και άρχισε να φωνάζει σε κατάσταση πανικού. Και όταν έφτασαν και τον ρώτησαν οι αστυνομικοί τι συμβαίνει, είπε ότι έχασε το παιδί του. Αμέσως οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν στο αεροδρόμιο, στις περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο. Έπεσε σήμα σε όλο το νησί για να ψάχνουν οι άντρες της αστυνομίας για να βρεθεί ο γιος του άντρα. Επικοινώνησαν με το ξενοδοχείο που διέμενε ο συγκεκριμένος άντρας και τι συνέβη. Ξέχασε να πάρει το παιδί του. Έφυγε από το ξενοδοχείο, έβαλε στο πορμπαγάζ τις βαλίτσες του, τις αποσκευές του, αλλά δεν πήρε το γιο του. Ο γιος του παρέμενε στο δωμάτιό του, ατάραχος κι αυτός, δεν τον είδανε να έχει πρόβλημα, δεν είχε κλάψει, δεν είχε ζητήσει βοήθεια, τίποτα, περίμενε ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει ο πατέρας του. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά, η οικογένεια επανενώθηκε και απλά χάσαν την πτήση, πήραν την επόμενη.

Πριν από λίγες μέρες η δημοσιογράφος η Μαρία Σιαμπάνου κλήθηκε να καλύψει τις φωτιές. Βρέθηκε λοιπόν στο μέτωπο των πυρκαγιών και όταν χρειάστηκε να δώσει το ρεπορτάζ από την περιοχή ξέσπασε σε γέλια, σε ένα νευρικό γέλιο. Αυτό το πράγμα πήρε διαστάσεις στον κόσμο του διαδικτύου και ειδικά μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσα από τα social media. Πολλοί την κατέκριναν, πολλοί ζητούσαν την απομάκρυνσή της, ακούστηκαν άσχημα λόγια, ξέρετε, αυτά που με την ευκολία το πληκτρολόγιο από το κινητό σου και από τον υπολογιστή σου, πολλά μπορείς να πεις χωρίς να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Σήμερα λοιπόν οι δασοκομάντος που επιχειρούσαν στην ίδια περιοχή με την κοπέλα βρέθηκαν στο πλευρό της και κάνανε μια ανακοίνωση και μιλούν για ακραία και άδικη στοχοποίηση. Πάμε να δούμε τι έγραψαν. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου. Εμείς όπως τη γνωρίζουμε διαφορετικά, τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Αυτά είπαν οι πυροσβέστες, την υπερασπίστηκαν την κοπέλα, όπως την υπερασπίστηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Το κακό είναι ότι δεν ξέρετε τι θα πει ένας δημοσιογράφος σε πύρινο μέτωπο. Εγώ είχα την τύχη, και λέω τύχη γιατί αυτό είναι το επάγγελμα που έχω επιλέξει και κάτι τέτοιες στιγμές αισθάνεσαι σημαντικός. Έχω καλύψει πυρκαγιές κατά το παρελθόν και είναι... σε πιάνει από το υπερβολικό άγχος και από την καταπώνηση του σώματός σου, γιατί ό,τι αναπνέουν οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι σε εκείνες τις περιοχές το αναπνέουμε και εμείς, ζούμε σε υπερβολικές θερμοκρασίες για ώρες, δηλαδή γυρνάμε σπίτι ερήπια πραγματικά. Επίσης το κορίτσι είναι πάρα πολύ νεαρό, μικρής ηλικίας, μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει την ανάλογη εμπειρία. Σίγουρο είναι ότι δεν γελούσε με την κατάσταση. Το νευρικό γέλιο μπορεί να έδειχνε αμηχανία, μπορεί να έδειχνε νευρικότητα. Και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέμει το χέρι μου. Όχι επειδή δεν μπορούσα να δώσω το ρεπορτάζ, επειδή ήταν δύσκολες οι συνθήκες και επειδή το πράγμα που πραγματεύεσαι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάς για φωτιές. Δεν ξέρετε πώς μπορεί να βγει στον κάθε άνθρωπο. Είναι πάντως κρίμα και άδικο να επιτεθέμαστε σε ένα νέο κορίτσι. Φανταστείτε να ερχόμαστε ο καθένας να έρχεται στη δουλειά του άλλου και να βρίζει και να λέει πράγματα που πιθανόν και να μην γνωρίζει για τον υπάλληλο που σε μια μπουτίκ, σε μια καφετέρια. Να μπαίνουμε εμείς ο καθένας και να λέει ότι δεν μου φτιάξει καλά τον καφέ, εγώ τον καφέ τον φτιάχνω έτσι. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, κυρίως ξαναλέω με νέα παιδιά που μπαίνουν σε ένα χώρο εργασίας πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο.

Ανδρέα, σου έχω μια αποστολή. Πρέπει να βρεις ένα τραγούδι. Μας το ζητάει η Στέλλα. Πίτερα Άντρε, Mysterious Girl. Θα το βρούμε, Στέλλα. Μας ακούει από Χαλκιδική, Στέλλα, και μας χειροκροτεί για τις μουσικές μας επιλογές και σήμερα. Και πάμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε αποχωρήσεις. Η Κατερίνα η Μουτσάτσου, η γνωστή ηθοποιός, και δύο ακόμη στελέχη από το κόμμα αποχώρησαν σήμερα. Στείλανε επιστολές αποχώρησης. Η Μαρία Ιωαννίδου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και στενή συνεργάτηδα της Μαρίας Καριστιανού, και ήταν μεγάλη έκπληξη γι' αυτό. Ανακοίνωσε επίσης την ολοκλήρωση της συμμετοχής της στο κόμμα. Πάμε να δούμε τι είπε η Κατερίνα Μουτσάτσου. Ευχαρίστησε όλα τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε. Ευχήθηκε καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στο δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι ανεξαιρέτως. Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα πολιτισμού, επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδας αυτής. Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά. Και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια, αναφέρει η Κατερίνα Μουτσάτσου. Δεν πάω να αγωνίζομαι για αυτό το όνειρο που μας συνδέει όλους. Αναζητώ δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική χειραφέτηση. Έτσι καταλήγει στη δήλωσή της. Θυμόμαστε όλοι ότι πριν από λίγες μέρες είχε αποχωρήσει και μετά διαγράφει κιόλας ο Θανάσης Αυγερινός από το κόμμα, και σήμερα δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει μια ανάρτηση. Έγραψε: «Αποκάλυψη. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας. Απετράπει την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα». Η ανάρτηση αυτή του κυρίου Αυγερινού έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, το οποίο μεταξύ άλλων κάνει λόγο για απόπειρα εσωτερικής άλωσης του κινήματος και καταλογίζοντας προσπάθεια σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος. Εγώ το μόνο που έχω να πω, γιατί έχω επιλέξει να μην μιλάω για την πολιτική κίνηση της κυρίας Καριστιανού, από σεβασμό προς το ρόλο της ως μητέρα ενός θύματος στα Τέμπη. Μερικές φορές, ακόμα και αν εσύ ο ίδιος έχεις πάρα πολλές δυνατότητες, ικανότητες και όραμα, είναι πάρα πολύ πιο, είναι σημαντικότερο να διαλέγεις τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σου. Η ζημιά μπορεί να γίνει και από αυτούς.

Άκρος καλοκαιρινός ο ήχος από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες. Πέμπτη Παρασκευή οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 35 έως 36 βαθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη 34 με 33 βαθμούς. Αλλά έρχεται ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης από το Σάββατο το πρωί. Θα δούμε 40, θα κρατήσει τουλάχιστον 4 μέρες. Δηλαδή μέχρι και την Τρίτη δείχνουν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε αυτή την... τις υψηλές θερμοκρασίες. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη δίνει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε σποραδικές βροχές, ξέρετε, αυτές τις μικρής διάρκειας καλοκαιρινές μπόρες, αλλά θα έχουμε και εμείς σαραντάρια, αλλά θα υπάρχει αστάθεια σε Πιερία, Χαλκιδική και Καβάλα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που θα είστε στην παραλία και θα πίνετε τον καφέ σας, τα κοκτέιλ σας, τις μπύρες σας, μπορεί κάποια στιγμή να βρέξει. Μην φύγετε, γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου με το που θα δει ένα μαύρο σύννεφο να τρέχει, αλλά θα κρατήσει ελάχιστα. Σε γενικές γραμμές θα έχουμε ζέστη. Έχουν βγάλει και τις πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό μέχρι και το 15 Αύγουστο. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, βροχή με το κιάλι.

Έχουμε βραδιά Champions League. Δεν το θυμόμουν ότι αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Έχει λήξει το μάτς. Θα τα πούμε όλα μετά το δελτίο που θα έρθει ο Βασίλης να σας πει στις 11. Και πάμε σε ένα πολύ αστείο περιστατικό μέσα από τα social media αναδείχθηκε. Σε ένα μέρος στην επαρχία της Ελλάδας, δεν διευκρινίζει πού, ένας κύριος έβγαλε το αμάξι του σε ακινησία. Πολλοί προχωρούν να βγάζουν τα αμάξια του σε ακινησία λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ο νόμος λέει ότι για να ένα όχημα σε ακινησία πρέπει να παραμένει σε ιδιωτικό, περιφραγμένο ή παραχωρημένο χώρο. Ο παραχωρημένος χώρος θα πρέπει να υπάρχουν τα ανάλογα χαρτιά. Δηλαδή, η υπεύθυνη δήλωσε ότι κάποιος σου παραχωρεί το χωράφι του, το οικόπεδό του για να βάλεις μέσα το αυτοκίνητό του. Δεν μπορείς δηλαδή εσύ να πας κάπου και να αφήσεις το αμάξι σου έτσι. Όμως, ο συγκεκριμένος κύριος που οδηγούσε μια πάρα πολύ ωραία BMW από ό,τι βλέπω, βέβαια είναι αρκετών ετών, αλλά παραμένει πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πήγε και έβαλε το αυτοκίνητό του σε κάτι θάμνους δίπλα από ένα ξεχασμένο οικόπεδο. Άφησε πάνω του ένα χαρτόνι με πολύ χιούμορ που λέει ότι αν ενοχλεί φέρτε πίσω τον Ανδρέα, εννοεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, να το κυκλοφορώ. Εννοώντας ότι αν επιστρέψει, θέλει να επιστρέψουν οι εποχές όπου είχαν όλοι χρήματα και μπορούσαν να κυκλοφορούν τα ακριβά τους αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά το διαδίκτυο ναι μεν γέλασε, αλλά είπε ότι δεν μπορεί ο καθένας να αφήνει το αυτοκίνητό του οπουδήποτε του καπνίσει, γιατί δημιουργεί προβλήματα στους άλλους οδηγούς. Και από τον φάνταστο οδηγό που άφησε κάπου το αμάξι του μέχρι να βρει χρήματα να το ξανακυκλοφορήσει, πάμε στο έγκλημα στη Σύρο, όπου η διασώστρια έχασε τη ζωή της από μαχαιριά από τον 41χρονο, προφυλακίστηκε, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο θήτης, κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας Βάγιας Ζαγορανιού στην Άνω Σύρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 42χρονη. Θα είναι πάρα πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου, καθώς έχουν ανοίξει συνομιλίες σε κοινωνικά δίκτυα και τηλέφωνα, οπότε θα μάθουμε και εμείς τι έχει ακριβώς συμβεί. Πολλά ακούγονται, μην πιστεύετε όσα ακούτε δεξιά και αριστερά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, καθώς ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να απειλεί τις καμένες περιοχές. Σε Λούμπα και Λάγα Καλογύρου εντοπίζεται το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς που επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς τα εναέρια καθυλώθηκαν λόγω της νύχτας. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες τα οποία προσπαθούν να περιορίσουν οι πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, σε 134.585 τα στρέμματα, συνολικά η πληγή σας έκταση σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους από το τέλος Ιουλίου μέχρι σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις όπως αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί αύριο στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ένας 55χρονος συνελήφθης στον Μιστρά, καθώς σύμφωνα με την Ελλάς, απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Οι μεσολαβητές επιτυχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως υποστήριξε σήμερα το Κατάρ, μολονότι η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαίωσε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση του Κατάρ, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 4%, καθώς επανέρχονται οι ελπίδες ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Προς το παρόν πάντως τα στενά παραμένουν κλειστά και άλλο ένα πλοίο δέχτηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να περάσει. Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τις εξελίξεις με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο να μιλούν για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Βραδιά ευρωπαϊκή λοιπόν στο ποδόσφαιρο, Champions League, κακός Ολυμπιακός, ανέτοιμος αν θέλετε να το πείτε αλλιώς, 0-0 με την Νάιμέγκεν, την Ολλανδική Νάιμέγκεν, δεν κατάφερε να σκοράρει ο Ολυμπιακός, δεν έκανε και πάρα πολλές φάσεις, θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League μέσα στην Ολλανδία. Είναι καλύτερος Ολυμπιακός από την Νάιμέγκεν,

τα χαρτιά φτάνει να το δείξει και μέσα στο χορτάρι. Συνεχίζονται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την βελγική Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Άντερλεχτ δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος. Είναι μια ομάδα μέτρια στο βελγικό πρωτάθλημα, εκεί που πρωταγωνιστούν η Genk και η Club Brugge και η Union. Τα σημερινά παιχνίδια στο Champions League ήταν χορταστικά. Η Union υποδέχτηκε την Bodo Glimt, την περσινή ομάδα έκπληξη του Champions League, και ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, 3-3. Η Σπάρτα Πράγας κέρδισε 2-1 τη Λιόν, η Δυναμό Ζάγκρεπ 5-0 την Ζαλγκίρις, 1-0 η Χάπουελ τον Ερυθρό Αστέρα, 1-0 η Λεύσκη την Γκαϊράτ, η Αραράτ 2-1 την Τζέλε και η Μιάλμπη, η Σουηδική, έχασε με 1-2 από την Σλόβαν την Σλοβακική. Πολλά γκολ εκτός από το δικό μας παιχνίδι. Αν έβαζε ένα γκολ ο Ολυμπιακός, θα είχε κάνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση.

Και πάμε σε μια υπόθεση που από αυτές που βλέπουμε στο κινηματογράφο, αλλά μερικές φορές η ζωή ξεπερνάει και τα πιο ακραία σενάρια του Hollywood. Στο Μιστρά θα σας πάω, που ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ένα κλειστό ξενοδοχείο που είχαν στην ιδιοκτησία τους. Έμενε και εκεί και ο ίδιος. Ο δράστης ομολόγησε ότι απέκρυψε το θάνατο του πατέρα του από φυσικά αίτια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει παράνομα τη σύνταξη του πατέρα του. Προσέξτε, ο πατέρας του έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε χάσει πριν από 5 χρόνια. Οπότε ο 55χρονος, μη φανερώντας το θάνατο του πατέρα του, συνέχιζε να παίρνει 2 συντάξεις για 2,5 χρόνια. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε μετά από αστυνομική έρευνα, καθώς κάποιοι από το χωριό πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και είπαν ότι έχουν να δουν πάρα πολλούς μήνες τον ηλικιωμένο και μήπως κάποιος πρέπει να ψάξει. Και έτσι, όντως, από την έρευνα βρέθηκε το πτώμα του ανθρώπου στη κατάψυξη. Κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι, άσχετο με την υπόθεση. Ο δράστης δεν είχε άλλη ένδειξη παραβατικότητας, δεν είχε ποινικό μητρό. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να δούνε αν όντως ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια, γιατί μετά η υπόθεση και φυσικά οι κατηγορίες αλλάζουν επίπεδο. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, από αυτά που δεν χωράει ανθρώπινος νους, δείτε πού καταλήγει ένας άνθρωπος για μία σύνταξη και μόνο.

Και σας πάω σε μια ιστορία που αν σου συμβεί και δεν τρελαθείς τα πρώτα λεπτά, μετά τη θυμάσαι με ευχαρίστηση και τη λες και στους άλλους. Σας πάω στο Μπάρι, όπου μια γυναίκα έπαιξε ένα λότο, το γνωστό λότο. Κέρδισε 1.000.000 ευρώ. Θυμόταν δηλαδή τα νούμερα και όταν είδε την κλήρωση κατάλαβε ότι κέρδισε. Έψηξε το δελτίο της, πανικόβλητη, δεν το βρήκε πουθενά μέσα στο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι το ξέχασε στο πρακτορείο που το έπαιξε. Πήγε εκεί πέρα, πουθενά και εκεί. Μετά έψαξε στα σκουπίδια τα δικά της, το δελτίο άφαντο. Έψαξε στον κάδο της γειτονιάς, το δελτίο επίσης άφαντο. Και τότε επικοινώνησε με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα απορρίμματα στο Μπάρι και της είπαν ότι τα σκουπίδια μαζεύονται 2 φορές τη μέρα και οδηγούνται στη χωματερή. Για όποιον δεν γνωρίζει, το πρόβλημα με τα σκουπίδια που έχουμε εμείς, οι Ιταλοί το έχουν στο δεκαπλάσιο. Οι χωματερές τους είναι σαν, έχετε δει ταινία με το τι συμβαίνει στην Ινδία, που πάνε τα μικρά και ψάχνουν στις χωματερές πράγματα. Είναι κάτι τέτοιο, βουνό, τόνοι από σκουπίδια. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να απογοητευτεί, καθώς δεν γινόταν να βρεθεί ένα δελτίο μέσα σε ένα τέτοιο χάος. Όμως, οι υπάλληλοι στη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και οι συντοπίτες της, δεκάδες, εκατοντάδες θα πω εγώ, γιατί ήταν πάνω από 100, άρχισαν να ψάχνουν μαζί όλη τη χωματερή. Μαζί οι υπάλληλοι, οι συντοπίτες της και η ίδια. Και τελικά μετά από ώρες αναζήτησης το δελτίο βρέθηκε χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου και φυσικά αναμένεται η στιγμή που θα εισπράξει η γυναίκα το 1.000.000 ευρώ και ελπίζουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας να μην ξεχάσει αυτούς που τη βοηθήσαν. Το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις στα τοπικά κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το όνομά της έχει γίνει γνωστό, η ζωή της θα αλλάξει, ελπίζουμε να μην αλλάξει και ο χαρακτήρας της.

Είναι 4 Αυγούστου 12 παρά 20 και εσείς με ρωτάτε πότε ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ποιοι τραγουδάνε φέτος στις εκδηλώσεις που έχει κάθε χρόνο η έκθεση. Δεν με λυπάστε καθόλου. Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή. Η έκθεση ξεκινά για το κοινό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και διαρκεί ως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιοι καλλιτέχνες θα φιλοξενηθούν φέτος στην ΔΕΘ. 6 Σεπτεμβρίου, Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου. 7 Σεπτεμβρίου, ο Σταβέντο μαζί με τη Μαρσό. 8 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. Ωραία συνύπαρξη, τους έχω δει κατά το παρελθόν και ήταν πάρα πολύ καλή. 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11 Σεπτεμβρίου, Ακύλας. 13 Σεπτεμβρίου, Ρία Ελληνίδου. Εσύ που με ρώτησες, ελπίζω να τα σημείωσες και να προγραμματίσεις από τώρα για το Σεπτέμβριο. Μ' αρέσει που είστε πάρα πολύ προνοητικοί. Και μετά από αυτήν την μικρή παρέμβαση από τον ακροατή που ήθελε να ξέρει τι θα κάνει το Σεπτέμβριο, πάμε στα διπλώματα. Μετά τις εικόνες που είδαμε με τις ουρές στα αστυνομικά τμήματα για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά τους ταυτότητα, οι αρνητές της νέας ταυτότητας, έχουμε νέα και για το δίπλωμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υιοθέτηση του νέου ψηφιακού διπλώματος από τα κράτη-μέλη. Ποια είναι αυτή? 26 Νοεμβρίου του 2029. Όλοι θα πρέπει να αλλάξουμε, να ξεχάσουμε τα παλιά χάρτινα διπλώματα που έχουμε και να βγάλουμε τα καινούργια ψηφιακά διπλώματα οδήγησης. Και αυτό που οδηγεί η νέα ευρωπαϊκή οδηγία κάνει λόγο για ευρωπαϊκό ποινολόγιο. Δηλαδή μια παράβαση που θα κάνουμε στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στο Παρίσι θα μετράει με τις παραβάσεις που κάνουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα συσσωρεύονται πόντι μόνο από τις παραβάσεις που κάνουμε στην δικιά μας χώρα, αλλά αν είμαστε άτακτοι οδηγοί και στο εξωτερικό, όλοι αυτοί οι πόντι θα μαζεύονται και θα υπάρχει ένα κοινό ποινολόγιο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραβάτες λοιπόν αποκτούν ευρωπαϊκό ποινικό μητρό γύρω από την οδήγηση. 26 Νοεμβρίου του 2026 καταληκτική ημερομηνία. Αλλάζουν τα πάντα ως προς τα διπλώματα.

Ένας 46χρονος Γερμανός τουρίστας στην περιοχή της Φούρκας έκρινε ότι ήταν πάρα πολύ έξυπνη ιδέα να δώσει τον ανήλικο γιο του να οδηγήσει το jet ski που είχε ο ίδιος στην κατοχή του. Προφανώς οι λουόμενοι στην περιοχή το είδανε, ειδοποίησαν το λιμενικό και συνέλαβαν το 46χρονο. Για όποιον δεν γνωρίζει, για να οδηγήσεις jet ski πρέπει τουλάχιστον να έχεις πάρει κάποια μαθήματα και να διαθέτεις κάποιο δίπλωμα. Συνελήφθη λοιπόν ο 46χρονος Γερμανός για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παραμέληση ανηλίκου και οδηγήθηκε στο τμήμα νέων μουδανιών όπου θα το απαγγελθούν και κατηγορίες. Κρατείτε ακόμη. Και από τον ανεύθυνο Γερμανό τουρίστα στην περιοχή της Φούρκας σας πάω στον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σήμερα κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες ότι την αντιγραφή του Twitter που έχει φτιάξει, το Truth Social, αν έχεις $100,000 να ξοδεύεις έτσι για πέταμα το μήνα, μπορείς να κάνεις μια συνδρομή στο Truth Social και να μαθαίνεις πρώτος τις πληροφορίες που έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε τι σας είπα μόλις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει $100,000 το μήνα για να μαθαίνουν κάποιοι πρώτοι τις πληροφορίες που θα βγάζει για το κοινό μετά από ώρες, μέρες, εβδομάδες. Και αν σας φαίνεται αθώο, να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου των επιθέσεων στο Ιράν κάποιοι έβγαλαν δισεκατομμύρια από τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως και από τις μετοχές των εταιριών που παράγουν όπλα. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό? Ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιος που θα έχει δώσει $100,000 για αυτόν τον μήνα δεν θα πάρει μια πληροφορία ότι ο πρόεδρος πρόκειται να κάνει μια επίθεση σε μια άλλη χώρα, ας μην λέμε το Ιράν, για να μην ξανασυμβεί, όπου θα επηρεάσει τις τιμές των καυσίμων, των πρώτων υλών, το εμπόριο, τις μετοχές, το χρηματιστήριο. Όλα αυτά είναι πληροφορίες που κάποιοι αποκομίζουν κέρδη. Άρα είναι παράνομο. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο νομικά, θα το ψάξουν γιατί μιλάνε οι δημοκρατικοί για οικονομικό σκάνδαλο, αλλά τουλάχιστον ηθικά είναι. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να περάσατε καλά κι εσείς, εμείς την απολαύσαμε. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Κοράνης ήταν στον ήχο. Νυχτερινή βάρδια, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από διάκοπο αγώνα 5 ημερών. Η εικόνα απόψε είναι ευτυχώς εντελώς διαφορετική, ωστόσο οι κάτοικοι μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που άφησε στον τόπο τους η πύρινη λέλαπα. Σε Λούμπα και Λάκα Καλογύρου εντοπίζεται το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς που επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν μικρές εστίες. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, σε 134.585 τα στρέμματα που συνολικά ανέρχεται η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχτηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνελήφθη στον Μιστρά 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, βρέθηκε εντός καταψύχτη ισορρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος που μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό αναμένεται να μεταβρεθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα όπου θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη συγκατηγορούμενη του εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Συνελήφθη 46χρονος που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδηλάτου από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Ο 46χρονος υπήκος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του ποινικού κώδικα. Συγκεκριμένα είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας, Δήμου Κασάνδρας, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρουνέρ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στην Νάιμέγεν, μένοντας το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. πλέον ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για τα play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

0: Όχι, δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Carlo.
1: Monte Carlo.
0: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Σε βά! Νόσα, νόσα.